0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

ότι αγαπήσα με καρδιά μου και ότι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι κι όσα μας έμαθαν να ζούμε το

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μάτι που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σ' ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει απ' τα γιάζει.

μπάλα που χτυπά για το χαμό σου, για το λάθος που πια γίνεται δικό σου. Οι κανόνες γκρίζες ζώνες μες στο φως σου, χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες, μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες.

δεν τους προσέχει. Πάνω σε ρόδες τη ζωή τους κυνηγούν. Ξυπνούν το φόβο η ψυχή που δεν αντέχει.

από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα.

Μαλακή αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διάρρη με ροκάματα και πλήξεις στα ρεπό. Λαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα.

μετά τον έρωτα, του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώτα γιατί έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός. Στις 10 θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κριστιάν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και μία κοινή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Δραματική είναι η κατάσταση σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό στην περιοχή σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό στην περιοχή Ζιρόντ. Έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ

0: Καστελιόν, κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χτες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθαριστές απομακρύνθηκαν χτες διαθαλάσσης από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βίεστη. Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν στο Σιάτλ όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Εντός των τυχών, παραμένουμε στο διεθνή χώρο. Στη Γαλλία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με έναν νεκρό και 29 τραυματίες. Και τώρα εντός των τυχών, ένα αέρι ψεκασμοί για τα κουνούπια από σήμερα έως και την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και την Ιμαθία από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων σε οριζόνες των εκτάσεων των περιοχών αυτών ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της δυτικής κεντρικής Μακεδονίας, με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όταν επέλεγα αυτό το τραγούδι, φανταζόμουν τον Μπάμπη με τα πιτσιρίκια του, με τα κουβαδάκια στην Αμμουδιά, να παίζουν εκεί στην Ακροθαλασσιά. Και ακούμε την Ακροθαλασσιά κιόλας σε αυτό το τραγούδι και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Μπάμπη μας πίσω.
1: Σας επάλξεις
0: πόστον
1: της ενημέρωσης. Καλημέρα, καλημέρα πόστον. Νίκο, φίλες και φίλοι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν λίγο όμως... Έτσι λίγο στενάχωρο το κομμάτι με το οποίο με υποδέχθηκες. Είναι σαν να αποχαιρετώ όλο το καλοκαίρι, ενώ δεν το αποχαιρετώ ακόμη.
0: Όχι,
1: έχουμε
0: ίσα.
1: Μπροστά μας έναν ολόκληρο Αύγουστο.
0: Ούτε ένα στίχο δεν είχε αποχαιρετισμού. Μαζί σου στην ακρογιαλιά, εντάξει.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, είχε μια έτσι λίγο είναι από μια την ταινία, φόρτιση.
0: Είναι από την ταινία εκείνο το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: όπου γενικά είναι λίγο φορτισμένο, αλλά το συγκεκριμένο μιλάει εκεί πέρα σαν ένα μπαμπά με την κόρη του στην Αμμουδιά. Που παίζουν και λοιπά, έτσι όπως ήταν και το σενάριο της ταινίας, και περνάνε όμορφα και χαλαρά. Και καλημέρα στο Μάκη το Μουδιώτη, ο οποίος δεν πρόλαβε καν να ακούσει
1: εδώ
0: τη φωνή.
1: Είναι
0: σου.
1: Αυτός.
0: Έσπευσε, έσπευσε.
1: Μάκη μου, γεια σου, ρε φίλε. Έχω πάθει πλάκα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Ότι ξεκινάμε ενώ έχει ξημερώσει την διαδρομή για το ραδιόφωνο, είναι εξόχως εντυπωσιακό και. Συγκλονιστικό συνάμα.
0: Έφαγες ένα πολιτισμικό σοκ που ήρθε σήμερα στις 7.
1: Μπράβο, ρε
0: φίλε. Ήταν η πρώτη σου φορά για
1: τις 7. Μόνο, μπράβο, και όχι μόνο φως, αλλά και ανοιχτά τα καφέ να πάρεις και ένα καφέ σαν άνθρωπος. Και όχι εμείς που περιμένουμε να αλλάξει η ώρα για να βγούμε και να πάρουμε ένα καφέ τη δεύτερη ώρα.
0: Είπαμε όμως ότι η διαφορετική ώρα έχει και τα κακά της, από την άποψη ότι έχει περισσότερη κίνηση στους δρόμους.
1: Ισχύει.
0: Και δεύτερον, έχει και ένα άλλο μειονέκτημα που αφορά το δικό μας το παρκάρισμα. Έτσι.
1: Πάλι έμαθα ότι έφαγες πόρτα.
0: Ουδέν κακό να μην γες καλού και το έτσι αντίστροφο. Είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και
1: ο Μάκης πώς πέρασες, τώρα... φίλε μου, πώς πέρασες.
0: Καταρχάς πρέπει να σχολιάσουμε το μήνυμα του Μάκη. Λέει να συμφωνήσουμε όλοι το καλοκαίρι είναι η χειρότερη εποχή του χρόνου με διαφορά. Σίγουρα μας τρολάρεις, Μάκη, έτσι. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν νομίζω να το πιστεύει αυτό. Δεν νομίζω να
1: αποκλείται,
0: το πιστεύει.
1: Αποκλείται, αποκλείται. Είναι προβοκάτορο. Το κάνει για να γίνει εδώ τώρα χουλιαμά, όπω τα λέγανε.
0: Για να γίνει κούγκι.
1: Μπάλε, τον βρήκαμε το δρόμο. Καλημέρα, τρελέ, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ρε Μάκη. Καλημέρα και στο φίλο μου, τον Δημήτρη τον Αργύρα. Τραγούδια όχι του ύπνου, σε παρακαλώ. Οδηγάμε κιόλα, δεν φίλε.
0: Δούμπλατζε.
1: Όχι, ο Δημήτρη Αργύρα. Όχι, μου στείλε και φωτογραφία. Καρφώθηκε σε δέντρο, λέει. Τον πήρε ο ύπνος, τον αποδηγούσε. Μα αυτό του λέω, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, εγώ περίμενα να βάλει κάποιο εντυπωσιακό τραγούδι με ρυθμό για να με υποδοχθεί και να πει καλώς τον Μπάμπη που γύρισε.
0: Έχουμε, τα έχουμε και τα εντυπωσιακά. Όλα ένα-ένα. Να κάνετε υπομονή. Να είστε υπομονετικοί. Μεγάλο προτέρημα η υπομονή. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Σάμι και την. Γυναικούλα του εκεί που τα λέγαμε μαζί το Σάββατο και μας ακούνε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους λοιπόν.
1: Και στον Αργύρη, το Δούμπλατζι. Άντε λέει αργήσατε. Καλημέρα κύριοι.
0: Καλημέρα Αργυράκο, καλημέρα. Α, δεν σου είπα.
1: Επέστρεψε.
0: Άκουγες καθόλου?
1: Όχι ρε φίλε.
0: Δεν πρόλαβες να ακούσεις?
1: Όχι, δεν ξύπνησα να ακούσεις.
0: Δεν ξύπνησες να ακούσεις. Λοιπόν, μία μέρα... Τι κάνει, αφού του βάλα εκεί πέρα, του βάλα και κάτι τραγούδια που τον αρέσουν και λοιπά, έρχεται μετά από εδώ με δύο κουτιά μπουγάτσα.
1: Τέτοιος ήταν.
0: Αλμυρί και
1: ήταν,
0: γλυκιά.
1: Πάθετε.
0: Έγινε πανηγύρι εδώ. Πανηγύρι μπουγάτσας.
1: Μπράβο ρε Αργύρη. Το περίμενα ότι θα το κάνει, αλλά νόμιζα ότι θα γίνει όταν θα είμαστε και οι δύο εδώ. Together.
0: Εντάξει, θα έρθει. Θα έρθει, θα τον κεράσουμε και καφεδάκι.
1: Ξέρεις η δικιά σου με ποιον θα συνεργαστεί Αργύρη, ε? Με το Ρουβά, με το Ρουβά έχει κλείσει συνεργασία.
0: Α, λες για τη Λιόλιο. Αυτή είναι,
1: Λιόλιο,
0: αυτή έλεγε.
1: Ναι, αφού αυτή έχει αδυναμία.
0: Ναι, ναι, ναι, κόλλησα για λίγο, κόλλησα. Ναι, κάπου το είδα και εγώ.
1: Ναι,
0: κάπου
1: ναι,
0: το
1: έχει
0: πήρα
1: κλείσει
0: το
1: συνεργασία με το Ρουβά θα είναι.
0: Τι, για όλη τη σεζόν?
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ή για μία-δύο εμφανίσεις?
1: Όχι, όχι, νομίζω για όλη τη σεζόν. Τώρα κλείνουν τα σχήματα για την επόμενη σεζόν στην Αθήνα.
0: Αυτά. Εμείς τα δικά μας τα σχήματα τα κλείσαμε. Εδώ σταθερή.
1: Εδώ παίζει Λαδιανός Σγιουμπάνο.
0: Μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε. Εδώ θα έχουμε τις αϊπνίες μας πάλι. Θα έχουμε τις νευραλγίες μας. Θα έχουμε τα... Μια χαρά θα είμαστε.
1: Για πες.
0: Θα περάσουμε σαν τους γύρω.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο. Βάλε μια ανατελεία. Έλειψα μια εβδομάδα. Τον τελείωσες τουλάχιστον τον πόλεμο στα στενά του ορμούς. Το έκλεισες αυτό το μέτωπο. Και αν δεν έκλεισες αυτό, ποιο άλλο μέτωπο έκλεισες από τις εκκρεμότητες που είχαμε? Τι ήρθα και το βρίσκω πλέον ότι το έχεις ολοκληρώσει, το έχεις βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας?
0: Έκλεισα κάτι με ρεμέτια στην οικοδομή.
1: Τα κλείσε τουλάχιστον εκείνα. Εντάξει, με το υπόγειο που έχει νερά.
0: Όχι. Εκείνο περιμένουμε. Είμαστε σε στάση αναμονή.
1: Κατάλαβα. Άρα το Τραμπ δεν μπορούσε να τον κάνει ζάφτη ακόμη.
0: Ποιο Τραμπ? Με τον Τραμπ θα ασχολούμαστε τώρα. Έχει γίνει πια κωμωδία αυτό, φαρσοκωμωδία. Εδώ ασχολούμαστε με τις επιτυχίες, τις ελληνικές.
1: Μπράβο.
0: Σήμερα μπράβο. Η είδηση της ημέρας είναι στο Πόλο και στο Μήκος.
1: Α, και στο Μήκος, στο Τεντόγλου. Που έκανε νέο πανελλήνιο
0: ρεκόρ. Δύο φορές 8.66. Η πλάκα είναι ότι κάθισε ακριβώς η Μπίλια και αυτό το παιδί έχει το μαρτύριο του πόντου. Είχε 8.65, ξέρεις, ναι. Από τον Λούι τον Τεντόμα ήταν στο 8.66 και ο Μίλτος είχε 8.65.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσε να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Το έκανε χθες, το κάνει μια, πρόσεξε, αλλά με ευνοϊκό άνεμο και δεν μέτρησε. Και στο επόμενο άλμα ξανακάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν μπόρεσε ο Ταλέπορος να κάνει 8.67, έκανε το ίδιο.
1: Αυτό λέγεται γλωσσοφαγιά.
0: Αλλά ισοφάρισε,
1: Νίκο, το γλωσσόφαγα,
0: ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ και φυσικά με διαφορά έκανε την καλύτερη φετινή απόδοση
1: στον κόσμο. Εγώ είδα και τα παιδιά του Πόλο που είχαν πάει σε 5 συνεχόμενους τελικούς και είχαν χάσει και τους 5, ότι το σπάσανε.
0: Είχανε
1: το κακό αυτό.
0: Είχανε
1: σημάδι.
0: Την κατάρα των τελικών, ναι. Σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε World League. Είχανε πάει σε όλα. Είχανε πάρει 2-3 φορές ασημένιοι, είχανε βγει. Οι κοπέλες μας.
1: Κοπέλες.
0: Ναι,
1: για τα αγώρια.
0: Απλά ξέρεις τι, επειδή άκουσα τη λάθος διατύπωση ότι είναι το πρώτο ομαδικό άθλημα, στις γυναίκες το είχαμε
1: το πάρει το χρυσό.
0: Στους άντρες. Είναι,
1: ενώ ήταν τόσο τρομεροί, δεν μπορούσαν.
0: Σε όλα τα ομαδικά σπορ είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε σε παγκόσμιο ναι, επίπεδο, ναι. Χρυσό μετάλλιο.
1: Σε παγκόσμιο.
0: Γιατί αυτό είναι παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, πρόσεξε εδώ τώρα με αφορμή ότι είναι παγκόσμιο κύπελο και δεν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ή κάτι τέτοιο. Διάβασα. Όπως ξέρεις, πολύ πολύ κακοπροαίρετοι, θα έλεγα, οι μίζεροι Έλληνες που αμέσως ψάχνουν να βρούνε το πρόβλημα.
1: Να απομειώσουν μια επιτυχία.
0: Ναι,
1: έχουμε μια ειδικότητα σε αυτό.
0: Γενικά να απομειώσουν. Λοιπόν, πολλοί γκρίνιαζαν διότι η ΕΡΤ είναι εύκολος στόχος. Και ξέρεις, είναι οι μισοί Έλληνες είναι με την ΕΡΤ κάποια στιγμή ή υπό κάποια κυβέρνηση και οι άλλοι μισοί είναι αντίθετα. Και τούμπαλιν. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οποίοι είναι σταθερά μίζεροι.
1: Ωραία, τώρα τι έγινε.
0: Και τους πειράζει, ας πούμε, ακόμη και το ανταποδοτικό, το οποίο είναι από τα χαμηλότερα, αν όχι το χαμηλότερο, στην Ευρώπη. Το ανταποδοτικό τέλος. Τώρα γκρίνιαξαν πολύ. Πρόσεξε. Ναι. Η ΕΡΤ τους μετέδε.
1: Πες βρε, παιδάκι μου, γιατί γκρίνιαξαν.
0: Η ΕΡΤ τους μετέδε τους αγώνες. Ναι. Αλλά η ΕΡΤ δεν έστειλε άνθρωπο στην Αυστραλία. Γινόταν οι μεταδόσεις από το στούντιο.
1: Ναι.
0: Είχαμε τέλος πάντων όλη την κάλυψη από το στούντιο. Και γκρίνιαξαν ότι να η ΕΡΤ, φυσικά, αν δεν παίρναμε, δεν πηγαίναμε τελικό και δεν παίρναμε.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έστειλε άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό μα είναι σαφές από την αρχή που στο λέω και εσύ.
1: Όχι, δεν είναι σαφές. Αρχίζεις εκεί. Λοιπόν, μια εβδομάδα το πας από εδώ
0: και έρχομαι εγώ και σου λέω.
1: Ναι.
0: Σε πόσες περιπτώσεις θα ταχώνανε στην ΕΡΤ, θα ταχώνανε κάποιοι στην ΕΡΤ. Αν έστελνε κόσμο, θέλω να σου πω, στέλνει κόσμο, λένε με τα δικά μας τα λεφτά στέλνουν τώρα, ας πούμε, θα σου έλεγε τώρα εντάξει, αυτή είναι μια δευτεροτρίτη διοργάνωση.
1: Ωραία. Σταμάτω όμως, Νίκο.
0: Θέλω να σου πω, αν θέλουν να γκρινιάξουν.
1: Ναι, αλλά και είδες όμως πόσο χώρο τους έδωσε και χρόνο. Άστους κι αυτούς. Άστους να γκρινιάζουν. Εμείς θα μείνουμε στο χρυσό που πήρε η ομάδα. Να σου πω λίγο κάτι. Έχω γράψει ένα πολύ καλό κουστούμι. Αύριο είναι 28 του μηνός. Θα το φορέσω. Θα πάμε στα γένεια. Δεν θα γενιαστεί. Δεν δίνεται.
0: Τώρα...
1: Η επέκταση. Πες μου ότι και αυτό δεν θα γίνει.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Ταχιά και πες τον.
1: 28 του μήνας δεν είχαμε πει. 27 είναι σήμερα. 28 έχω βάλει στο ημερολόγιο υπενθύμηση. Αφού έχω ραφτεί, να είμαι εκεί για να σας το τρίψω στα μούτρα και σε σένα και στο Μπεκλάρι.
0: Το κουστούμι, ξέρεις για πότε θα το κρατήσεις?
1: Για πες.
0: Ή για την αποφύτιση της κόρης σου ή για τον αραβόνα της.
1: Τίποτα.
0: Κράτα
1: πάλι.
0: Το για εκεί.
1: Πάλι,
0: καμιά δεκαριά χρόνια ακόμα.
1: Δεν θα γίνει δηλαδή αύριο, ενώ είχαν πει. Δεν θα γίνει. Θα γίνει, λέει, τέλη Αυγούστου. Αυτό έχει να κάνει, θα το ξαναπώ, με τις πιστοποιήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες και δεν τις έχουμε πάρει, ή μήπως έχει γίνει αυτό που φοβόμουν, ότι περιμένουν στα εγγένεια, τα εγγένεια να γίνουν στο πακέτο εκείνο το εκθεσιακό, ήρθε ο Πρωθυπουργός.
0: Εγώ έτσι όπως το βλέπω, Μπάμπη, θα γίνει 1 με 2 εβδομάδες πριν την ΔΕΘ. Mm. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών κλπ. Επικοινωνιακή πολιτική έχουνε. Εγώ είμαι μαζί σου ότι έχει 1000 προβλήματα για να παραδοθεί.
1: Όχι, δεν έχει προβλήματα. Το θέμα είναι, είναι τα προβλήματα, Νίκο, ή το κρατάνε για να γίνουν τα εγγένεια με τον Πρωθυπουργό.
0: Κοίταξε. Αυτό θα ήταν και επικοινωνιακό λάθος, διότι ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως θα έρθει και θα πει κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: θα ανακοινώσει κάποια πράγματα. Μπορούν να βρεθούν άλλα εγγένεια για άλλα πράγματα, αλλά ίσα ίσα και επικοινωνιακά να το δούμε,
1: ναι,
0: εάν στις 28 Ιουλίου, τέλος πάντων μέσα στο κατά καλό καιρό, γινόταν μια τέτοια υπόθεση.
1: Μήπως δεν φαινόταν, σου
0: θα,
1: λέει,
0: όχι, ίσα ίσα.
1: Λείπουν οι Θεσσαλονίκοι.
0: Θα συντηρούσες επικοινωνιακά και θα έλεγες ότι επιτέλους και μια φορά ήμασταν απολύτως πιστοί με το χρονοδιάγραμμα. Ρε παιδί μου, αυτές οι συνεχείς καθυστερείς, και δηλαδή γιατί δίνεις ημερομηνίες, γιατί
1: οι
0: δίνεις
1: αναβολές, οι αναβολές, εκτιμήσεις. Ακόμα και σε εμάς που δίνουμε μάχη για να στηρίξουμε τις ημερομηνίες αυτές, βλέπεις,
0: ναι,
1: ότι μας εκθέτουν.
0: Μπάμπη.
1: Μας εκθέτουν. Τζάμπα πήγε πάλι. Άρα τζάμπα και η δίαιτα που έκανα για να χωρέσω στο κουστούμι. Γιατί μέχρι 25 Αυγούστου και τέλη Αυγούστου θα τα έχω ξαναβάλει όλα τα κιλά.
0: Κατά τα άλλα,
1: όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
0: Επειδή το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, είναι πλέον σαφές για μένα, εντάξει, παρότι θα ήμουν ο τελευταίος συνωμοσιολόγος, είναι σαφές ότι κάτι τρέχει με την οικοπεδοποίηση, δεν ξέρω εγώ, οικοπεδοφαγία στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όχι δημοσιογραφικά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, να έχει τόσες πολλές φωτιές, ενώ ακόμα δεν έχει βγει ο Ιούλιος.
1: Και δεν είναι μόνο οι πολλές οι φωτιές, είναι και αυτό που έχουμε σημειώσει, ότι ανάμεσα στις φωτιές πάντοτε υπάρχει μία εκεί γύρω από το Ρεόκαστρο. Τι έγινε, ρε παιδιά, φέτος? Τι συμβαίνει εκεί στο Ρεόκαστρο ξαφνικά? Είχαμε την μεγάλη εκθέση
0: στην ευρύτερη περιοχή,
1: όπου βλέπω και στην περιοχή του Ρεοκάστρου.
0: Στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου έχει ξεσπάσει τουλάχιστον 5 φορές φωτιά. Και στα ανατολικά, εντάξει, για τα τσαΐρια δεν θα τα βάλουμε στη μέση, γιατί τα τσαΐρια καίγονται και χειμώνα. Αλλά και χθες τρόμαξαν πάρα πολύ, γιατί εκεί είναι πλέον, έτσι όπως έχει επεκταθεί πολύ, καρακατοικημένη περιοχή. Στην περιοχή
1: καρακατοικημένη,
0: ναι,
1: το σημειώνω.
0: Στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου εκεί Θεσσαλονίκης, που είναι στην Πηλαία. Μέσα στις αυλές των σπιτιών κατευθείαν, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, τα είδα. Και έβλεπα και τα ελικόπτερα, γιατί είχα επιστρέψει εχθές. Και έβλεπα και τα ελικόπτερα να περνούν και είχε μια έντονη μυρωδιά, Νίκο, και σε εμάς εκεί στα δυτικά.
0: Εσύ τα έβλεπες. Εγώ άκουγα πάρα πολύ τις τουρμπίνες, γιατί το δρομολόγιο ήταν ακριβώς πάνω από τον μπαλκόνι μου. Μου ήρθανε φυσικά για εξαιρετικά επίγουσα κλπ. Αλλά περνούσαν τα ελικόπτερα με τις μεγάλες τις έλικες, περνούσαν ακριβώς πάνω από τον μπαλκόνι μου και αισιόταν ο τόπος. Ντουπουντουπουντουπουντουπουντουπουντουπου, χαμός.
1: Είδες όμως ότι πάλι χάρη στην έγκαιρη επέμβαση δεν πήρε έκταση αυτό το πράγμα. Βέβαια, βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες.
0: Είχε ένα αεράκι εκείνη την ώρα.
1: Ναι,
0: ένα αεράκι, εγώ το καταλάβαινα.
1: Ναι, άλλο όμως το αεράκι και άλλο να έχει τα μποφοράκια, έτσι να σε πάρουν να σε πετάξουν.
0: Και πρόσεξε τώρα, μια που μιλάς για αεράκι ή μποφοράκια. Χθες, έτσι, για να τα λέμε κιόλας, χθες σχεδόν το σύνολο της χώρας και φυσικά και η δική μας η περιοχή ήταν μόνο στην κατηγορία 2, στο μπλε. Και στο μπλε σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω από την αρχή του καλοκαιριού έχουμε να δούμε αυτό, Μπάμπη.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα δεν υπάρχει ούτε κουκίδα που να είναι κίτρινη.
1: Μπράβο. Όλη η χώρα είναι μπλε.
0: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
1: Στο μέσο βαθμό κινδύνου, δηλαδή στην κλίμακα 2. 1 είναι χαμηλή, 2 είναι η μέση. Σήμερα είναι στη μέση τιμή όλη η χώρα. Έτσι να πάρει καμιά ανάσα και ο μηχανισμός αυτός της πυροσβεστικής, γιατί έχουν λαλήσει τον τελευταίο διάστημα. Κάθε
0: μπλε.
1: Μέρα, κάθε μέρα.
0: Βέβαια, για τις επόμενες μέρες, εκτός από σήμερα, σήμερα προβλέπονται κάτι μπορείτσες ίσως στη Βόρεια Ελλάδα. Για τις επόμενες ημέρες, αύριο μεθαύριο, αντιμεθαύριο, αναμένεται καύσον με νοτιάδες και μετά στο καπάκι, εκεί από Πέμπτη και μετά, αναμένονται μελτέμια και
1: πού,
0: πιο
1: φίλε,
0: ισχυρά.
1: Πού? Νοτιότερα.
0: Νοτιότερα.
1: Γιατί τα ψάχνεις τα νοτιότερα, Νίκο μου?
0: Τα ψάχνω, έχω το
1: γιατί
0: λόγο.
1: Γιατί τα ψάχνεις, Νίκο?
0: Και πρόσεξε, αυτός είναι συνδυασμός κοκτέιλ θανατηφόρο. Δηλαδή, 3-4 μέρες καύσων και μετά μελτέμια. Θανατηφόρο συνδυασμός για φωτιές.
1: Βλέπεις τι γίνεται, φίλε μου, Ισπανία και Γαλλία. Βλέπει
0: τι
1: γίνεται
0: γινόταν πριν
1: Ισπανία
0: ένα μήνα που
1: Γαλλία,
0: πέρασαν όλον
1: μου.
0: Τον Ιούνιο με σαραντάρια στην Ισπανία και τη Γαλλία.
1: Βλέπεις.
0: Αφού δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Φίλε μου, και βλέπει τι γίνεται.
0: Κάτι πελώριες δασοφωτιές.
1: Δεν συζητώ αν είχαμε κάτι αντίστοιχο εδώ στη χώρα μας, τι θα είχαμε γίνει τώρα και τι θα λέγαμε και τι θα κάναμε και τι γκρίνιες και τι.
0: Ζητάνε βοήθεια.
1: Ζητήματα
0: και Ισπανία,
1: πήγανε
0: και
1: δύο Καναντέρ. Έχουμε στείλει στην Ισπανία, πετάνε δύο δικά μας Καναντέρ.
0: Και η πλάκα είναι ότι και εδώ σταθμεύουν κάποιες δυνάμεις. Μάλιστα, κάποια μικρή ομάδα από ξένους πήγε χθες και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Θέρμη. Εκεί στην Πηλαία. Θέρμη, λέω. Λοιπόν, αυτά.
1: Άρα, φιλαράκο μου, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο δεν βελτίωσες την κατάσταση, την επιδείνωσες. Δηλαδή, χάσαμε και τα γένεια τα βριανά.
0: Χθες πρόσεξε.
1: Της επέκτασης.
0: Έκανα.
1: Της επέκτασης του μετρό.
0: Screenshot και την ειδοποίηση. Πολιτική προστασία, ναι, 17 και 12, είναι το δεύτερο είναι αυτό εδώ.
1: Εμένα η μία μου είπε εξόχως επικίνδυνες καταστάσεις, ενημέρωσε και Νίκο.
0: Ναι.
1: Αυτή που μου ήρθε εμένα λέει ενημέρωσε και Νίκο Λαδιανό.
0: Έλεγε αν βρίσκεστε στην περιοχή μουσικό σχολείο Πηλέας, απομακρυνθείτε προς Πηλέα.
1: Ναι.
0: Έλεγε αυτή
1: την ίδια πήραμε. Εμένα μου λέει αν ο Νικολάκης δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο, τρέξε και πάρ' τον εσύ κάτω από το σπίτι. Υποσημείωση φιλιά τα λέμε στα εγγένεια. Ακούς? Και από κάτω είχε υποσημειώσει φιλιά, τα λέμε στα εγγένεια.
0: Μπαμπή.
1: Αλλά δεν προσδιορίσαν πότε θα γίνουν τα εγγένεια
0: αυτά. Είσαι in between vacations.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μάλιστα η κυρίως μερίδα, το κυρίως μενού είναι μετά ακολουθεί. Πάμε να ακούσουμε καλοκαίρι ξανά.
1: Θα είναι πιο χαρούμενο και λιγότερο συγκινησιακά φορτισμένο από το τραγούδι της
0: εποχής. Εντάξει, μπάμπη μου, εντάξει, μπάμπη μου. Α, ξεχάσαμε. Ηλία Σταμπουλή σήμερα μαζί μας.
1: Όχι μόνο ξεχάσαμε τον Ηλία. Γεια σου, ρε Ηλία. Ηλία Ρίχτο που λένε. 6-9-30 φίλες και φίλοι, 078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-30-078-228. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι από αυτή τη γλυκύτατη κατά τα άλλα φωνή, ο Μπάμπης Τζιγκομπάνογλου έχει επιστρέψει. Βρίσκεται ενώπιον του Νικολάου Λαδιανού στον 102 FM. Η πόλη ξύπνησε.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Ξύπνησε και εγώ τη βλέπω, Νίκο, φίλες και φίλοι, την κίνηση στις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες. Δες, η τσιμισκούλα μας είναι λίγο φορτωμένη από την Παλαιών Πατρών, από εκείνο το ύψος, τουλάχιστον μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους.
1: Δεν ξεχνάς βέβαια το βασικό, ότι είναι Δευτέρα πρωί.
2: Που σημαίνει?
1: Που σημαίνει περισσότερη κίνηση. Να βλέπεις και την Παρασκευή που μας πέρασε, ηρεμία, νηνεμία, τίποτα δεν είχε.
2: Τίποτα.
1: Ναι. Μόνο άμα γίνει κανένα ατυχηματάκι.
2: Ωραία, χτύπα το
1: ξύλο. Ή καμιά ασφαλτόστρωση. Είχε τις προηγούμενες μέρες την Παρασκευή, είχε μια ασφαλτόστρωση στη Μοναστηρίου και είχε δημιουργηθεί εκεί πέρα ένα θεματάκι. Λοιπόν, θεματάκια όμως αυτά είναι πολύ ψηλά μπροστά σε αυτά που αντιμετωπίζουν στην Ισπανία και Γαλλία. Και οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά ακριβώς στα 31 λεπτά μετά τις 7 και ενώ. Πολλοί θα έχουν πιει ήδη τον πρώτο καφέ, πολύ πιθανό να είναι στο δεύτερο.
2: Έχουν τελειώσει σαν και εμένα. Καλημέρα, καλημέρα. Τελείωσες
1: κιόλας, ρε θηρίο, δεν πρόλαβες να τον πάρεις.
2: Μα δεν είχε, ρε φίλε.
1: Πώς τον πίνεις?
2: Βάζουν μόνο παγάκια, δεν μπορείς. Ανακατεύεις, ανακατεύεις.
1: Μόνο παγάκια και μετά η τιμή στα ύψη. Έτσι, πληρώνουμε πάγο εμείς.
2: Αυτό το πήρα δώρο, γιατί έχει συμπληρώσει.
1: Α, το έχει συμπληρώσει.
2: Τον 10.
1: Εντάξει. Πάμε.
2: Γι' αυτό μου το βάλανε τζούφιο.
1: Παγάκια να πάμε στην. Παγάκια χρειάζονται εκεί στη Γαλλία και στην Ισπανία. Δραματική κατάσταση, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών.
2: Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό. Στην περιοχή της Γιρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, φίλε. Ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες.
1: 75 πυροσβέστες, έτσι.
2: Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σήμερα το πρωί έχει συγκαλέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμάνουελ Μακρόν.
1: Στην Ισπανία τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης και στο Τολέδο, το πανέμορφη περιοχή του Τολέδο, ελπίζω να σωθεί. Ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια που δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα τη Βαλένθια.
2: Τον είδα χθες τον Ισπανό, τον Σάντζεφ, σε δηλώσεις. Έκανε διαπιστώσεις, αλλά δεν έλεγε τι θα κάνει ο μηχανισμός για να μπορέσει να περιορίσει όλον αυτόν τον όλεθρο. Τον είδα πολύ συγκρατημένο, απεσιόδοξο. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Νίκη τη Χατζηδημητρίου στο Δελτίο, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από την περιοχή και φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια, κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βίεστε.
1: Σήμερα, ερχόμαστε στα δικά μας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.
2: Πολύ σημαντικές είναι αυτές οι συναντήσεις. Μακάρι να κάνουμε καμιά έκπληξη και να κλείσουμε στόματα. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κριστιάν Στόκε στο Σάλτσμπουργκ.
1: Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς οφειλέτες. Για όσους χωριστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων.
2: Δίνει περισσότερες δόσεις αυτή η νέα ρύθμιση, να το ξέρετε, του εξοδικαστικού, γιατί η προηγούμενη.
1: Και κατεβάζει και το πλαφόν, κατεβάζει και το πλαφόν των χρεών.
2: Σου πετούσε 70 δόσεις μόνο και έπρεπε εσύ να κόψεις το λαιμό σου. Στη Βουλή, φίλες και φίλοι, πραγματοποιείται σήμερα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου.
1: Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, ο οποίος θα έχει αύριο Τετάρτη ξεχωριστές συναντήσεις αλλά και κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.
2: Αν δεν μην κάνω το σχόλιο μου, ας το προσπεράσω. Θέλω να πω ότι κάθε φορά που αναβαθμίζεται ο ρόλος της Κύπρου, τότε ξαφνικά θυμούνται να ξεκινήσουν εκ νέου συνομιλίες. Το αφήνω έτσι αντί καλημέρα.
1: Σχόλιο για, το, για αυτά που γίνονται στην Σταχανιά, θα κάνεις.
2: Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και, και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Φεύγουμε από τα σύνορα της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στην αυριανή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στο Λευκό Οίκο.
2: Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Να, ευχάριστα νέα. Το Brent υποχώρησε στα 92,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Εδώ βέβαια πάλι έχουν πάει στα ύψη οι τιμές, Νίκο μου.
1: Εδώ θα κάνουμε
2: οι
1: το
2: τιμές,
1: σχόλιο.
2: Οι τιμές εδώ έχουν πάει στα ύψη τώρα.
1: Έχει γίνει η ανακοίνωση χθες από τον Υπουργό ότι πέρα από τα 5 λεπτά που υπήρξαν στο ντίζελ σε συνεννόηση με τα δηληστήρια, θα δοθεί η επιδότηση στην αντλία συν άλλα 10 λεπτά στο ντίζελ. Και εδώ να πω τώρα, Μπάμπη, το είδα και σήμερα, για πρώτη φορά μετά από μήνες, στο κλασικό πρατήριο που είναι το κριτήριό μας, 19,38 η αμόλυβδη, 19,68 το ντίζελ.
2: Ξαναπέρασε το ντίζελ, ε.
1: Ναι, αν θυμάσαι, ήμασταν σε μία αναλογία 18 κάτι η βενζίνη και 15-18 είχε πέσει το ντίζελ. Το ντίζελ τώρα στο 19,68. Μιλάμε για πάνω από 30 λεπτά άνοδο.
2: Για να δούμε πότε θα πέσουν εδώ οι τιμές, φίλες και φίλοι. Εγώ σας είπα, όταν ο πόλεμος κορυφώνεται εδώ ξαφνικά, επειδή παίρνει επιδότηση στην αντλία τα καύσιμα, πάμε πιο φτηνά. Όταν τα πράγματα ομαλοποιούνται και κόβεται η ρύθμιση, εδώ χρυσοπληρώνουμε και τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου. Το Ιράν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση.
1: Πολύ μπλεγμένα τα πράγματα. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενεί σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο.
2: Δύο νεκροί τα ξημερώματα στην ρωσική νότια πόλη Ροστόφ. Σας το έχω ξαναπεί. Βγάλτε τα μάτια σας, κάντε ό,τι θέλετε. Το Ροστόφ και τα μάτια σας. Από εκεί είναι ο πρόεδρος. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Ο πρόεδρός σας.
2: Ο πρόεδρος. Ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Μάλιστα.
2: Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
1: Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε χθες ο 29χρονος. Το είδες αυτή την υπόθεση, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Ακόμη μετρούν τραυματίες. Λιβανέζικης καταγωγής δράσης επίθεση με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, έτσι, στο Βερολίνο, με έναν νεκρό και 29 τραυματίες.
2: Ξέρεις τι, κάποιοι απλώς να, με τέτοιες περιπτώσεις τουλάχιστον, να αναγνωρίζουν,
1: να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.
2: Μπράβο, ότι σε αυτά τα ζητήματα οι άνθρωποι που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή δεν είναι τόσο προοδευτικοί σε εισαγωγικά. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος στο πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο συνεχίζεται και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην λειτουργία, όχι στην οικονομία μόνο της Κούβας, στην καθημερινή λειτουργία, στις ανάγκες των πολίτων.
1: Αφού προσπεράσουμε και την τελευταία διεθνή είδηση που έρχεται από το Κονγκό, συνεχίζεται εκεί ο χαμός με τον έμπολα, να έρθουμε πάλι στα δικά μας αλλά και στα του κόσμου, γιατί είναι και δικό μας αλλά και παγκόσμιο. Και είναι πολύ σημαντικό, έγιναν και δηλώσεις και από τον Πρωθυπουργό, θα δούμε, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος
2: και νομίζω τι αλλάζει άργησε. Με αυτό, Νίκο.
1: Κοίταξε, εκτός ότι είναι ένα τοπόσημο το οποίο θα μπει ακόμη πιο ψηλά στην ατζέντα των υποψήφιων επισκεπτών της χώρας μας, νομίζω ότι έχει να κάνει και με την διαφύλαξη, δηλαδή η διαφύλαξη του φυσικού αυτού και πολιτισμικού μνημείου θα γίνεται με πολύ αυστηρότερους όρους πλέον. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξή του. Μάλιστα, όπως είχα δει εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους η ένταξη στην UNESCO.
2: Και με μια ακόμα εθνική επιτυχία θα κλείσουμε τους τίτλους. Θα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφτηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία, η οποία είναι ταυτόσιμο χώρα, έχει γίνει ταυτόσιμη
1: με
2: της κορυφής
1: στο
2: πόλο. Ναι, ρε παιδάκι,
1: και στις άντρες και στις γυναίκες.
2: Στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια, μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
1: Και με αυτήν την νίκη, γιατί ήταν κακός μας δαίμονας, στους δύο τελευταίους τελικούς και ανδρών και γυναικών,
2: ναι,
1: είχαμε χάσει από Ουγγρούς και Ουγγαρέζες. Λοιπόν, σπάσαμε την κατάρα και στους τελευταίους 6 αγώνες πλέον, αν θυμάμαι καλά, έχουμε 3 νίκες εμείς και 3 νίκες αυτοί. Μιλάμε τώρα για παγκόσμιες δυνάμεις. Εμείς είμαστε πάντοτε εδώ και δεκαετίες στην εξάδα του κόσμου, αλλά με την κορυφή είχαμε ένα θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Ουγγαρία, Σερβία, Κροατία και κατά δεύτερο λόγο Ιταλία και
2: Ιταλία,
1: και Ισπανία. Ήταν τεράστιες δυνάμεις στο πόλο
2: και παραμένουν
1: όλα αυτά τα χρόνια. Και παραμένουν.
2: Μπορέσαμε εμείς να σπάσουμε την κατάρα και νομίζω ότι τώρα
1: σπάσαμε
2: πολύ πιο εύκολα, Νίκο. Αν κάποια στιγμή σου φεύγει το βάρος από την πλάτη,
1: φυσικά, φυσικά.
2: Ότι ρε παιδί μου, να πάλι δεν μπορέσαμε, πάλι δεν
1: κάναμε. Και βλέπεις ότι τους έχεις όλους από κάτω σου. Γιατί δώσαμε 3 αγώνες, είναι σύντομη διοργάνωση. Αυτή είναι ένα κύπελο, 8 ομάδες. Κερδίσαμε τους Μαυροβούνιους, επίσης σημαντική δύναμη στο πόλο. Κερδίσαμε τους Ιταλούς στον ημιτελικό. Κερδίσαμε και τους Ούγγρους.
2: Φίλε, για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει να κερδίσεις αυτά τα τέρματα,
1: τα μεγαθύρια.
2: Να στείλω την αγάπη και την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο τον Καραβά, που μας ακούει και σήμερα. Και αφού επιλέξει ένα τραγούδι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε και με τη Μαρίνα Τιμάτζου, με την οποία έχουμε συνεννοηθεί, την πολύ καλή συνάδελφο, να μας δώσει κάποιες συγκεκριμένες ειδήσεις που αφορούν ζωονόσους από την περιφέρεια. Θα πάμε με κομμάτι, θα πάμε μουσικό χάλι, πώς θα το κάνουμε?
1: Να πάμε με Ζωικό Βασίλειο.
2: Έχεις τίποτα έτοιμο?
1: Έχω το χρυσόψαρο και ξέρεις γιατί το χρυσόψαρο το κρατούσα για το σαν σήμερα. Αλλά έχουμε σαν χθες. Σαν χθες ήταν Κυριακή και δεν μεταδίδαμε εκπομπή. Σαν χθες λοιπόν ήταν η επέτειος θανάτου της μεγάλης, της τεράστιας Τζένις Καρέζη. Και εμείς έτσι, για να θυμηθούμε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τη φωνούλα της.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Για πάμε, δώσ' το.

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.

0: Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Δαλιανίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ, τέτοια τραγούδια θέλω, ρε φίλε, να με καλωσορίζει. Με χαρούμενα τραγούδια.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ταξιδιάρικα.
0: Τζένι Καρέζη, γεννημένη το 1932, έφυγε το 1992, μόλις 60 ετών. Λοιπόν, πάμε Μαρίνα. Στη Μαρίνα. Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και,
1: και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια σου.
2: Καλώς ήρθες και συμπάθεια.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Σμίξανε τα ειδόνια και τα κουφαϊδόνια που λέγε παλιά ο μαθηματικός μας.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα και στις δυο σας. Λοιπόν, σήμερα η ενημέρωση για τις ειδήσεις, για τις σημαντικές ειδήσεις από την περιφέρεια θα γίνει σε δύο φάσεις, καθώς έχουμε πολλές σημαντικές ειδήσεις για τις τοπικές κοινωνίες της χώρας.
1: Είναι ένα συν ένα δώρο.
2: Ακριβώς. Και μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο και την. Ενώ έχουμε
0: όχι,
2: εκτός,
0: όχι, όχι,
2: εκτός
0: όχι, όχι, όχι, Μαρίνα. Εμείς τώρα μετά από αυτό έχουμε πάρει φόρα. Να ξέρεις.
2: Θα σου την κόψω τη φόρα. Συνάδελφε, καλέ. Θα σου την κόψω.
0: Να ετοιμάζεσαι για το χειμώνα. και δύο ημιχρόνια και τρία ημιχρόνια.
2: Ωραία, και θα μπει τον κόλ στην παράταση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σε αυτή την πρώτη φάση θα ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στην εξέλιξη υποθέσεων μεταξύ άλλων με τις ζωονόσους που είναι μεταδοτικές και μη για τον άνθρωπο. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Ζάκυνθο, όπου τελικά επιβεβαιώθηκε ότι ο 56χρονος που νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Νίκο ότι εφόσον επιβεβαιωθούν οι αρχικές εκτιμήσεις περί κρούσματος λεπτοσπύρωσης, κάποιοι θα πρέπει να τρέξουν να κρυφτούν στο νησί, τουλάχιστον αποτροπή. Ο μεγάλος πληθυσμός τροπτικών είναι ένα πρόβλημα που επί δεκαετίες ταλανίζει την περισσινή, να θυμίσουμε έτσι, πρωταθλήτρια υπερτουρισμού στην Ευρώπη, Ζάκυνθο, η οποία σύμφωνα με τα τελευταία πρόσφατα επίσημα στοιχεία έχει και την αρνητική πρωτιά για τη χώρα στην εμφάνιση κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Μόλις τον προηγούμενο Απριλίο είχαν καταγραφεί 4 κρούσματα, εκ των οποίων το ένα κατέληξε. Κλιμάκιο τότε του ΕΟΔΗ είχε πάει στο νησί, συσκέψεις επί συσκέψεων, ξανά και μανά, με την αντιπεριφέρεια να ρίχνει τις ευθύνες στο Δήμο και το αντίστροφο για την υλοποίηση των προγραμμάτων μειοκτονίας. Τώρα λοιπόν και πάλι η τοπική κοινωνία βρίσκεται στο ίδιο άθλιο έργο θεατής. Τι να πούμε, ευχόμαστε έτσι, τουλάχιστον να τη γλιτώσει ο άνθρωπος. Φεύγουμε από τη Ζάκυνθο και τη συγκεκριμένη μεταδοτική στον άνθρωπο ζωονόσο. Αναμένουμε βέβαια από σήμερα να το πούμε και αυτό περισσότερες εξελίξεις για τα πολλά κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά της άλλης μεταδοτικής ζωονόσου, της Σαλμονέλλας. Φεύγουμε λοιπόν προς το παρόν από τις μεταδοτικές ζωονόσους και πάμε στις άλλες, τις μη μεταδοτικές στον άνθρωπο, που όμως εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πτηνοτρόφους σε πολλές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μιλήσει για την ανησυχία που επικρατεί στους πτηνοτρόφους της Πρέβεζας από τη συνεχιζόμενη διασπορά της ευλογιάς των μροβάτων στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να θυμίσουμε, συνάδελφοι, ότι η Ήπειρος μέχρι τις αρχές Μαρτίου, δηλαδή σχεδόν 19 μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων στη χώρα μας, χαρακτηριζόταν ως ελεύθερη από την ευλογιά. Άλλαξε λοιπόν προς το χειρότερο η κατάσταση για τους ντόπιους κτηνοτρόφους και δι' της Πρέβεζας βέβαια. Παίρναμε τώρα στη Ροδόπη, όπου ο ιός της ευλογιάς εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή ανθεκτικότητα, καθώς έχουν καταγραφεί 8 νέες εστίες τον τελευταίο 1,5 μήνα. Εδώ πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η μοναδική περιοχή έτσι, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που ταλαιπωρείται ακόμη από τη συγκεκριμένη ζωονόσο, καθώς Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ ο Εύρος παραμένει χωρίς κρούσμα από τον Δεκέμβριο, από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αρκαδία, να πούμε ότι εκεί εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας για τη διακίνηση των ζωοτροφών, με συνεχείς, όπως τουλάχιστον επισημαίνεται, έτσι, ελέγχους από τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών και τις αστυνομικές αρχές, ενώ στην Κρήτη, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα, παρατείνονται εκεί τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων μέχρι την 5η-6η Αυγούστου. Περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο πρόβλημα, τον αυτόδη πυρέτο στη Λέσβο. Για να πούμε ότι Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον τοπικό φορέα του πρωτογενού τομέα και το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επισημάνθηκε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για το νησί, καθώς ο προτινόμενος εμβολιασμός δεν έγινε δεκτός, η ιχνηλάτηση 4,5 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει και νόημα πλέον, όπως υπόθηκε, να μιλάμε για κάτι τέτοιο, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, ενώ όπως υποστηρίχθηκε και οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες και κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωοτίες που υπάρχουν αυτή την περίοδο στην Τουρκία. Αφού λοιπόν επισημάνθηκαν αυτά, κατατέθηκε μία πρόταση, ένα σχέδιο που έχει καταρτιστεί από επιστήμονες για την επόμενη ημέρα της κτηνοτροφίας στο νησί, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις βέβαια της υγειονομικής κρίσης του αυτόδους πυρετού, αλλά όπως διευκρινίστηκε θα κατατεθεί μεν, αλλά δεν είναι γνωστό αν θα γίνει και αποδεκτό. Φεύγουμε από τις εξελίξεις των φάκελων των ειδήσεων με τα θέματα των ζωονόσων. Παραμένουμε ωστόσο στο Βόρειο Αιγαίο για να πάμε αυτή τη φορά στη Σάμο, ένα νησί, συνάδελφοι, που χρόνια τώρα ταλαιπωρείται από τους αγριόχειρους. Συνεχώς γίνονται εκκλήσεις, κυρίως από τους αγρότες, επιτέλους να λυθεί το θέμα. Καθώς από την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού τους στο νησί έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες, καθώς και το αγροτικό οδικό δίκτυο, τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο είναι πως ενώ 8 ειδικοί κλωβοί για τη διαχείριση του προβλήματος βρίσκονται αποθηκευμένοι στο νησί, ωστόσο, επειδή δεν έχει οριστεί ο φορέας που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείρισή τους, μένουν ανενεργοί. Μάλιστα. Και ολοκληρώνουμε, συνάδελφοι, την παρουσία μας, τουλάχιστον για αυτή την ώρα της εκπομπής, με το θέμα της έντονης παρουσίας ακρίδων αυτή τη φορά σε περιοχές της Καβάλας, του Παγκαίου, της Ξάνθης, αλλά και της Δράμας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων που μεταδώσαμε και από την εκπομπή του σταθμού Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους κατοίκους, κυρίως στους αγρότες. Δεν είναι πρωτογνώρο το φαινόμενο, αλλά φέτος έχει πάρει πολύ μεγάλη διαστάση.
0: Φέτος έχει πολλές ακρίδες. Δηλαδή το αντιλήφθηκα και στην περιοχή του Πηλίου και στη Χαλκιδική σε πολλές περιοχές.
1: Εμείς το είχαμε αναδείξει στις περιοχές εκεί, Κοζάνης, Γρεβενών. Τώρα έχει πάει από την άλλη πλευρά.
2: Καβάλα... Αυτό τώρα που λένε οι ειδικοί. Ειδικοί είναι και το λένε, υποστηρίζουν ότι οι ήπιοι χειμώνες σε συνδυασμό με τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή των ακρίδων και όπως επισημαίνουν και σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία θα πρέπει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να το αντιμετωπίσει, καθώς μόνο οι ψεκασμοί δεν αρκούν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για αυτό το κομμάτι της συνεισφορά σου στην ενημέρωση.
0: Απορώ με τόσα Μαρίνα που μας είπες τώρα, τι έχει μείνει για μετά.
2: Περίμενε. Πολλά, μην πολλά και ενδιαφέροντα, Νίκο.
1: Σαν έκπληξη.
2: Μην είναι συντονισμένος.
0: Τι λες, βρε Μαρίνα μου.
1: Θεϊκή ατάκα.
0: Καλημέρα, θεϊκή, καλημέρα.
2: Θεϊκή. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εντάξει, είμαστε στις 27 Εβδόμου και 27 Ιουλίου. Ποιοι γιορτάζουν? Ο Άγιος Παντελεήμονας θα έχει πολλά πανηγύρια ανά τη χώρα.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Από χθες ήδη και γιορτάζουν φυσικά οι παντελίδες, οι παντελίτσες κλπ. Έτσι, χρόνια πολλά.
1: Γιατί ξέρεις πολλές παντελίτσες.
0: Ξέρω.
1: Και τις φωνάζετε λίτσες, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, είναι ένα γυναικείο όνομα το οποίο υπάρχει αρκετά. Εγώ γνωρίζω.
1: Εγώ δεν ξέρω καμία παντελίτσα.
0: Εγώ.
1: Ξέρεις, φίλε μου, εσύ.
0: Εγώ γνωρίζω από μία οικογένεια δύο. Δύο, έτσι.
1: Νεαρές που καταστράφηκαν τώρα.
0: Γιατί να καταστράφηκαν οι
1: παντελίτσα,
0: γυναίκες,
1: θα πιάσεις ποτέ την κόρη σου παντελίτσα?
0: Εντάξει, τώρα άμα είναι έτσι.
1: Αλήθεια, την έβγαζες ποτέ παντελίτσα?
0: Αφροξυλάνθη είναι, εντάξει.
1: Θα την έβγαζες?
0: Έχει ωραία ονόματα, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι.
1: Έχει πιο ωραία εννοείς ονόματα από το παντελίτσα.
0: Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν θα μπούμε στη διαδικασία των κρίσεων των ονομάτων. Είναι ρατσισμός αυτό.
1: Δεν είναι, φίλε μου, είναι μια αξιολόγηση. Υπάρχουν ωραία ονόματα και άλλα που δεν είναι ωραία.
0: Τώρα δηλαδή, άμα σε ακούει κάποια παντελίτσα, τι πρέπει να πάει? Να πάει να βάλει μια μπούργκα και να εξαφανιστεί?
1: Όχι,
0: από κόσμο.
1: Η παντελίτσα δεν χρειάζεται να ακούσει εμένα για να καταλάβει πόσο δύσκολη ήταν η ζωή της με αυτό το επίθετο. Φαντάσου τι μπούλινγκ έχει φάει αυτό το κορίτσι στο σχολείο. Η παντελίτσα και η παντελίτσα.
0: Εγώ αυτή που μου έρχεται στο μυαλό ήταν και μια κούκλα και κοινωνικότατο άτομο και μια χαρά. Λοιπόν, έλα, πάμε. 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας σαν σήμερα ιτάται από τις κατά πολύ πέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.
1: 1885, μια τέτοια μέρα, δεν το ήξερα, ο Εμμανουλή Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος.
0: Και πρόσχετη τροχαίου, έτσι.
1: Παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, λέει, περνώντας ο τροχός της μιας άμαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της άνω γνάθου.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Μανουήλ Ροίδης, ναι, δεν το
0: και
1: ήξερα.
0: Και ανατριχιαστικό.
1: Φυσικά. Τροχαίο ατύχημα το 1885.
0: Με υπήλατες άμαξες. Όχι, όχι, εντάξει. Ηλία μου, δεν το έκανα το νόημα γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε με το. Πάμε κανονικά. Άστο να παίζει. Άστο να παίζει, εντάξει. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μας βγάλει μέχρι την.
1: Sweet θα home, μας βγάλει Alabama.
0: Μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα μας βγάλει. Εντάξει. Θα μας βγάλει, θα μας βγάλει. Λοιπόν, 1922, με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές
1: πολύ
0: του Πανεπιστημίου.
1: Πολύ ωραία χρονιά αυτή το 1926.
0: Το 26,
1: Ναι, το αφήνω εδώ αντί καλημέρα.
0: Το 22 όμως όχι τόσο καλή.
1: Το 26 πάντως ήταν και το έτος ίδρυσης του Δικεφάλου γι' αυτό. 1924 είχαμε την τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Εκεί έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες.

0: Λοιπόν, σε μια πολύ ακόμη πιο ευχάριστη έτσι, ημερομηνία, αν και το 1940 δεν ήταν και πολύ ευχάριστα για τον κόσμο. 1940 λοιπόν, ο Bugs Bunny, ίσως ο αγαπημένος μου, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός».
1: 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βόρειας Κορέας η ανακοχή, με την οποία τερματίζεται ο γνωστός πόλεμος της Κορέας, στην οποία πήρε μέρος βέβαια και το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα.
0: Και το οποίο βέβαια επέστρεψε έτσι που λαχταρούσαν οι δικοί τους τότε τα παιδιά τους. 1974 έχουμε πάει και οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε single τη μεγάλη επιτυχία τους
1: Sweet Home Alabama. Το 1996 όμως, μια τέτοια μέρα, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός.
0: 1996 και αν θυμάσαι ήταν τα 100 χρυσά χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων που δεν γίναν στην Αθήνα, τα πήρε η Ατλάντα της γνωστής μεγάλης
1: που εμείς λέγαμε ότι έπρεπε να γίνει εδώ.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε έτσι. Εδώ σε εμάς δεν κουνήθηκε φιλαράκι. Εκεί πέρα έγινε τρομοκρατική ενέργεια.
1: Φίλε, αυτά έτσι, να τα βλέπουν εκείνοι που πάντα αποθεώνουν όλους τους ξένους και εμάς εδώ πάντοτε μας απομειώνουν.
0: Γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος Έλληνας δικαστικός και βέβαια πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος χορεύτρια, και 1948 ένας άλλος πολύ γνωστός Έλληνας ρόκερ, μουσικός, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Όταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει από το μη να βγεις σου στην Κάπα. Θάνατη, 1864, Δημήτριος Πλαπούτας,
0: ο μεγάλος
1: ήρωας ελληνικής επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός. 1917, Έμιλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1909.
0: Ωραία. Και από εδώ και μετά μπορούμε να χαρούμε το υπόλοιπο τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων με την Νίκη και
1: επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον 102. Η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνοβλου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με έως και 420 δόσεις. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στη Βουλή σήμερα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα γίνει αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός. Στις 10 θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κριστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και μία κοινή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουμάν. Στη διεθνή επικαιρότητα, δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό. Στην περιοχή της Ζίροντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν καεί 200

0: Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τη Βαλένθια. Στην Ιταλία μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο, Γκαργκάνο στην Ανδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χτες διαθαλάσσης από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βίεστε. Στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστηλε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις επιθέσεις για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε χθες ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές μέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασκήσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταμάτησαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Γερμανία, νεκρό στη διάρκεια αστυνομικής επικύρησης έπεσε χτες ο 21 ετών Λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βάν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Εντός των τυχών και πάλι, στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδών τοξικολογικών βεβαιώσεων στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της κρητικής μαφίας, οι οποίες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Εναέριοι ψυκασμοί για τα κουνούπια από σήμερα έως και την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και την Ιμαθία από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ψυκασμοί θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων σε οριζόνες ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Πολυξύμνηση με Νίκο Λαδιανό και με Μπάμπιτς Γιουμπάνογλου από σήμερα. Έχω επιστρέψει στις επάλξεις και με Κωνσταντίνο
1: Σταθάκη, Κώστα Σταθάκη, στην παρέα μας σήμερα.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι, αυτό με το οποίο επέλεξες να μπούμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Ξεσηκωτικό καλοκαιρινό.
0: Το έχω συνδέσει με μία από τις κορυφαίες, κατά την άποψή μου, ταινίες, τον Ελαφοκυνηγό. Εκεί που παίζουν μπιλιάρδο.
1: Ακουγόταν εκεί, δεν θυμάμαι.
0: Ακουγόταν εκεί την ώρα που έπαιζε μπιλιάρδο πριν φύγουν για το Βιετνάμ ο Ρόμπερ Ντενίρο με έναν από τους φίλους του.
1: Πολύ σημαντική ηθοποίη.
0: Και εξαιρετική ταινία.
1: Εξαιρετική ταινία. Είχε κερδίσει και τα Όσκαρ, θυμάμαι τότε. Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει βέβαια χορούς σε καλοκαιρινά κλαμπ και δισκοτέκ.
0: Με εκείνα τα χρόνια τα περίεργα, Νίκο μου, που
1: καθόλου περίεργα,
0: οι πληροφορίες λένε ότι έδινες απίστευτες χορευτικές φιγούρες διάφορα night clubs της εποχής με τους γεγέδες, τους φίλους σου και στο Λιτόχωρο και στην Χαλκιδική.
1: Όλα τα κορίτσια με ποιο νόμιζε ότι θέλουν να χορέψουν? Λέγε, σε ρωτώ. Σε προκαλώ.
0: Κοίταξε, εκτός από σένα δεν ξέρω ποια άλλη ήταν στην παρέα. με τα στοιχεία που έχω, μάλλον με σένα θα θέλω να χορέψουν.
1: Λοιπόν, επειδή όμως είναι 13 λεπτά μετά τις 8, ας αφήσουμε τα παλιά καλοκαίρια και ας έρθουμε σε αυτό. Στο οποίο πρέπει να δούμε, καθώς είναι Δευτέρα, να πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την κίνηση. Τι γίνεται?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δώσει ταλαιπωρία και πόνο αυτή η Δευτέρα ακόμη στους Θεσσαλονικείς.
1: Μια χαρά εικόνα στην περιφερειακή. Μπράβο, πραγματικά βλέπεις. Μου κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη.
0: Φίλε μου, έπρεπε να γυρίσω Δευτέρα για να τα λύσω αυτά τα ζητήματα.
1: Και γενικά δεν έχει. Βλέπω και στα δυτικά και στα ανατολικά και εκεί και από Εθνική Μουδανίων, Θέρμη, Καλαμαριά, δυτικά εκεί στην εσωτερική δυτική περιφερειακή δεν έχουμε τίποτα. Μοναστηρίου, μια χαρά.
0: Όχι. Και στο κέντρο είναι ακόμα normal τα πράγματα.
1: Κλασικά κόλλημα μόνο στα δικαστήρια έχει.
0: 8 και 4. Το πράγμα που σημαίνει ότι ίσως, ρε φίλε μου, να είμαστε σε αυτή την εβδομάδα όπου οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς λείπουν.
1: Τώρα, να πάνω που τα λέγαμε, βλέπω λίγο στη Στρατού έχει ένα στριμωγμάτα.
0: Αυτό εντάξει, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Στρατού και 3 Σεπτεμβρίου.
0: Την καλημέρα στον φίλο του Διαμαντή που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Όλγα που μας εύχεται και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Ολγίτσα μας, Ολγάκι μας. Και χρόνια πολλά και πάλι βέβαια στους παντελεήμονες, στους
0: παντελεήμονες. Μέχρι εκεί. Ναι. Μην το ξαναπείς.
1: Του Αγίου Παντελεήμονος.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η ευχή του Διαμαντή εμένα μου κάνει εντύπωση. Λέει καλή εβδομάδα, ευλογημένη και δροσερή. Για να πιαστώ από εκεί και πριν πάμε στον καιρό να πω όχι, Διαμαντή μου. Όχι άλλη δροσερή εβδομάδα. Αυτή η οποία έληξε.
1: Φάγαμε
0: από
1: πολύ δροσιά
0: την Πέμπτη και μετά μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία το βράδυ. Έπρεπε να σκεπαστούμε με κουβέρτα, φίλε.
1: Για πες μου λίγο με την Παρασκευή, πώς τα περάσατε στα Βρασνά που ήταν η μέρα? Φαντάζομαι και στα Βρασνά πρέπει να ήταν όλη μέρα, έβρεχε συννεφιά.
0: Έβρεχε όλη την ημέρα.
1: Είχε πέσει η θερμοκρασία.
0: Δεν ήταν για να πας στη θάλασσα.
1: Μείνατε σπίτι, σκάκι, τάβλι.
0: Και δεν ήταν να πας στη θάλασσα ούτε και το Σάββατο. Είχε κρυώσει η θάλασσα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό, Διαμαντή. Τα καλοκαίρια σε έχουμε έτσι όπως ξέραμε πάντοτε, ζέστη. Τα καλοκαίρια θέλουν τη ζέστη τους. Και εμείς να βρίσκουμε τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό το κρυουλάκι των τριών ημερών
1: πάντως,
0: δεν μου άρεσε.
1: Μια που το αναφέραμε, ξέρεις, το Παρασκευοσάββατο έγιναν διάφορα πολύ σπάνια πράγματα. Διότι μέσα στο καλοκαίρι είναι φυσιολογικό να έχουμε μια μπόρα, να πέσει μια βροχούλα. Είναι πολύ φυσιολογικό και πολλές φορές και ευπρόσδεκτο μία στις τόσες. Όμως τι είχαμε Παρασκευή προς Σάββατο? Είχαμε μέχρι και ελαφρά χιονόπτωση με 2 βαθμούς Κελσίου στην κορυφή του Ολύμπου.
0: Ναι.
1: Ήταν απίστευτο. Ακόμη και οι ορειβάτες που πάνε εκεί 30 χρόνια λένε πρώτη φορά το είδαμε αυτό, μέσα στον Ιούλιο.
0: Καλά, και τις προηγούμενες ημέρες με τα μπουρίνια εκεί στην Ανατολική Μακεδονία ήταν φοβερό. Δηλαδή,
1: εντάξει, τα μπουρίνια δεν τα περιμένεις, αλλά χιόνι δεν περιμένεις.
0: Έτυχα και ένα μπουρίνι Δευτέρα ή προς Τρίτη εκεί στα Βρασνά στο Σταυρό. Λες και ήταν τροπικός κυκλώνας, δηλαδή η ένταση των ανέμων σε συνδυασμό με τη βροχή, με τους κεραυνούς κτλ. Παιδιά, να μην τελειώσει αυτή η εβδομάδα, να πιάσουμε κανένα σαραντάρι να συνέλθουμε.
1: Α, το θες το σαραντάρι.
0: Ναι, και ας είμαι στη δουλειά.
1: Θες δηλαδή,
0: Θες
1: δηλαδή ο γαλάζιος ο χάρτης να αρχίσει πάλι να γίνεται κίτρινος και πορτοκαλής και
0: όχι,
1: κόκκινος.
0: Όχι. Δεν θέλω να υπάρχει κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά θέλω να έχει ζέστη.
1: Σήμερα λέμε και πάλι παντού γαλάζιος ο χάρτης, που σημαίνει πολύ μικρή επικινδυνότητα και στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τι καιρό θα έχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κοίταξε, φίλε μου, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις μεσημεριανές προς απογευματινές ώρες, όπου μπορεί και να σημειωθούν τοπικές βροχές ή και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σήμερα από 19 στη χαμηλότερη μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Είπαμε ότι γενικά στη Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί να έχουμε κάποιες μπόρες σήμερα. Γενικά έθριος πάντως είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις, και μετά το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες, ειδικά στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κάποιες μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 35 βαθμούς, από 18 έως 37 τοπικά και 38 στη Θεσσαλία και σήμερα. Ενώ για αύριο Τρίτη προβλέπεται η πιο καλή μέρα, καλή εντός εισαγωγικών ας πούμε, γενικά έθριος ο καιρός και οι πιο ψηλές θερμοκρασίες. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως έβλεπα και στον Ναύπλιο, αύριο Τρίτη προβλέπεται 39.
0: Εκεί υπάρχει μια επικινδυνότητα, γιατί εκεί θα γυρίσουν οι άνεμοι, λέει, και θα φτάσουμε και τα 7-8 μποφόρ.
1: Την Τρίτη λοιπόν θα έχουμε ζέστη, πολύ ζέστη. Από την Τετάρτη φαίνεται ότι θα ανέβουν τα μποφόρ.
0: Από την Τρίτη ανεβαίνουν τα μποφόρ. Και θα έχουμε και Τετάρτη.
1: Ίσως από Τρίτη βράδυ. Εντάξει, ναι. Γιατί από ό,τι έβλεπα και την αγαπητή μας την κυρία Τυράσκη, έλεγε περισσότερο από τα μέσα της εβδομάδας και μετά φοβάται για μελτέμια κλπ. Οπότε μήπως πάμε και σε επικινδυνότητα. Αυτό να το έχουμε στο νου μας και μην πετάμε από τσίγαρα από το παράθυρο. Έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα αρχίσουν λοιπόν τα μελτέμια, ειδικά έβλεπα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, γιατί κάπου εκεί πλέον
0: είναι
1: δικά μας τα ορόσημα.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να έρθουν και κάποια ορόσημα.
0: Αφήνω εγώ τα υπονόμενα, γιατί κοιτάζεις νοτιότερα, Νίκο, γιατί σε ενδιαφέρουν τα μελτέμια, Νίκο.
1: Έχουμε και λίγο θάλασσα μπροστά μας, οπότε σας παρακαλώ, κύριε Έολε, έτσι, ένα συμβόλαιο τιμής, κύριε Έολε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί εγώ θα το ξαναπώ, δηλαδή το κλείσιμο της εβδομάδας, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ήταν ξενέρωτο, Νίκο.
1: Για να καταλάβεις τι διαφορά θα έχουμε, Θεσσαλονίκη θα έχουμε ελάχιστες προς το τέλος της εβδομάδας στους 23 βαθμούς, για τις ελάχιστα αναφέρομαι, ενώ κάτω Αθήνα, Ναύπλιο κλπ. Θα είναι στους 18-17 βαθμούς οι ελάχιστες.
0: Τι λες, φίλε.
1: Τουλάχιστον έτσι μου δίνει η εφαρμογή να δούμε.
0: Κοίταξε,
1: σε αυτές τις περιπτώσεις και σίγουρα και στα ελληνικά νησιά, γιατί βλέπω τώρα κάποιους που λένε, ξέρω, τα παλιά χρόνια φορούσαν και τα μακριμάνικα, είχαν πάντοτε και το ζακετάκι. Θυμάσαι και εμείς τα καλοκαίρια μας έτσι που τυλίγαμε εκεί στη μέση ή στη τέτοια.
0: Σε θυμάμαι με τον Μαρτινογιάννη και με τους άλλους εκεί πάνω στα γιότ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που φορούσατε τις μπλούζες εδώ, τις δένατε μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Που είχαν γίνει της μόδας. Σε θυμάμαι. Σε κάτι παλιές φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, τώρα με όλα αυτά που μου λες όμως, θα με κάνεις να πάμε σε ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Λοιπόν, και θα πάμε και σε ένα σύντομο. Σε ένα σύντομο. Έτσι που μας θυμίζει και ελληνική ταινία και θάλασσες και θάλασσα της Αρβανιτιάς και κοκτέιλ και επίδαυρος και εφοπλιστικές παρέες και
0: είδες που το πιάσα στον αέρα, για πες.
1: Λοιπόν, Summer Love, να δούμε τώρα, δεν θα πω από ποια ταινία είναι, να δούμε πώς θα το καταλάβουν. Και είναι διασκευή, έτσι νεοτεριστική, σε ένα τραγούδι του Μαρκόπουλου. Για πάμε να ακούσουμε Summer Love λοιπόν.

0: Δυστυχώς το βραβείο θα μοιραστεί εδώ πέρα μεταξύ των παρισταμένων, γιατί το βρήκε ο Μπάμπης.
1: Το βρήκα πριν από το Διαμαντή που το βρήκα.
0: Έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια. Αλλά δεν ήταν το Απόλλο 11, ήταν επιχείρηση Απόλλων. Γεια σου Διαμαντή.
1: Η σπασμένη προφορά του τραγουδιστή φανέρωσε κατευθείαν ότι ήταν αυτό το κομμάτι από αυτήν την ελληνική ταινία, η οποία εμένα δεν με ενθουσίαζε, το ξαναλέω. Έτσι ήταν πολύ τουριστική.
0: Εγώ την αγαπώ πολύ και μόνο για τη μουσική τη. Και μόνο για τη μουσική τη, η οποία ήταν καταπληκτική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Συμμετείχε και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
1: Φοβερό, φοβερό, φοβερό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά, έτσι να καταναλώσουμε 9-8 λεπτάκια στα πολιτικά. Είχαμε χθες μία μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η οποία είναι και η τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και αξίζει να αναφέρουμε, γιατί θα πάμε ξανά μετά το 15 Αύγουστο και πιθανώς να δούμε λίγο αλλαγμένο σκηνικό. Δεν το βλέπω, να δούμε. Λοιπόν, η δημοσκόπηση αυτή δίνει στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος μία μικρή άνοδο, ακριβώς την ίδια σε δεκαδικά νούμερα, και στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία από 30,5 που ήταν τον Ιούνιο στο 30,8 τώρα τον Ιούλιο.
1: Άρα σταθερά πάνω από το 30%.
0: Ναι, και αντίστοιχη στο 0,3 άνοδο για την Ελλάς από 16,5 στο 16,8.
1: Άρα
0: η διαφορά
1: Τσίπρας
0: παραμένει ακριβώς στο 14%.
1: Παγιώνει την δεύτερη θέση έναντι του Ανδρουλάκη, έτσι.
0: Ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ, και το Πασόκ έχει μία μικρή άνοδο στην εκτίμηση πάντοτε, έτσι, δεν μιλάμε για πρόθεση, μιλάμε για εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, από το 10,5 στο 11. Μικρή άνοδος, Μπάμπη, και για την Ελληνική Λύση από το 7 του Ιουνίου στο 7,5.
1: Άρα θα έχουμε πτώση στην Καριστιανού.
0: Από εκεί και μετά.
1: Γιατί αυτά είναι συγκοινωνόντα δοχεία.
0: Κοίταξε, μέχρι τώρα είχαμε 4 ανόδους. Από εδώ και μετά πάμε μάλλον σε πτώσεις. Η πιο σημαντική είναι για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που από το 10,5 έπεσε εκεί που μονομαχούσε με το Πασόκ, έπεσε στο 7,4. Το ΚΚΕ
1: εδώ
0: από το
1: άνοδο.
0: 6,5 πάει 6,7. Στο 6,7, ένα 0,2%. Μία μικρή άνοδος επίσης 0,2% για την Πλεύση Ελευθερίας από το 5,3 στο 5,5.
1: Και σημαντική άνοδος και στη Φωνή Λογικής, γιατί ξεπερνά το όριο για την είσοδο στη Βουλή από το 2,7 στο 3,5.
0: Φαίνεται να αποκρισταλώνεται λίγο η εικόνα και από εκεί και μετά έχουμε
1: και μέρα 25. Και εδώ βλέπουμε από το 2,8 πάει στο 3,1, για την είσοδο στη Βουλή μιλάμε. Και έπειτα η Νίκη, η οποία έχει καταποντιστεί από το 1,2 στο 1,4. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φοβερό, από το 1,2 στο 1,3. Άνοδο θα λέγει κανείς με την νέα πρόεδρο.
0: Ίσως επειδή έχει μια σχετική ανασύνταξη. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Κοίταξε, πιθανώς να έχει μικρύνει η δεξαμενή πλέον των αναποφάσιστων. Γι' αυτό έχουμε στους περισσότερους χώρους μια έστω μικρή άνοδο των ποσοστών, εκτός από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Πάντως αυτό που έχει σημασία και πρέπει να πούμε, Νίκο, είναι πως φαίνεται το σενάριο για εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο,
0: μέσα στο 26,
1: να απομακρύνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει 2-3 φορές σε συνεντεύξεις το Πρωθυπουργός ότι πάμε την άνοιξη του 27. Φαίνεται ότι τελικά αυτή θα είναι και η τελική απόφαση. Βέβαια, ποτέ μην αποκλείεται και μην
0: λέτε ποτέ.
1: Βλέπω
0: εδώ το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, γιατί ο Μητσοτάκης πηγαίνει σε εκλογές το 2027, αναζητώντας συσπήρωση ψηφοφόρων αλλά και στρατηγική εξάντληση των αντιπάλων, όπως δίνει εδώ πέρα την εκτίμηση. Πάμε να δούμε τι εκτιμούν οι εφημερίδες σήμερα και τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατία, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο στείνει νέο κόλπο μετά τα σπιτάκια η Τέξαν. Είχαμε αυτή την υπόθεση για την οποία είχε εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτούς περίφημους οικείους που ξανακύκλωσε, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά τα άλλα, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας, χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου
0: δεν
1: έτσι.
0: Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τα περισσότερα, το μεγάλο μέρος του κόστους αυτών των εξόδων σηκώνει η Σαουδική Αραβία, και όπως ήταν λογικό βέβαια να σηκώνει, και από εκεί και πέρα, εκεί στην περιοχή του Γιαμπού, που χθες είχαμε συνολικά 4 αναχαιτήσεις, προχθές μάλλον, από τους ελληνικούς πυράβλους, από τους Patriot. Φανταστείτε εκεί στα δηληστήρια να έχουμε καταστροφές, και εμάς θα επηρεάσει. ένας παγκόσμιος κύκλος ανατιμήσεων των καυσίμων.
1: Παιδιά, και δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν τα μετράμε τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, που έτσι κι αλλιώς, όπως είπε ο Νίκος, καλύπτονται τα έξοδα προφανώς. Είναι πολλαπλάσια τα ωφέλη σε άλλα και διαφορετικά επίπεδα. Φυσικά. Η παρουσία μας εκεί.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Όχι, φίλε, θα πάμε όταν κάποια στιγμή ολοκληρώσω το σχόλιο.
0: Αυτό το ολοκλήρωσε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αυτό το ολοκλήρωσε.
1: Θες
0: να πεις τώρα. Λέγε. Μίλας, ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Θοδωρή, τον Ιωάννου. Ότι είστε, λέει, και εσείς εδώ καλοκαιριάτικα, είναι και αυτό μια κάποια παρηγοριά. Καλημέρα, κύριε.
0: Βλέπεις πόσο παρηγορητικοί είμαστε.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών.
0: Αγαπημένο θέμα το.
1: Σούπερ μάρκετ, μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά. Σημειώνω για να πάω να τσεκάρω. Η σύγκριση, λέει, πέρυσι και φέτος. Και σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στην Βαλένθια.
0: Φυσικά σε όλα τα πρωταθλήματα, λες, όλα τα πρωτοσέλιδα έχουμε για την ελληνική πρωταθλήτρια κόσμου, έτσι, κυπελούχο κόσμου, ανάλογα αφιερώματα. Είμαστε χρυσοί πλέον στο πόλο. Το οποίο τώρα, εντάξει, θα το πω και στον Θοδωρή μετά. Λέμε για την επίσημη αγαπημένη. Νομίζω ότι η ανεπίσημη, μόνιμη αγαπημένη είναι η εθνική μας πόλο, και στους άντρες και στις γυναίκες, όπου είναι αδιάλειπτη εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια, η, αν όχι η πρωτιά μας, η κυριαρχία μας στον παγκόσμιο χώρο του πόλου. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. 10-5 ερωτήσεις και απαντήσεις αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα. Λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους, πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά ταυτότητα. Εδώ πέρα είναι λίγο, σε ξεγελάει αυτό το πρωτοσέλιδο. Λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Δεν θα τρελαθείτε, δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα δεν θα ισχύει η παλιά σας, παλιού τύπου ταυτότητα. Απλά σε μία εβδομάδα δεν θα μπορείτε να βγαίνετε θεωρητικά σε καμία χώρα του εξωτερικού, ακόμη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παλιού τύπου ταυτότητα. Έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό ως κίνητρο για να πας να την αλλάξεις.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του ΟΗΕ στην πρόθεση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία. Εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας.
0: Λοιπόν, και στην εφημερίδα των συντακτών, πρωτοσέλιδο σχεδόν μονοθεματικό, είναι αυτό με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Χρυσές business με τα σπιτάκια, η ανακύκλωση της αρπαχτής. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάνει σχετική ανακοίνωση και η εταιρεία, η Texan.
1: Πάμε στην καθημερινή. Drones το κυνήγι της ξαπλώστρας. Τι δείχνουν οι από αέρος έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλίων? Ψηφιακή εποπτεία στις μισθωμένες ακτές. Έχει συμμαζευτεί πολύ το πράγμα, καθώς πετούν τα drones και καταγράφουν το κατά πόσο τηρούνται ο αριθμός και στις ομπρέλες και στην έκταση. Μιλάμε πάντοτε για το πρωτοσέλιδο της καθημερινής της Κυριακής.
0: Ναι, δεν έχει κυκλοφορία σήμερα, καθώς είναι η τελευταία από τις πρωινές εφημερίδες που είχαν βγει, έτσι, τότε, που ήταν πρωινές και απογευματινές. Τέλος πάντων, εφημερίδα Κόντρα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, φυσικά.
1: Το μανιφέστο κόμμα Εδεσαϊκού. Με φωτογραφία του Νίκου του Ανδρουλάκη, γελάς έτσι.
0: Νομίζω μας πηγαίνει στον περίφημο πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ναι, τι ήταν, ναι, του Εδεσαϊκού.
1: Πρόεδρος. Μανιφέστο, λέει, ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τα ολόθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Και in memoria των σκευωρών, Νοβάρτης, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία, πόσο αμετανόητος και εχθροπαθής Τσίπρας με την παρέα του επιχείρησαν τη δολοφονία του χαρακτήραν 10 πολιτικών αντιπάλων τους.
0: Η πολίτικα για το νέο εξωδικαστικό, βαθιά ανάσα με ως και 420 δόσεις, άκου 420 δόσεις, θα την πληρώνουν τα δισέγγονά σου με 420 δόσεις. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών, αυτή τη φορά από 5.000 ευρώ και άνω.
1: Και η απογευματινή με το ίδιο θέμα, ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες, για 1 εκατομμύριο, από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, services, ανοίγουν οι αιτήσεις. Και το βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομίας, τι σημαίνει ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO.
0: Μάλιστα. Είχα ένα άγχος, Μπάμπη, για τις 8.30 και βλέπω τώρα και 32 και μετά θυμήθηκα ότι δεν έχουμε τίτλους, καρδιά μου. Πώς το λέει, δεν έχουμε τίτλους, καρδιά μου.
1: Δεν έχουμε. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου, που έλεγε.
0: Λοιπόν, θες να πάμε σε ελληνικό τραγουδάκι με μπουζουκάκι ή θες να πάμε σε ξένο rhythm and blues?
1: Κοίταξε, αν είναι φρέσκο το μπουζουκάκι, το θέλω.
0: Το μπουζουκάκι του Μανώλη Χιώτη είναι πάντοτε φρεσκότατο.
1: Α, μπράβο, καλό γύρισμα. Πάμε σε ένα μπουζουκάκι.

0: Χιώτης Μάμπο, ταινία, φτωχαδάκια και λεφτάδες, Ορέστης Λάσκος, Νίκος Σταυρίδης, Μίμης Φωτόπουλος, Μαρούλα Γιούλη και το καταπληκτικό δίδυμο Μανώλης Χιώτης Μέρι Λίτα.
1: Δεν υπάρχει, τα σπάει τα δάχτυλα, τα σπάει ο Μανώλης αυτό.
0: Με αυτά τα σόλο, με αυτό εδώ το όργιο στο μπουζούκι, πώς μετά να μην έβγαινε ο Τζίμι Χέντριξ όταν του είπανε «Βε τι κιθάρα παίζεις» και είπε Εγώ δεν παίζω τίποτα. Πού να δείτε εκείνον το μάγκα από την Ελλάδα πώς κεντάει στο μπουζούκι. Και φαντάζομαι θα κεντούσε αντίστοιχα και στην κιθάρα ο Μανώλης ο Χιώτης. Καταπληκτικός. Τα είπαμε βέβαια, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα με την αφορμή της απώλειας της τόσο αγαπημένης Μέρις Λίντα. Λοιπόν, πριν πάμε στην περασμένη μας και παντοτινή αγάπη, ναι, έτσι, τη Μαρίνα Τιμάτζου, να πούμε ότι τίθεται από σήμερα σε λειτουργία αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, παιδιά, η ΔΟΗ και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πλέον ένα νέο κέντρο φορολογικών διαδικασιών και εξυπηρέτησης με την κωδική ονομασία ΚΕΦΟΔΕ. Και
1: ανατολικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Πλουτάρχου στην Καλαμαριά.
0: Νομίζω ότι είναι και. Το γνωρίζω τον χώρο. Ήταν μια επιχείρηση εκεί πέρα, την άφησε και μάλλον την πήρε η εφορία αυτήν. Και από την άλλη, πλέον αντί για τις ΔΟΗ, θα είναι οι υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης. Συνενώνονται κάποιες πρώην ΔΟΗ, όπως ας πούμε η Ε, η ΔΕΛΤΑ, η ΖΙΤΑ, η Αμπελοκήπων. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι καταργούνται οι ΔΟΗ Καλαμαριάς, Ιωνίας, Λαγκαδά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, συνενώνονται και πλέον σε αυτές τις ΙΦΕ, δηλαδή στα μικρά σημεία αυτά, θα μπορείς να κάνεις τα εξής μόνο. Παραλαβή κλειδά ρυθμού και άφημη, εξυπηρέτηση καθοδήγηση των φορολογουμένων για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και κυρίως θέματα σχετικά με την ακινησία των οχημάτων. Άρση ακινησίας, διαβίβαση άδειας πινακίδων, διαγραφή οχημάτων. Κατά τα άλλα, τέρμα, όλα ψηφιακά, Μπάμπη, για πολύ σοβαρές περιπτώσεις θα πρέπει να πηγαίνεις.
1: Ξεβλάχημα, λέγεται,
0: φίλε. Ξεβλάχημα. Σταμάτα, δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις να τρως την ταλαιπωρία, θυμάσαι τι γινότανε. Έπαιρνες άδεια από τη δουλειά για να πας
0: να πούμε κάποιες.
1: Ναι,
0: αλλά βέβαια χρειάζεται μερικές φορές και η προσωπική επαφή, γιατί από το τηλέφωνο κάποια πράγματα δεν μπορείς να βγάλεις συνεννόηση. Τέλος πάντων, συνενώνονται η ΔΕΛΤΑ και η ΕΠΣΙΛΟΝ, έτσι, στην Κρυστάλλι 4 Θεσσαλονίκη. Η ΖΙΤΑ μετονομάζεται σε 19η ΙΦΕ. Στην ίδια, στο ίδιο σημείο εκεί προς Πηλαία στην Πλαστήρα και η ΔΟΗ Αμπελοκήπων μετονομάζεται σε 21η ΙΦΕ.
1: Αυτές πάντως από το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι, πράγματι.
1: Από,
0: σε δύο,
1: από 1η
0: σε
1: δύο φάσεις. Του 2026.
0: Σωστά. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το ΚΕΦΟΔΕ και αυτές, όπως είπες, από την 1η Σεπτεμβρίου οι συνενώσεις και η νέα λειτουργία πλέον των ΙΦΕ.
1: Λοιπόν, κάποιον έχουμε και περιμένει στο τηλέφωνο. Είναι, ναι, αγένειο.
0: Συγγνώμη. Απλά είναι τόσα πράγματα που πρέπει να πούμε και τώρα έχουμε, ναι, πλέον μόνο 2 ώρες αντί για 3.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι,
1: καλή
0: Μαρίνα.
1: Καλή δικαιολογία. Πάμε στη Μαρίνα Μάτζου.
2: Και πάλι καλημέρα και στους δυο σας. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο αυτό μέρος της σημερινής παρουσίας μας στην εκπομπή και μετά από όσα είπαμε προηγουμένως για ειδήσεις αναφορικά με τις μεταδοτικές και μη μεταδοτικές των άνθρωπων ζώνων που ταλανίζουν, η αλήθεια είναι, στις ημέρες μας. Τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας, όπως και για τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που καταγράφονται κυρίως στις καλλιέργειες από την αύξηση του πληθυσμού αγριόχειρων και ακρίδων. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με άλλες ειδήσεις που είχαμε το διήμερο από την ελληνική περιφέρεια, με το θέμα που δυστυχώς κάθε τέτοια εποχή βρίσκεται στην επικαιρότητα και είναι οι πυρκαγιές. Καταρχάς, να πούμε ότι από το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι εχθές το απόγευμα εκδηλώθηκαν συνολικά 71 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σε μία εξ αυτών, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία σήμερα με πληροφορίες ξέσπασε κοντά σε πυμνίο στάσιο, είχαμε έναν ακτινοτρόφο να τραυματίζεται, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Τώρα, όχι όλο το διήμερο, αλλά από το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαμε μια ασυνήθιστη για την εποχή καιρική διαταραχή σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς σε αυτές είχαμε καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι.
0: Τα είπαμε, μέχρι όπως, και χιόνι στον Όλυμπο είχαμε.
2: Ακριβώς, όπως λοιπόν για την περιφέρεια μιλώντας πάντα, έτσι, μεταξύ άλλων σε Εύβοια και Θεσσαλία, με τις τοπικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής να δέχονται συνολικά 90 κλήσεις αυτές τις δύο περιοχές που προαναφέραμε προκειμένου να συνδράμουν. Σε κάποιες άλλες περιοχές όπως της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και των Ιωαννίνων είχαμε μονοψήφιες τιμές θερμοκρασίας, ακόμη και 0 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που είπες Νίκο και Μπάμπη, το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ασυνήθιστης κατάστασης είναι ότι και στον Όλυμπο, με τον οποίο θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια για άλλο λόγο, στο οροπέδιο λοιπόν των Μουσών, στον Όλυμπο σημειώθηκε χιονόπτωση, έτσι. Κατά καλό καιρό δηλαδή είχαμε τις κορυφές στα ψηλότερα σημεία του βουνού να καλύπτονται έστω και προσωρινά από χιόνι. Και να επανέλθουμε για λίγο συνάδελφοι σε στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία για να συμπληρώσουμε ότι εκεί από τη σφοντρή χαλαζόπτωση σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές σε καλλιεργίες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση έχει ήδη ξεκινήσει από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή τους, ενώ βάσει πληροφοριών φέρεται ότι η κυβέρνηση προωθεί και νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων και μάλιστα στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Πολύ θετικές αυτές τουλάχιστον οι δύο τελευταίες ειδήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Τώρα, τυχαίο ότι είμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο, ίσως και να είναι τυχαίο, θα δούμε. Αλλάζουμε θέμα για να πάμε μέχρι τη Ρόδο, όπου εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση εξέλιξη. Μιλάμε για το φερόμενο σκάνδαλο στην τοπική πολεοδομία, αναφορικά με υποθέσεις οικοδομικών αδειών, βεβαιώσεων ορονοδόμησης και αυθαιρέτων. Είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν σε αυτό το σκάνδαλο. Έχουμε λοιπόν τώρα πλέον εξελίξεις. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που μετέφεραν στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά οι συνάδελφοι από την τοπική ΕΡΤ, πλέον έχουμε ένα πολυσέλιδο 181 σελίδων πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ρόδου, μετά από ελέγχους που έγιναν σε εκατοντάδες υποθέσεις του χρονικού διαστήματος 2022-2024. Σε αυτό λοιπόν το πόρισμα εντοπίζεται σωρία παραβάσεων, για παράδειγμα από τις 141 αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικών αδειών που ελέγχθηκαν, στις 111 παρακαλώ διαπιστώθηκε παραβίαση των νόμιμων προθεσμιών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί βεβαιώσεις δόμησης για διαφορετικά όμως ακίνητα υπάλληλοι χωρίς αρμοδιότητα ότι υπέγραφαν οικοδομικές πράξεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν χιλιάδες εκκρεμότητες και αυθαίρετα για τα οποία δεν είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Τώρα, αυτό το πόρισμα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας το διαβίβασε στον Σεγγελέφε των Αθηνών για την ποινική πλέον αξιολόγηση των ευρημάτων. Το διαβίβασε βεβαίως και το κοινοποίησε στο Δήμαρχο Ρόδου για τις πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την εξέταση πιθανών ευθυνών ιδιωτών μηχανικών. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου ως σκανδάλου. Τώρα, στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ από την περιφέρεια, να δώσουμε κάποιες εξελίξεις που έχουμε. Σήμερα να πούμε ότι αναμένεται να απολογηθούν στα Χανιά ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι, να θυμίσουμε, συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα με τις κατηγορίες της αλλίωσης αποτελεσμάτων και την έκδοση ψευδών βεβαιώσεων και στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στη δικογραφία, περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, έγγραφα καθώς και καταγεγραμμένες συνομιλίες που φέρεται πως αφορούν στη δράση των δύο κατηγορουμένων. Πάντως, οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη κυκλώματος και εμπλοκή και των δύο σε πολλές υποθέσεις. Περιμένουμε σήμερα τις απολογίες τους. Και να πάμε για λίγο και στην άλλη υπόθεση που έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα σε εξέλιξη και η οποία αφορά στη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας στην Άνω Σύρο. Αναμένεται λοιπόν πλέον ότι η ιατροδικαστική έκθεση θα δώσει κομβική σημασία σε απαντήσεις. Επίσης αναμένεται ότι θα δοθούν απαντήσεις από το άνοιγμα των τηλεφωνικών όσο και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των εμπλεκομένων πλευρών. Να θυμίσουμε ότι για αυτή τη δολοφονία έχουν ασκηθεί διώξεις ένα ζευγάρι. με τον 41 ετών άνδρα να αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ σε βάρος της γυναίκας του έχει ασκηθεί δίωξη για συνέργεια, ο άνδρας από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι νόμιζε πως η διασώστρια ήταν κλέφτης, γι' αυτό και τη μαχαίρωσε. Αύριο έχουν κληθεί για απολογία. Και κλείνουμε οριστικά έτσι πλέον στο σημείο αυτό τη σημερινή παρουσία μας στην εκπομπή με μια πολύ θετική είδηση. Όπως είχαμε πει, όπως είπαμε στο προλογικό κομμάτι, θα επανερχόμασταν στον Όλυμπο. Επιστρέφουμε λοιπόν, καθώς μετά από ομόφωνη απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Νότια Κορέα, εγκρίθηκε η ένταξη, του στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό σημαίνει, συνάδελφοι, ότι αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λογικά αναμένεται ότι συντονισμένα πλέον και οργανωμένα θα υλοποιηθούν προγράμματα και δράσεις για την προστασία αυτού του βουνού από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς και τις επιπτώσεις που υπάρχουν λόγω της συνεχούς τουριστικής ανάπτυξης που καταγράφεται εκεί. Μην απαξιώνουμε το γεγονός αυτό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία πλέον περίπου 50.000 επισκέπτες ανεβαίνουν στον Όλυμπο κάθε χρόνο.
0: Ας ελπίσουμε βέβαια να μην συνοδευτεί αυτό και από εισιτήριο, όπως είχε ακουστεί κάποια στιγμή.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ έτσι, δεν το είπα, έτσι, γιατί φαίναμαι πάντα η κακιά της
1: παρέας. Μπράβο, μπράβο, δεν πειράζει.
2: Εσύ, έτσι.
0: Το λέω εγώ.
1: Εγώ άλλη ατάκα είχα. Ότι 50.000 ανεβαίνουν, το θέμα είναι πόσοι από αυτοί κατεβαίνουν με το
0: ελικόπτερο. Χωρίς ελικόπτερο, ναι. Λοιπόν, Μαρίνα, stop in the name of love. Γιατί πρέπει να πάμε και στον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Έτσι.
2: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λέγαμε νωρίτερα ότι για κάποιο λόγο σήμερα η κίνηση ήταν πάρα πολύ καλή στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες χωρίς ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία όμως έχει αρχίσει και προκύπτει τουλάχιστον στην περιφερειακή. Υπάρχει και ένα ατύχημα στο ρεύμα προς τα δυτικά, λίγο μετά εκεί το Επταπύργιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τώρα αρκετά μεγάλη ουρά και καθυστερήσει στο ρεύμα προς τα δυτικά.
1: Έχει το μεγάλο μποτιλιάρισμα.
0: Ξεκινά πριν από τον κόβο της Τριανδρίας η ταλαιπωρία για εσάς που αυτή την ώρα κατευθύνεστε από την περιφερειακή προς τα δυτικά, και στο αντίθετο ρεύμα περίπου από εκεί, από το ΚΤΕΟ, στο ανέβασμα μετά το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου.
1: Εγώ θα πάω λίγο στο κέντρο, που και στο κέντρο έχουμε πλέον μια διαμόρφωση όχι τόσο ευχάριστη. Καταρχάς έχουμε ένα μποτιλιάρισμα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Παλών Πατρών Γερμανού, ήδη από την Βογατσικού και την Κούσκουρα και πιο πάνω στην Παλών Πατρών Γερμανού. Επίσης έχουμε στην Ερμού, εκεί προς τη Βενιζέλου, ένα μποτιλιάρισμα, και μεγάλο μποτιλιάρισμα έχουμε σε όλο το κατέβασμα της Ίωνος Δραγούμη.
0: Αλλά αυτά τα στενάκια είναι για να τα αποφεύγει κάποιος αυτή την ώρα, αυτό είναι δεδομένο.
1: Λοιπόν, στην περιοχή των δικαστηρίων έχουμε πρόβλημα. Ευτυχώς στην Λαγκαδά, στη Μίκη Θοδωράκη, δεν υπάρχει ακόμη κάποιο πρόβλημα σημαντικό. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση. Είμαστε μόλις 7 λεπτά πριν τις 9. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η εκπομπή και πάμε στο Θόδωρο Χατζηπαντελή, φυσικά με δύο βασικά γεγονότα. Τις επιδόσεις, κυρίως τις επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου στο Στίβο, και βέβαια την χρυσή εθνική μας ομάδα στο Πόλο.
0: Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες, Μπάμπη.
0: Ήρθα ρε φίλε και έφερα επιτυχίες. Τι να κάνω, δηλαδή, κάνω ό,τι καλύτερο
2: έτσι
0: μπορώ,
2: έτσι,
0: για
2: ακριβώς,
0: τον ελληνικό αθλητισμό.
2: Λοιπόν, πράγματι, να τα, πολύ γρήγορα λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά και να πούμε ότι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών μετά το συγκλονιστικό τελικό στην Αυστραλία, μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι, κατέκτησε το World Cup η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία νίκησε με 15-14 την Ουγγαρία στην Αυστραλία, 5 παιχνίδια απέναντι σε αντιπάλους μεγάλους, για να καταλάβει κανείς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι η Ισπανία, ξέρω εγώ, έπρεπε να κερδίσει τις 5 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, έτσι, για να πάρει το τρόπαιο. Κάτι αντίστοιχο, όπως είπε και ο Μαυρωτάς, έκανε η εθνική ομάδα του πόλο. Και βεβαίως δεν είναι εύκολο, δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί στο πόλο οι ομάδες είναι πολύ λιγότερες και οι κορυφαίες ομάδες πραγματικά είναι εντυπωσιακές, οπότε η δυσκολία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το επίπεδο. Επίσης έσπασε και αυτό το τους χαμένους τελικούς, 5 χαμένους τελικούς. Δηλαδή δεν είναι ότι η εθνική μας δεν πήγαινε καλά στις διοργανώσεις, δεν κατάφερνε να φτάσει στο χρυσό μετάλλιο, είχε 5 αργυρά. Έτσι λοιπόν παίρνει τώρα το χρυσό μετάλλιο στην Αυστραλία, πολύ μεγάλη εμφάνιση από πολλούς αθλητές μας, με κορυφαίο τον Δημήτρη Σκουμπάκη με 5 γκολ, και φυσικά τον αναδύθηκε και ο MVP της διοργάνωσης.
1: Όχι,
2: αυτά όσον αφορά το πόλο.
1: Θοδωρή μου, να κάνω μια διόρθωση. Ναι. Ο Αργυρόπουλος ήταν ο MVP της διοργάνωσης. Ο Σκουμπάκης ήταν ο σημαντικότερος στον τελικό τον χθεσινό, παρότι βέβαια ο Αργυρόπουλος και πάλι έβαλε το 15ο και κρίσιμο γκολ στο τέλος. Επίσης ο Τζορτζάτος, ο τερματοφύλακας μας, αναδύθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης.
2: Σωστά, σωστά, ναι, έχεις δίκιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου τώρα από την άλλη πλευρά ήταν αυτός ο οποίος έκανε το κορυφαίο άλμα, πάλι ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Στίβου με 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται, διεξήχθη μάλλον εχθές στο Βόλο, και ισοφάρισε το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Ο Μεσσίνιος αθλητής κρατούσε το ρεκόρ αυτό από τις 2 Ιουνίου του 2007, όπου είχε πραγματοποιήσει αυτό το άλμα στα Παπαφλέσια της Καλαμάτας. Και φυσικά με αυτό το άλμα πλέον ο Μίλτος Τεντόγλου έχει και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Είχε βέβαια και την καλύτερη επίδοση, αφού με το 8-61 που είχε κάνει ο ίδιος στο Diamond Link του Μονακό ήταν η κορυφαία επίδοση. Τώρα η κορυφαία με αυτό το 8-66. Να πούμε ότι επίσης ότι έσπασε και το ρεκόρ της διοργάνωσης, το οποίο κατήχε πάλι ο ίδιος με 8-48 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2021 στην Πάτρα. Καταπληκτικός λοιπόν Τεντόγλου, ξαναγύρισε στις μεγάλες επιτυχίες και στα ρεκόρ, ενώ βεβαίως εκεί συμμετείχε και ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6.80
1: κατάφερε να πάρει το... Περίμενε.
2: 5.80.
1: Γιατί... Εξωγήινες επιδόσεις.
0: Θα τις δούμε κάποια στιγμή. 5.80
2: λοιπόν, για έκτη φορά πρωταθλητής Ελλάδας. Μάλιστα ο Καραλής κινδύνεψε να μείνει έξω, γιατί στα 5.66 χρειάστηκε να τα περάσει με το τρίτο άλμα. Από εκεί και πέρα πέρασε τα 5.80 εύκολα με την πρώτη και δοκίμασε στα 6 μέτρα για να, που είναι και η καλύτερη του φετινή επίδοση, την έκανε δύο φορές σε τουρνουά του εξωτερικού, δεν κατάφερε να τα περάσει, αλλά όπως είπαμε να δείχθηκε πρώτος με 5.80. Για να πάμε και στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, τις δαμπλούχες του ΠΑΟΚ, οι οποίες διέλυσαν την ΕΦΣΥ το Σάββατο.
1: Έτσι, για να μην αφήσουμε παραπονεμένο και τον μπάμπι μας.
2: Έτσι. Με 3-0 στον τελικό του πρώτου γκρουπ, στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στις 5 Αυγούστου την Ferencváros. Τρεις προκριματικοί γύροι στο Champions League των γυναικών για να μπορέσει να μπει στον όμιλο. Και κλείνω με ένα φιλικό που έδωσε ο Ηρακλής στην Ιταλία, το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή μετά την επιστροφή. Και νομίζω ότι αυτό έχει έτσι και λίγο συγκινητικό χαρακτήρα. Επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και στην Ιταλία προετοιμάζεται. Έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι με την Πολόνια, έχασε με 2-0. Αλλά βέβαια τώρα χτίζεται η νέα ομάδα. Φυσικά. Του Ηρακλή, που όλοι περιμένουμε να τη δούμε και να τη χαρούμε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Πάντως, κλείνοντας, εγώ θα υπενθυμίσω ότι στα δικά μας τα χρόνια, Θόδωρε και Νίκο,
2: ναι,
0: υπήρχαν και τα ντέρμπι προετοιμασία, τα φιλικά προετοιμασία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Παίζανε τα καλοκαίρια, δίνανε φιλικούς αγώνες. Εμείς παρακολουθούσαμε.
2: Σωστά.
0: Αυτά έχουν τελειώσει, έχουν κοπεί, ε. Παλιά εμείς τα βλέπαμε τέτοια εποχή. Είχε.
2: Γιατί πλέον η τοξικότητα είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργηθούν άλλου είδους προβλήματα και επεισόδια. Και γι' αυτό το λόγο τα κόψανε.
0: Πάντως τα περιμέναμε δηλαδή πώς και πώς εκείνα τα φιλικά, γιατί βλέπαμε πόσο δυνατές ή όχι είναι οι ομάδες εν ώψη της νέας σεζόν.
2: Λοιπόν, και πώς από ας αυτά ελπίσουμε,
1: εγώ θα καταθέσω εδώ μία ελπίδα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η τρομακτική άνοδος των ομάδων της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ δεν θα φέρει τοξικότητα επιπλέον, αλλά θα περιορίσει αυτήν που ήδη υπήρχε.
0: Μακάρι.
1: Αυτό είναι η μεγάλη μου ευχή.
0: Μακάρι.
1: Θοδωρή, λοιπόν, τα λέμε αύριο.
0: Μείνετε, φίλες και φίλοι, στον 102, ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε στον 102, εμείς καλώς εγώ των πραγμάτων. Τα ξαναλέμε και αύριο στις 7.
1: Και βέβαια θα τα πούμε
0: στις 7.
1: Στις 7 εδώ.
0: Γεια σας.
1: Με τον ήλιο ψηλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην εξωτερική περιφερειακή στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με έως και 420 δόσεις. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στη Βουλή σήμερα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και μία κοινή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Ερχιουμάν. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων, στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι. Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από συνηγόρους

0: εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό. Στην περιοχή της Ζιρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βόρειο-δυτικά της Μαυρίτης και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστιγιόν, κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χτες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Το στένο του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήστηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε χτες ο 21 ετών λιβανικής καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με έναν νεκρό και 29 τραυματίες. Εντός των τυχών και πάλι, στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδών τοξικολογικών βεβαιώσεων στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της κρητικής μαφίας, οι οποίες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Εναέριοι ψεκασμοί για τα κουνούπια από σήμερα έως την Τετάρτη σε Θεσσαλονίκη και Ιμαθία από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα γίνουν από αέρος με ειδικό τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 τριαμποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε

Καλημέρα. Η πρώτη καλημέρα της εβδομάδας από τον Μεν και τη Δε, η οποία απουσιάζει γιατί κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας, μαζί με τον Ηλία το Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιάννη το Δημητρούδη που επιλέγει τα τραγούδια μας, θα πορευτούμε και σήμερα μέχρι τις 11 για να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα και να σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν την ώρα την οποία συμβαίνουν. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Παντελή για την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά και χθες στην Παρασκευή και τον Παρασκευά, διότι ο Ιούλιος είναι γεμάτος από ονομαστικές εορτές. Ξεκινάμε λοιπόν με την επικαιρότητα και θα κάνουμε την αρχή εδώ από τα δικά μας, όπου έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την πολύ αναμενόμενη διαλειτουργικότητα των εισιτηρίων του μετρό και των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης. Μιλούμε δηλαδή στην ουσία για το ενιαίο εισιτήριο. 2 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό, οι επιβάτες θα μπορούν στους επόμενους μήνες να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με ένα και μοναδικό εισιτήριο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τον γόρδιο δεσμό έλυσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος λίγο πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο για να αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κατάφερε να δώσει λύση στο βασικό πρόβλημα που είχε μπλοκάρει τη διαλειτουργικότητα και είχε να κάνει με τη συνεργασία των 2 εμπλεκόμενων εταιριών που διαχειρίζονται τα συστήματα κομίστρου σε μετρό και λεωφορείο. Το μόνο που απομένει είναι η έγκριση της χρηματοδότησης του έργου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και εφόσον κλείσει και αυτή η τελευταία εκκρεμότητα, αυτό σημαίνει ότι όλα θα είναι έτοιμα και θα έχουμε ενιαίο εισιτήριο έως το τέλος του 2026. Και μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να είναι και έτοιμο το οριστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστικών και περιαστικών γραμμών της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που θα διαμορφώσει η λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί σταδιακά, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνουν τυχές αναγκαίες διορθώσεις και θα αποτελέσει το νέο οδικό χάρτη των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη από την πρωτοχρονιά του 2027. Εξελίξεις έχουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μπελά, το οποίο έχει εγγενιαστεί, έχει δοθεί στο κοινό. Οι εξελίξεις αφορούν την παραχώρηση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου. Μιλούμε για 420 τετραγωνικά μέτρα στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, που έχει εγκριθεί από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα θα δοθεί η συγκεκριμένη έκταση με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εκκλησιαστικού, διοικητικού, πολιτιστικού κέντρου. Πρόκειται για το τμήμα που είναι το κτίριο της ταξιαρχίας, το οποίο διεκδικούσε το Μητροπολίτης Βαρνάβας από το 2023 και φαίνεται πως υπάρχει θετική εξέλιξη και στο συγκεκριμένο μέτωπο. Περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης στη συγκεκριμένη απόφαση. Με δικά της έξοδα της Μητρόπολης δηλαδή θα προχωρήσει η έκδοση των απαραίτητων αδειών και η συντήρηση ή κατασκευή του οικοδομήματος, ενώ το κτίριο της ταξιαρχίας εδώ και χρόνια είναι μισογκρεμισμένο και στο παρελθόν έχει καεί πολλές φορές από αγνώστους που έβρισκαν εκεί καταφύγιο. Τι άλλο έχει σήμερα στη Θεσσαλονίκη? Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο κέντρο φορολογικών διαδικασιών. Τι σημαίνει αυτό? Τέλος εποχής για τις παλιές ΔΟΗ στην Θεσσαλονίκη. Από σήμερα μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των τμήματων συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους και του Μητρώου και μεταγράφονται σε αυτό οι φορολογούμενοι των εφορείων Καλαμαριάς, Ιωνίας, Λαγκαδά και της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Ενώ από 1η Σεπτεμβρίου μεταφέρονται οι παραπάνω αρμοδιότητες και των ΔΟΗ 5ης Θεσσαλονίκης και 4ης Θεσσαλονίκης, Ζήτα Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων. Μιλούμε δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις οι οποίες επηρεάζουν και τον τρόπο εξυπηρέτησης των φορολογουμένων. Και ξεκινά το πρόγραμμα των εναέριων ψεκασμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουνούπια από σήμερα σε Θεσσαλονίκη και η Μαφία θα ψεκάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκταση 120.000 στρεμάτων. Αυτή είναι η επικαιρότητα έτσι όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για να αρχίσουμε να ανοίγουμε σιγά σιγά τον κύκλο των συνεντεύξεων.

Έως τις 5 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑΜ για την επόμενη περίοδο. Μιλούμε για την περίοδο 2026-2027. Μιλώντας στο Earth News, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ο κύριος Αναστάσιος Μαυρίδης, επισήμανε ότι από την Παρασκευή που μας πέρασε, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ανθρώπου που κάνει την αίτηση. Σύμφωνα με τον κύριο Μαυρίδη, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της αναμενόμενης συμμετοχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και φίβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑΜ. Μιλούμε για ένα σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι όμως πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τους και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. Η μεγάλη διαφοροποίηση είναι ότι στο φετινό πρόγραμμα οι αιτήσεις των πολύτεκνων οικογενειών με 4 παιδιά και πάνω, είναι μια ιδιαιτερότητα, μια πρωτοπορία φέτος, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται χωρίς ισοδημοτικά κριτήρια. Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη και έχουν υποβληθεί σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξασφαλίζεται και η χορήγηση του βάουτσερ. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά, για να έχετε μια εικόνα του τι χρειάζεται, απαιτούνται για μονογονικές οικογένειες, οικογένειες σε χειρία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες. Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, όσοι υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν στην αίτησή τους ψηφιακά πάντα επιπλέον πιστοποιητικά. Τώρα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει παρουσιάσει ο κύριος Μαυρίδης στο Earth News, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου. Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν μετά το 15 Αυγούστου και πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ενστάσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή της αίτησης. Οι δικαιούχοι τώρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βάουτσερ σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως είπαμε σε ΚΔΑΠ, σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι δομές οι συγκεκριμένες συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ. Το βάουτσερ μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε άλλη πόλη, εάν η οικογένεια, για παράδειγμα, αλλάξει τόπο κατοικίας. Οι γονείς είναι, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, είναι στρατιωτικοί. Δεν σημαίνει ότι το βάουτσερ έχει να κάνει μόνο με τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες. Μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει Λαμία, Κατερίνη, Βέρεια, Πελοπόννησο, όπου θέλει τέλος πάντων. Και να το χρησιμοποιήσει σε άλλη συνεργαζόμενη δομή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που είναι η ισχύς του. Από εκεί και μετά, όποιοι έχουν προβλήματα ή θέλουν διευκρινήσεις, μπορούν να απευθύνονται στα τηλεφωνικά κέντρα της ΕΕΤΑ και στην ειδική υπηρεσία που υπάρχει. Επίσης, ανοίγει από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τους περίφημους servicers. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν συνολικά χρέη πάνω από 5.000 ευρώ έναντι του ορίου των 10.000 ευρώ που υπήρχε. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι ανοίγει τον δρόμο για περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον πολίτες να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, ενώ δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής και με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ.
Ο αναβαθμισμένος, όπως τον περιγράφουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ως και 240 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ για χρέη προς τράπεζες και σέρβισερς οι δόσεις μπορούν να φτάσουν έως τις 420. Παράλληλα, το επιτόκιο της ρύθμισης παραμένει σταθερό στο 3% καθ' όλη τη διάρκεια αποπληρωμής. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τα εισοδήματα, την περιουσιακή τους κατάσταση και το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων, παρέχοντας τη συνένεσή τους φυσικά για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Στη συνέχεια, το πληροφοριακό σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία και διαμορφώνει μια αυτοπατοποιημένη πρόταση ρύθμισης, καθορίζοντας τον αριθμό και το ύψος των δόσεων. Υπολογίζει δηλαδή τι εισπράττει ο ενδιαφερόμενος, πώς μπορεί να αποπληρώσει και του εμφανίζει ένα πλαίσιο, μια πρόταση στην ουσία ρύθμισης, η οποία θεωρεί ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, το πληροφοριακό σύστημα δηλαδή, ότι μπορεί, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για να καταστεί η ρύθμιση βιώσιμη, προβλέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφείλης. Παράλληλα με τον εξοδικαστικό, βρίσκεται σε ισχύ και η ρύθμιση των 72 δόσεων, με τις δύο επιλογές να παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές. Τι εννοώ με αυτό? Η ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτει αποκλειστικά χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ ο εξοδικαστικός και τις οφειλές προς τράπεζες ή funds. Επίσης, ο εξοδικαστικός προσφέρει ως 240 ή 420 δόσεις, ενώ η άλλη ρύθμιση έως 72. Ενώ στον εξοδικαστικό προβλέπεται υπόρους και κούρεμα, όπως είπαμε, βασικής οφειλής, κάτι το οποίο δεν υφίσταται στις 72 δόσεις. Επιπλέον, στις 72 δόσεις οι όροι είναι προκαθορισμένοι, ενώ στον εξοδικαστικό διαμορφώνονται εξατομικευμένα από το σύστημα μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του ετούντος. Τώρα, σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης, η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά, όπως είπαμε, οφειλές προς την εφορία, οι οποίες έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2023, παρέμεναν ρυθμισμένες έως τις 21/4/2026 και ισχύουν από τη μέρα της αίτησης. Για την ένταξη σε αυτήν απαιτείται νεότερες οφειλές από 1/1/2024, για παράδειγμα, και μετά να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.

Από σήμερα αρχίζει και η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μείωση 5 έως 20% στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Εθνική Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα. Πρώτα απ' όλα, να καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, το γνωστό δηλαδή barcode, οι οποίες θα αξιολογηθούν έως τις 28 Ιουλίου και από τις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Η πρωτοβουλία προβλέπει πραγματικές μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες. Ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Η εφαρμογή του προγράμματος λοιπόν ξεκινά στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Μιλούμε για την προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να παγώσει δηλαδή στην ουσία τις τιμές. Θυμίζω ότι η πρωτοβουλία συγκεκριμένη ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τέλη Ιουνίου, εξειδικεύτηκε σε νέα σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου, ενώ τη σχετική πρόσκληση απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προς τους παραγωγικούς και εμπορικούς φορείς και προβλέπει ότι οι μειώσεις, και εδώ είναι το σημαντικό, θα αφορούν τις κανονικές τιμές ραφιού και όχι, όπως είπαμε, προσωρινές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Από 27 λοιπόν Ιουλίου η κανονική τιμή κάθε προϊόντος θα είναι το σημείο αναφοράς, ενώ οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά θα υπολογίζεται επί της νέας μειωμένης τιμής, δηλαδή θα την ρίχνει ακόμα περισσότερο προς τα κάτω. Τώρα, στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνεται τον οπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το αλεύρι, το λάδι, το βρεφικό γάλα, οι πάνες, τα είδη πρωινού, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Αυτό το οποίο επισημαίνει η αρχή είναι ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας, αυτά δηλαδή που κυκλοφορούν ευρέως και όχι κάποια προϊόντα περιορισμένης κυκλοφορίας. Φυσικά οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε προϊόν, δηλώνοντας μεταξύ άλλων την υφιστάμενη αλλά και τη νέα τιμή, ποιο είναι το ποσοστό μείωσης στην διαφορά της τιμής και φυσικά τη διάρκεια της εφαρμογής.

0: Θα καλημερίσω τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας κάνει και ποδαρικό στην σημερινή εκπομπή και σε αυτή την εβδομάδα την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας, και θα συζητήσουμε για την ανησυχία που έχουν προκαλέσει τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή της Λαμίας. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Περισσότερα από 30 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας τις προηγούμενες ημέρες με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Αυτό που ανησυχεί τις υγειονομικές αρχές είναι ότι όσοι προσβλήθηκαν από σαλμονέλα στη Λαμία όμως δεν έφαγαν στο ίδιο κατάστημα. Και θα ήθελα λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και ιδίως τώρα που είναι καλοκαίρι, που πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας.
1: Κοιτάξτε, η σαλμονέλα είναι ένα συχνό αίτιο βακτηριακής γαστρεντερίτιδας. Βεβαίως υπάρχουν και οι υγιεινείς γαστρεντερίτιδες που είναι συνήθως και πιο ελαφριές. Σαλμονέλα μπορεί να είναι ελαφριά, αλλά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου μπορεί τελικά να το περάσει και αρκετά βαρύτερα. Στην ειδησιογραφία, εκτός από την Λαμία, είδαμε χθες να αναφέρεται από τον ΕΟΔΗ και για κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά. Επομένως, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι κάποια συχνή γραστρετερίτιδα μεν, αλλά ίσως τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να έχουμε λίγο μεγαλύτερη έξαρση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρώμε περισσότερο έξω. Επίσης, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών μπορεί να μην έχουμε μεγάλη δυνατότητα ψήξης. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η σαλμονέλα? Κυρίως κάνει γαστρεντερίτιδα, δηλαδή πυρετό, εμετούς, διάρειες, κοιλιακά, άλγη. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, δηλαδή σε ευπαθείς ομάδες, παραδείγματος χάρη σε άτομα 60 ετών και άνω, σε άτομα με προβλήματα υγείας, φανταστείτε καρδιοπάθειες, ογκολογικούς ασθενείς, ανοσοκατεσταλμένους, εγκυμονούσες σε βρέφη και παιδιά, μπορεί όλη αυτή η συμπτωματολογία να τους οδηγήσει και στο νοσοκομείο, αφού μπορεί να οδηγηθούν σε αφυδάτωση και διαταραχές ηλεκτρολιτών, με σπάνιο αποτέλεσμα ακόμα και την απώλεια της ζωής των ατόμων.
0: Πώς προστατευόμαστε, κύριε Ψαλτοπούλου?
1: Ναι, προστατευόμαστε με το να επιλέγουμε τα τρόφιμα τα οποία και τα μέρη στα οποία συντηρούμαστε και τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε. Δεν καταναλώνουμε ομά κρέατα, μη παστεριοποιημένα γάλατα, ομά αυγά. Και επίσης πολύ σημαντική είναι και η υγιεινή τόσο των χεριών όσο και η αποστήρωση στην ουσία, δηλαδή η πολύ εκτενής καθαριότητα όλων των σημείων στην κουζίνα που θα κάνουμε την παρασκευή του φαγητού. Και επίσης πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και δυνατότητα επιμόλυσης από ένα μολυσμένο τρόφιμο σε ένα άλλο τρόφιμο που δεν έχει μολυνθεί.
0: Μιλούμε δηλαδή για κακό χειρισμό, αν καταλαβαίνω σωστά, και ότι αν κάποιος πιάσει ένα κοτόπουλο και μετά ενδεχομένως μια σαλάτα, τότε το μικρόβιο θα περάσει και στη σαλάτα ή στο ψωμί, οπουδήποτε άλλο.
1: Μπορεί, έχετε απόλυτα δίκιο, και γι' αυτό θέλουμε καλό βράσιμο των όλων των τροφών. Οι εγκυμόνουσες, για παράδειγμα, καλό είναι να τρώνε, για παράδειγμα, βραστά λαχανικά, να μην τρώνε, εκτός αν είναι πολύ καλά πλημμένα, τα κανονικά λαχανικά. Μπορεί να είναι και μέσω του νερού, αν είναι μολυσμένο το νερό. Και η συμπτωματολογία μπορεί να διαρκέσει ακόμα και μερικές μέρες και μία εβδομάδα, όταν μιλάμε για πιο σοβαρές περιπτώσεις. Επομένως, είναι ένα νόσημα το οποίο κατά βάση περνάει ελαφρά, όμως σε βαρύτερες περιπτώσεις μπορεί να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο. Μπορεί να μολυνθεί ένα άτομο από άλλο άτομο το οποίο έχει ήδη συμπτωματολογία. Γι' αυτό και τα άτομα που έχουν συμπτωματολογία απομακρύνονται από την κουζίνα και δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό μέχρι την ύφεση των συμπτωμάτων. Και οι ευπαθείς ομάδες είναι πολύ σημαντικό να τις προσέχουμε ακόμα περισσότερο, γιατί σπανίως βέβαια μπορούν οι επιπτώσεις να είναι πολύ βαριές.
0: Άρα στην ουσία πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε την κουζίνα μας. Δηλαδή δεν κόβουμε στο ίδιο μέρος και το κοτόπουλο ή κάποιο άλλο προϊόν.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο το κοτόπουλο. Ξέρετε, μία κατηγορία είναι το κοτόπουλο, αλλά μπορεί να είναι οποιοδήποτε μολυσμένο τρόφιμο ή και νερό.
0: Κύριε Ψαλτοπούλου, ρωτά η φίλη μας η Μαρία, η ακροάτρια. Υπάρχει, λένε πολλοί, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί σαλμονέλα εάν ψηθεί καλά, εάν δηλαδή είναι ας πούμε πάνω από τους 200 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, αν ψηθεί καλά μπορεί να αντιμετωπιστεί και σίγουρα χρειάζεται όλη η διαδικασία βέβαια της Παρασκευής να είναι πολύ προσεκτική για να μην επιμολυνθεί και κάτι άλλο το οποίο παρασκευαζόταν δίπλα όταν ακόμα ήταν ομό το κρέας το οποίο χρησιμοποιούσαμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε, καταγράφονται κρούσματα σαλμονέλας και αυτός ο οποίος ο καταναλωτής τέλος πάντων ταλαιπωρείται από, από αυτό το μικρόβιο, το βακτήριο. Σημαίνει ότι αυτό που έφαγε δεν είναι καλά, δεν ήταν σωστά μαγειρεμένο, δεν ήταν καλά μαγειρεμένο.
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε ότι αναλόγως σε ποιο σημείο έγινε η μόλυνση με τη σαλμονέλα. Μπορεί να έγινε σε μια βιομηχανία Παρασκευής, πώς να σας πω, εκτροφής πουλερικών. Μπορεί όμως από εκεί όλη η διαδικασία να έγινε καλά και στο σημείο που πήγες σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα μίνι μάρκετ, να μην έγινε καλή ψήξη και εκεί να μολύνθηκε. Επομένως, γι' αυτό και ασχολούνται και κλιμάκια του ΕΟΔΗ και άλλες υπηρεσίες από την πολιτεία, έτσι ώστε να δούνε ποια είναι η πηγή της μόλυνσης. Μπορεί για παράδειγμα να είναι ένα σωλήνας ίδρευσης το οποίο να έχει, πώς να σου πω, σπάσει κάπου και να υπάρχει και μόλυνση από διάφορα μικρόβια. Επομένως είναι σημαντική η έβρεση της πηγής έτσι ώστε να μπορεί να αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η πορεία της μόλυνσης από το... από την αρχή, δηλαδή μέχρι τον καταναλωτή.
0: Άρα στην ουσία, επειδή τώρα και καλοκαίρι, κυρία Ψαλτοπούλου, και πολλά πανηγύρια και πολλές καντίνες λειτουργούν, οφείλουμε να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.
1: Ακριβώς, έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Και πώς το αντιμετωπίζουμε, με αντιβίωση?
1: Κοιτάξτε, η αντιβίωση μπορεί να χρειαστεί σε πολύ προχωρημένες περιπτώσεις. Κυρίως μιλάμε για συμπτωματική αγωγή, δηλαδή για κατανάλωση υγρών, για προσεκτική διατροφή, κυρίως έτσι με δημητριακά, για παράδειγμα, ρύζι, έτσι μακαρόνια, ψωμί, τυρί για παράδειγμα, έτσι ώστε να υφεθεί αυτή η συμπτωματολογία και αντιεμετικά, αντιπαιρετικά, αντιδιαρροϊκά, και σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί κάποιος μία αντιβίωση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Ψαλτοπούλου.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας. Συζητήσαμε για τα κρούσματα σαλμονέλας. Ακούστε, και στην Καστοριά υπήρχαν και τις προηγούμενες ημέρες στη Λαμία. Θέλει να είμαστε προσεκτικοί.

0: Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, θα καλημερίσουμε τον Αλέξη το Δερμετζόγλου για να δούμε τι γίνεται με τη Cinefil Δευτέρα, διότι νομίζω, Αλέξη, το καλοκαίρι είναι η κατεξοχήν εποχή του σινεμά, του θερινού σινεμά, του καλού σινεμά.
1: Βεβαίως, η θερινή κινηματογράφη, η εκλεκτή θερινή κινηματογράφη της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρουν πού να τους βάλουν τους θεατές, ειλικρινά το λέω. Και οι περιφερειακοί δουλεύουν. Ας πούμε, η Άβρα στην Καλαμαριά έχει τεράστιο ρεκόρ εισιτήριο με την Οδύσσια, αλλά γενικώς διαπίστωσα το κατά το εξής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν και οι ακροατές και οι πάντες και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό κοινωνικό συμπέρασμα, έτσι σαν να μιλάμε μεταξύ μας, σαν να μιλάμε εξειδικευμένοι άνθρωποι, ότι πολλοί πηγαίνουν με κλειστά τα μάτια, λένε θέλω να πάω να δω μια ταινία σε θερινό για να απολαύσω το λουκάνικό μου, το παγωτό μου, το τσιγάρο μακριά από εδώ που απαγορεύεται, δεν θα μπάσετε τόσο το αναφέρουμε, είναι μια απόλαυση που δεν μπορεί να την κόψει από κανένα. Παρέα, λίγη δροσιά, το παρατηρώ και από τις συνεχείς δευτερές. Πολλοί πηγαίνουν λοιπόν με κλειστά τα μάτια. Είναι άλλο ο χειμώνας όπου κάνεις επιλογή, λες, παίζεται η χ, η ψ και ο μέγα. Εγώ θέλω την ωμέγα. Εδώ δεν κοιτάζουν τίτλους. Ειδικά βλέπουν και σε εμάς και τα λοιπά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι αυτή η παραδοσιακή θυμική διασκέδαση των Ελλήνων που ήταν πάρα πολύ τη μόδα του 50 και του 60, όταν δεν υπήρχαν ούτε αυτοκίνητα. Πέρα, μάλιστα τότε πρέπει να πούμε ότι πηγαίναν και με το φαγητό τους. Και μάλιστα στους κινηματογράφους Δευτέρας Κομβολής που κρατούσαν το πρόγραμμα 4,5 ώρες, πήγαινε όλη η οικογένεια, πάθινε το εισιτήριο, έπαιρνε την καζόζα που υπήρχε τότε, όπως ξέρεις, η λεγόμενη καζόζα, έτρωγε και τα κεφτεντάκια που είχε η μαμά σε ένα μικρό κουτάκι και όλα ήταν πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν δεν διακόπηκε, δηλαδή ότι οι Έλληνες το θεωρούν αυτό το πάνω έτσι κατάκτησή τους, γιατί σε λίγες χώρες του κόσμου υπάρχουν θερινοί, υπάρχουν. Στην Ιταλία ξέρω ότι υπάρχουν. Αλλά γενικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο το αναπτύξαν ένα κινηματογράφο στο Μανχάταν μόνο και μόνο για να δει ο κόσμος πώς είναι ο θερινός. Κοίταξε τη διαφορά κουλτούρας που υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Και επίσης ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αλέξη, ότι συζητώντας τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και με φίλους, άκουγα και πολλά μικρά παιδιά λέγοντας, 15, 16, 17, 18.
1: Εκεί, οι ηλικίες που βλέπω και εγώ είναι 15 με 22. Υπάρχουν μαθητές δημοτικού. Εμείς έχουμε θεατές και μαθητές δημοτικού. Βέβαια, πηγαίνουν και είναι πολύ ευχάριστο, παρότι μπορούν να δουν τις ταινίες και από τα κινητά τους, μπορούν να τις δουν και με παράνομα κατεβάσματα, ας είμαστε ειλικρινείς από τι συμβαίνει, και από τις ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν οι γονείς στο σπίτι. Άρα λοιπόν σήμερα νομίζω ότι θα δούνε την τεράστια ταινία «Την αγάπη», έχει και πολύ ωραίο τίτλο. Νωρίτερα όμως νομίζω ότι οι ακροατές μάλλον θα ενδιαφέρονται να μάθουν τι έκανε η Οδύσσια. Λοιπόν τα έσπασε όλα. 39.000 την ημέρα, έκοψε την πρώτη εβδομάδα 271.000 εισιτήρια και 690 εκατομμύρια τις πράξεις δολάρια σε όλο τον κόσμο και πάει ταχαίως μέχρι το 15% για το πρώτο δισεκατομμύριο της. Παράλληλα, μετά από τις τόσες φασαρίες που έχουν γίνει, τόσες βρισιές, μόνο το τι βρισιές έχει φάει το δικό μας Facebook, που έχουν βρισιές εννοώ, όχι χιδέες, ποιο είναι το σωστό ή όχι, χθες καθηγητής Πανεπιστημίου στη Γαλλία είπε ότι η Οδύσσια είναι πάρα πολύ πιστή στο κλασικό κείμενο. Αυτά λοιπόν με την Οδύσσια, η οποία εξακολουθεί να συγκεντρώνει πολύ κόσμο σε όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα δεν βγήκαν οι λαφταίες κόπιες. Ακόμα επίσης δεν άνοιξε στην Κίνα και στην Ιαπωνία, όταν θα ανοίξει και εκεί θα γίνει χαμός. Αυτά λοιπόν, άρα έμεινε καιρός να δούμε μια ταινία, την οποία την παρακολούθησε πάρα πολύ καιρός και στην εποχή της, το 2012, δεν είναι μακριά. Θυμάμαι την είχα δει στην Μπακούρα, τότε δεν υπήρχαν οι δημοσιογραφικές συμβολές. Και είναι η Αγάπη, η οποία παρακαλώ έχει κάνει ρεκόρ, έχει κάνει ρεκόρ και σε εισιτήρια. Για καλλιτεχνική ταινία τα εισιτήρια της πράξης είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά έχει πάρει Όσκαρ, ξενόγλωσσης ταινία, Μπάφτα, εσύ σφαίρα ξενόγλωσσης ταινία, Σέζαρ, καλύτερη ταινία Σέζαρ, το γαλλικό Όσκαρ, και Χρυσόφ είναι στις Κάνες. Τι να πάρει άλλο, δεν υπάρχει τίποτα να πάρει άλλο, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή ταινία. Ένα ζευγάρι 80 έτων, πολύ καλλιεργημένων ανθρώπων και με οικονομική άνεση, που είναι συνταξιούχοι μουσική, ζουν με πολύ αγάπη στο σπίτι τους η Άν και ο Ζόρζ. Η Άν έχει ευαίσθητη υγεία, παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο και αρχίζει πλέον και τη φροντίζει πάρα πολύ ο σύζυγός της με διαφόρους τρόπους, γιατί η κόρη τους είναι μακριά. Όταν όμως πάθηκε δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο, συν την άνοια που υπάρχει αυτή την ηλικία πάνω από 80, είναι κάποια γίνεται φυτό, συνιστούν ότι πρέπει να μένει στο σπίτι και ο άντρας αποφυσιώνεται αποκλειστικά σε αυτήν. Αναγκαστικά η αγάπη τους περνάει από πάρα πολλές εντάσεις, κάνει τα πάντα, γιατί οι νοσοκόμες δεν μπορούν να την προσέξουν όσο πρέπει. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ταινία έχει ταυτόχρονα ποιήση αλλά και σκληρότητα. Ο Χάνεκε είναι ο κατεξοχήν σκηνοθέτης της βίας. Και τώρα μας μιλάει για μια βία που είναι δίπλα μας. Τη βία με τους ανθρώπους που είναι στην παραλία, που περνάνε πάρα πολύ ωραία, ότι κάποτε όλος ο κόσμος, όλοι μας, όλοι, και εμείς που μιλάμε, θα περάσουμε από αυτή τη δύσκολη φάση. Δεν είναι η φάση της αρρώσκειας, η φάση της αδυναμίας να κάνεις δραστηριότητες και της αδυναμίας κάποια στιγμή να σκεφτείς. Από αυτό το επίπεδο θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, η ταινία είναι πολύ ασφιχτική, πολύ πιεστική. Διξάγεστε μέσα σε ένα χώρο λίγων τετραγωνικών, οι άνθρωποι, οι ήρωες βέβαια δεν βγαίνουν από το σπίτι διότι είναι μια ταινία για το σπίτι του σπιτιού, αφού εκεί πέρα η κυρία έχει πάθει αυτή τη βλάβη. Και για όσους θέλουν, το λέω καθαρά, να δουν μια εκλεκτή ταινία, έχει καλώς. Για όσους όμως, επειδή μιλάμε στον ΙΠΑ δημοσιογραφικά, θέλουν να κάνουν αυτό που λέγαμε στην αρχή, να πάνε να μπούμε σε ένα θερινό και να δούμε κάτι ευχάριστο, αντεδείκνεται πλήρως. Θα μου πεις, σε έπιασε τέτοια κρίση ειλικρίνες, ακριβώς όταν έχουμε να μιλήσουμε για δικά μας πράγματα, διότι εσείς είναι φίλοι Δευτέρες, είναι μια παραδοσιακή λες και υπάρξει από ΔΕΠ και κατέληξε σε όλα τη διευθύνη ομιλών κτλ. Δεν μπορεί να πει ψέματα στον κόσμο. Θα δείξει το διαμάντι από μια στιγμή, από την άλλη μεριά πρέπει να πει με ειλικρίνεια πώς θα μπώνει αυτό το πράγμα.
0: Ειλικρίνεια.
1: Ειλικρίνεια. Δεν έχει καμία βρώμικη στιγμή, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τι 80 έρευνε. Αλλά είναι αυστηρός ακατάλληλη για την ψυχολογική υγεία των ανθρώπων. Δηλαδή, πας πιεσμένος από τη δουλειά, από το αφεντικό, από τα προβλήματα, από κάτι που συμβαίνει στο σπίτι. Πας να ξεφύγεις και να φας και ένα παγωτό ή ένα λουκάνικο, εξαρτάται τι σκέφτεσαι. Νομίζω ότι αυτή η ταινία είναι πολύ ακατάλληλη και πολύ στενάχωρη. Τι να κάνουμε. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Για τα δημοσιογράφη είμαστε και δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου. Υπάρχει αντικειμενικότητα. Γιατί αύριο μεθαύριο θα πάρουν πολύ σωστά τηλέφωνο. Έχετε πολλούς ακροατές. Είναι ζώνη μεγάλης ακροματικότητας για το ραδιόφωνο. Θα σας πω τι είναι αυτά που λέτε. Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις, Άλεξη.
1: Γιατί αυτά έχουν συμβεί πολλές διαμαρτυρίες και για διαδοχικές εκπομπές. Το έχω ζήσει και στη δικιά μας την κινηματογραφική εκπομπή. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να σεβόμαστε το κοινό.
0: Η ειλικρίνεια με το κοινό είναι η μεγαλύτερη αρετή, όπως γενικότερα η ειλικρίνεια στη ζωή. Οφείλεις να λες τα πράγματα ως έχουν και να τα κοιτάς και κατάματα.
1: Τόσα έχουν λένε για τη δημοσιογραφία, δεν χρειάζεται να λένε και να λέμε. Γι' αυτό υπήρξα και πάρα πολύ μετριοπαθής, όπως είδες, στις κρίσεις μου για την Οδύσσια Βία, την λάτρεψα. Γιατί δεν έχουμε κανέναν λόγο να δημιουργούμε αντιπαλότητες με το κοινό, το οποίο να το αφήσουμε σύμφωνα με την κουλτούρα του, την ευαισθησία του, τη γνώμη του κτλ., να έχει τη δική του γνώμη. Οι εκπομπές αυτές, τα έθετα τα δικά μου, είναι όχι χειραγωγικά, έχουν την πληροφορία ενός πολύ καλού επαγγελματία στο είδος του κτλ., αλλά δεν επιχειρούν με τίποτα και κανένα φανατισμό. Δεν πάει να το κάνουμε πάω Ολυμπιακός, δεν θα περάσουμε το ποδόσφαιρο στο κινηματογράφο. Αυτά ήθελα εγώ να πω για σήμερα, αναμένοντας κάτι καλύτερο και αναμένοντας η επόμενη ταινία που θα γίνει μεγάλη επιτυχία έρχεται από στιγμή στη στιγμή, είναι ο Spider-Man. Πριν σας σπάσει και τα εισιτήρια όπως το βλέπουν της Οδύσσιας. Έτσι λειτουργεί το Hollywood. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα,
1: με υγεία και αγάπη σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Αλέξης Δερμοτζόγλου και με τη Συνεφίλη Δευτέρα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Ακολουθεί μετά δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με έως και 420 δόσεις. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και μία κοινή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση για την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειονότητα των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων, στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό. Στην περιοχή της Ζίροντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αυτή την ώρα υπό τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βόρειο-δυτικά της Μαδρίτης και στο Τολέδο, ενώ υπάρχουν και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν, κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του Ισπανικού κρατικού μηχανισμού. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από την περιοχή. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στα του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Στο στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες,

0: ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους αρχικά 2 άτομα, ενώ ακόμη μία γυναίκα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ακόμα 3 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα μικρό παιδί 2 ετών, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. Στη Γερμανία νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε χτες ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με έναν νεκρό και 29 τραυματίες. Εντός των τυχών, στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδών τοξικολογικών βεβαιώσεων στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της κριτικής μαφίας, οι οποίες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Εναέριοι ψεκασμοί για τα κουνούπια από σήμερα έως και την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και την Ιμαθία από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμάτων σε οριζόνες ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της δυτικής κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Στο Σάλτσμπουργκ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντάται με τον καγκελάριο της Αυστρίας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και την Ουκρανία να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές ισορροπίες. Οι διευρυμένες συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώνονται στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στις επιπτώσεις τους για την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα της συνάντησης, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αποτελεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει τονίσει επανειλημμένα στα ευρωπαϊκά

ευρωπαϊκά συμβούλια την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει αποτελεσματικότερα την αμυντική της θωράκιση, ακόμη και μέσω κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ή ενός κοινού δανεισμού. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αυστρίας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σήμερα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει την πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του συντάγματος. Τίθενται και πολλά ερωτήματα αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί έναν μήνα μετά, όταν στην Ολομέλεια θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητία στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε με την νομοτεχνική κατάστρωση του περιεχομένου τους απαιτούνται μόνο 151 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή. Εάν μια διάταξη πάρει μένε στην προτείνουσα Βουλή τις 151 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα συντελέσει την αναθεώρηση, δηλαδή θα ορίσει και το περιεχόμενο των διατάξεων, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι. Η ψηφοφορία που έχει προσδιοριστεί από το Προεδρείο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστικά φανερή. Αντικείμενο της δεύτερης ψηφοφορίας που τοποθετείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι οι προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του συντάγματος που θα συγκεντρώσουν στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία τουλάχιστον 151 ψήφους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία υπάρξουν διατάξεις που θα συγκεντρώσουν λιγότερες από 151 ψήφους, δεν θα τεθούν σε δεύτερη ψηφοφορία ως μη εγκριθήσεις κατά την πρώτη ψηφοφορία. Οι βουλευτές που ψηφίζουν ναι ή όχι ή παρόν, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν και το τελικό αποτέλεσμα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν υπάρξει σημείωση της ψήφου του βουλευτή δίπλα από μια διάταξη με ένα ναι, όχι ή παρόν, αυτή θα θεωρηθεί ότι δεν ψηφίστηκε. Και θα περάσουμε λίγο και στο Κυπριακό. Εκεί όπου με ισχυρές ενδείξεις ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, θα ανακοινώσει τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, υποδέχονται σήμερα το βράδυ στην Κυπριακή Δημοκρατία τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγές, κύριος στόχος της επίσκεψης Γκουτιέρες, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στο νησί της Κύπρου, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για το επόμενο βήμα και την επανέναρξη σοβαρών συνομιλιών που θα βάλουν και πάλι το Κυπριακό σε διαδικασία εξεύρεσης λύσης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων φαίνεται ότι αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι τελευταίες της κινήσεις υποδηλώνουν μια στρατηγική αναβάθμιση της παρουσίας της με στόχο τη διάρρηξη του αδιεξόδου. Έγκυροι αναλυτές αναφέρουν ότι σε αυτό συνέβαλε ο πρόσφατος διορισμός του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, καθώς έχει προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των συνομιλιών. Επιπλέον, η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε μια προσπάθεια εκμετάλλευσης του momentum για την επίλυση του ζητήματος. Η ύπατη εκπρόσωπος, η Καγιά Κάλλας, στη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρέα Άγχελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε τη συνέχιση της αποφασιστικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βασικός μοχλός που κινεί, που δίνει, αν θέλετε, την όθηση στις Βρυξέλλες, είναι το ξεπάγωμα των ευρωτουρκικών σχέσεων σε βασικούς τομείς. Όπως αναφέρουν διπλωματικές κυπριακές πηγές, πιέζουν, αλλά σίγουρα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι βασικό ζητούμενο για την Ευρώπη να έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία επιδιώκει να συμμετάσχει η Άγκυρα λειτουργούν, αν θέλετε, και ως πιθανά κίνητρα για την Τουρκία, με πρώτο τη συμμετοχή της στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE, για το οποίο έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα διατηρεί βέτο, στην άρση των εμποδίων θεωρήσεων για τη βίζα, που αποτελεί πάγιο αίτημα της Άγκυρας και προσκρούει επιφυλάξεις χωρών όπως είναι η Γαλλία, αλλά και στην αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, το οποίο μπλοκάρει ως αίτημα η Κυπριακή Δημοκρατία. Φυσικά, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι χωρίς εμπόδια, καθώς υπάρχει έντονη δυσπιστία από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Η τακτική της Άγκυρας ερμηνεύεται από πολλούς ως μια λογική παζαριού, ανατολίτικου παζαριού, όπου η σκληρή ρητορική χρησιμοποιείται για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της Άγκυρας πριν από τις τελικές αποφάσεις. Όπως εκτιμούν καλά ενημερωμένες πηγές της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά την σκληρή γραμμή, η άλλη πλευρά επιδιώκει τελικά να στείλει μήνυμα επικοδομητικής στάσης και απομένει να φανεί κατά πόσο
είναι αυτό το ενδεχόμενο πάνω στο τραπέζι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Κυπριακό μπαίνει σε μια νέα φάση διαβουλεύσεων, με τον Αντώνη Γκουτιέρες να φτάνει το βράδυ στην Κύπρο, προερχόμενος από τη Συρία, και αύριο, Τρίτη, να έχει την κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και αμέσως μετά με τον Τουφάν Ερχιουμάν, είναι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Την Τετάρτη το μεσημέρι, μετά από κοινή συνάντηση των τριών, θα παραχωρηθεί διάσκεψη τύπου, εκεί όπου αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Και θα πάμε και στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου η ένταση δείχνει να αποκλιμακώνεται προσωρινά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από τις δύο πλευρές και τα ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή διατηρούν, είναι η αλήθεια, μια αβεβαιότητα και μια αγωνία για την επόμενη μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μετά την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών, εξέλιξη που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Οι αμερικανικές επιδρομές κατά του Ιράν έχουν διακοπεί από το βράδυ της Παρασκευής, ύστερα από περίπου 2 εβδομάδες έντονων βομβαρδισμών που ακολούθησαν την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη δεν προχώρα σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου, ενώ δεν έχουν αναφερθεί συναγερμοί στις συγκεκριμένες περιοχές. Εκπρόσωποι του Ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά, δήλωσε ότι καθώς η στρατηγική της χώρας του βασίζεται στην ανταπόδοση, αποφασίστηκε επίσης η διακοπή των επιχειρήσεων με το Ιράν. Η αποκλιμάκωση της έντασης αποτυπώθηκε και στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν σημαντική επίπτωση, κάνοντας πολλές χώρες στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο να πάρουν μια βαθιά ανάσα, γιατί περιμένουν και εκείνες να δουν πόσο θα υποχωρήσει η μείωση της τιμής. Το Brent πάντως υποχώρησε σχεδόν 5%, έχει διαμορφωθεί τιμή του κοντά στα $92 το βαρέλι, ενώ για μικρό χρονικό διάστημα κινήθηκε ακόμη και κάτω από τα $90. Αντίστοιχα, το αμερικανικό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα $84. Πάντως η αλήθεια είναι ότι καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τους 5 μήνες, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ανησυχία σχετικά με τα διαθέσιμα αποθέματα των κρίσιμων πυρομαχικών. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η κυβέρνηση του Donald Trump προβληματίζεται για τη μείωση των αποθέματων πυράβλων των συστημάτων Patriot, αλλά και άλλων μέσων αντιπυραυλικής άμυνας που προστατεύουν συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Μάικ Γουόλτς απέρριψε τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανικός στρατός διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του, ενώ πρόσθεσε ότι αποστέλλονται επιπλέον στρατιωτικοί πόροι στη Μέση Ανατολή. Επίσης, και ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν περιορισμούς στα αποθέματα πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα πλέον για τους δικαιούχους του Fuel Pass, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων μπαίνει στην τελική του φάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, αν μάλλον το voucher που έχει λάβει ο καθένας από εσάς, δεν το χρησιμοποιήσει μέχρι 31 Ιουλίου του 2026, δεν πάει στο βενζινάδικο να βάλει βενζίνη και να το χρησιμοποιήσει, τότε πολύ απλά θα το χάσουν. Γιατί αυτή είναι η ημερομηνία λήξης του προγράμματος, μέχρι δηλαδή τις 31 Ιουλίου του 2026. Θυμίζω ότι το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιήθηκε ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, τον τόπο κατοικίας αλλά και τον τρόπο καταβολής επιδότησης. Οι δικαιούχοι που επέλεξαν την άειλη ψηφιακή κάρτα έλαβαν αυξημένο ποσό σε σχέση με όσους προτίμησαν την απευθείας πίστοση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Οι επιδοτήσεις κυμάνθηκαν από 25 έως 60 ευρώ, με τις υψηλότερες ενισχύσεις να αφορούν κυρίως κατοίκους νησιωτικών περιοχών λόγω του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Το μέτρο κάλυψε και ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αλλά και μοτοσυκλετών λόγω διαφορετικών κλιμάκων επιδότησης. Και η χρήση της ψηφιακής κάρτας γίνεται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων μέσω ανέπαφων συναλλαγών από κινητό τηλέφωνο. Ενώ τα ποσά που καταβλήθηκαν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιούνται φυσικά χωρίς κανέναν περιορισμό χρήσης. Το βασικό σημείο προσοχής αφορά, όπως είπαμε στην αρχή, και την λήξη ισχύως της επιδότησης, αφού μετά το τέλος του Ιουλίου οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό παραμένει στην κάρτα δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και ουσιαστικά θα χαθεί. Για το λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλούνται να ελέξουν εγκαίρως το διαθέσιμο υπόλοιπο που υπάρχει στην άειλη ψηφιακή κάρτα και να ολοκληρώσουν την αγορά καυσίμων πριν από την λήξη του προγράμματος που, όπως είπαμε, είναι στις 31 Ιουλίου του 2026. Τώρα, την πρόταση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αναπτύξει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που υπάρχει σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων αλλά και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, και εδώ είναι το παραπολιτικό ενδιαφέρον, ο οποίος παραχώρησε και το Σεράφιο για την εκδήλωση, ενώ το παρόν θα δώσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά ο Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αλέξης Τσίπρας θα υποστηρίξει ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένας νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που θα βάζει τις βάσεις μιας συνολικής αναθεώρησης της σχέσης μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης και πολίτη, με στόχο την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης πάνω στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι. Θα επισημάνει ότι οι Δήμοι δεν πρέπει να λειτουργούν ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, αλλά ως πραγματικές κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου, και θα προσθέσει ότι μόνο έτσι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και υπηρεσίες σε όλη, ανεξαιρέτως την επικράτεια. Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σημειώνουν ότι η παρουσίαση είναι μια ακόμη θεματική εκδήλωση της Ελλάς και προπομπός μια σειράς αντίστοιχων θεματικών που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα πάνω στους πραγματικούς άξονες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί η παρουσίαση μέρος του προγράμματος για την παιδεία, ενώ αναμένονται το επόμενο διάστημα και με ορίζοντα τη ΔΕΘ και άλλες παρουσιάσεις που έχουν να κάνουν και με το κοινωνικό κράτος, με την υγεία και πάει λέγοντας. Και επίσης, η εβδομάδα η οποία ξεκινά είναι ιδιαίτερα έτσι κρίσιμη και για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και αυτό διότι την Τετάρτη τίθεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η Σύμβαση για την Ανάπλαση, γεγονός που συνιστά, αν θέλετε, το πιο καθοριστικό βήμα για να κλείσει ένας διετής κύκλος διαπραγματεύσεων, πολιτικών αντιπαραθέσεων αλλά και δημόσιας διαβούλευσης για ένα έργο το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να ενώνει τους φορείς αλλά και τους Θεσσαλονικείς. Εφόσον επικρατήσουν η λογική και το συμφέρον της πόλης, θα ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου. Αυτό δεν συνεπάγεται φυσικά
ότι με την απόφαση που θα ληφθεί την Τετάρτη οι μπουλντόζες πιάνουν αμέσως δουλειά. Σημαίνει όμως ότι το έργο περνά στην επόμενη φάση που είναι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που απαιτείται για να προχωρήσει η ανάπλαση. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι μετά την υπερψήφιση της σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση όλων των συμβατικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και των τεχνικών μελετών και θα ανοίξει ο δρόμος για τις διαγωνιστικές διαδικασίες και την επιλογή του εμπεδυτικού σχήματος που θα αναλάβει την κατασκευή του νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου. Όσον αφορά την έναρξη των εργασιών, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτή θα εξελιχθεί σε διακριτές φάσεις ώστε η εκθεσιακή δραστηριότητα να συνεχιστεί κανονικά. Επίσης, στη σύμβαση προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κέντρων που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της αμυγούς εκθεσιακής και γέννητης εμπορικής δραστηριότητας της Δευτεχέλη Expo, φυσικά Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων, καθώς και δημιουργία 1000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Όσον αφορά την ευθύνη και την ανάλυση του κόστου συντήρησης, λειτουργίας και φύλαξης του Μητροπολιτικού Πάρκου, την επομίζεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Ο Οδυσσέας είναι το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας που αποκτούν οι Δήμοι της χώρας με στόχο τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Θα αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και θα λειτουργεί ως κεντρικό κέντρο ελέγχου όλων των καμερών κυκλοφορίας που είναι κατεστημένες στο οδικό δίκτυο της χώρας. Ο στόχος δεν είναι άλλος από το να αποκτήσουμε μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας, να μειωθούν οι τροχαίες παραβάσεις, να μην υπερβαίνουμε το όριο ταχύτητας, να προσέχουμε τέλος πάντων τους φωτεινούς σηματοδότες. Και θα καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Μανολόπουλο, σύμβουλο οδικής ασφάλειας, για να δούμε τελικά, κύριε Μανολόπουλε, καλή σας ημέρα. Τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε ώστε όταν βγαίνουμε στους δρόμους να αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς οι κάμερες θα τοποθετηθούν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά για μένα δεν φτάνουν οι κάμερες μόνο για μέσα στην πόλη. Οι κάμερες θα πρέπει να μπουν και στο οδικό δίκτυο μπαίνοντας στην πόλη. Ο κόσμος έχει χάσει τον έλεγχο της οδήγησης και των ορίων ασφαλείας. Εγώ πολλές φορές το λέω ότι αντί για όρια ταχύτητος τα θεωρούν όρια ηλικίας. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Στην πόλη επίσης κάνουν φοβερά λάθη. Το ότι ξεκινάνε στο φανάρι σπινάροντας για να φτάσουν στο επόμενο φανάρι που είναι 100 μέτρα για να ξανασταματήσουν εκεί και να σταματήσουν στον μπροστινό τον οδηγό 5 πόντους κοντά του.
0: Πού έχουμε χάσει τον έλεγχο, κύριε Μανολόπουλε? Γιατί λοιπόν έχουμε αυτή τη συμπεριφορά την οδηγική?
1: Έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια οι οδηγοί, γιατί τα αυτοκίνητα έχουν γίνει με πολλούς ύπους, έχουν γίνει γρήγορα. Έχουν χάσει τον έλεγχο τελικά της υπομονής. Διότι εγώ λέω ότι όταν τρέχεις πάρα πολύ, πας πολύ γρήγορα ή στο νοσοκομείο ή στα μνήματα. Δεν μπορεί σήμερα δηλαδή να κατεβαίνει στο Δερβαίνη με 150 χιλιόμετρα όταν το όριο ταχύτητας είναι 90 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης που λέει 80 χιλιόμετρα να πηγαίνεις με 140. Ούτε να ανεβαίνεις μια αερογέφυρα που σου δίνει όριο 50 χιλιόμετρα και εσύ πηγαίνεις με 100. Αυτή η γέφυρα της Σταυρούπολης έχει πάνω από 20 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο και μπαριέρες διελειμμένες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα το ότι το όριο ταχύτητος είναι το επιτρεπτό όριο για να οδηγήσεις.
0: Κάνουμε το τιμόνι δηλαδή στην ουσία προέκταση του εγωισμού μας ή απλά είμαστε κακοί οδηγοί?
1: Έχουμε γίνει κακοί οδηγοί τελευταία.
0: Γίναμε κακοί
1: οδηγοί. Δεν σέβονται καθόλου. Δηλαδή να σας πω ότι από το 1965 μέχρι το 2025 έχουμε 170.000 νεκρούς, 1.800.000 τραυματίες και 480.000 ανάπηρους. Οι μπάρες που έχουν γεμίσει η Ελλάδα τα πεζοδρόμια είναι μπάρες ανάπηρων από ατυχήματα και όχι από τον πόλεμο. Ναι. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν το συνειδητοποιεί ο Έλληνας να πει ότι ξέρεις, λέει όριο 50. Γιατί πρέπει να πηγαίνεις με 100? Για να σου βάλουν το όριο 50 σημαίνει ότι με αυτή την ταχύτητα μπορείς κάτι να αποφύγεις. Είτε ένα τρακάρισμα, είτε έναν πεζό, ή ένα ζώο.
0: Οι κάμερες που θα λειτουργήσουν θα έχουν έτσι έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα, θα μπορέσουν να μας συνετίσουν, κύριε Μανολόπουλε?
1: Ναι, οι κάμερες οπωσδήποτε θα στείλουν πολλά πρόστιμα. Εγώ ζήτησα από το Υπουργείο Μεταφορών ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα πρόστιμα, όπως και σε πολλές περιπτώσεις να κατάσχονται τα αυτοκίνητα και όχι να παίρνουν απλώς το δίπλωμα και να οδηγεί ο άλλος με το αυτοκίνητό του χωρίς δίπλωμα.
0: Εδώ ανοίγεται μια μεγάλη συζήτηση. Τελικά το πρόστιμο πρέπει να αφορά τον οδηγό ή το αυτοκίνητο?
1: Το πρόστιμο θα είναι μεγάλο πρόστιμο για τον οδηγό, αλλά για μένα σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως μέθης, όπως υπερβολικής ταχύτητας εντός πόλεως, θα πρέπει να είναι και κατάσχεση του αυτοκίνητου και όχι μόνο το δίπλωμα. Αφού βλέπουμε ότι σταματάει η τροχή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν διπλώματα. Τα έχουν καταθέσει δηλαδή και όμως οδηγούν. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία δηλαδή το να λιγοστέψουν τα ατυχήματα. Αν δεν γίνουν όλα αυστηρά δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε στους επαρχιακούς δρόμους. Στους επαρχιακούς δρόμους και ειδικά τώρα φέτος με τους τουρίστες που έχουμε πάρα πολλούς ξένους, τα όρια είναι υπερβολικά και κανένας δεν οδηγεί επάνω στις διαχωριστικές, έξω από τις διαχωριστικές γραμμές. Όλοι πατάνε τις διαχωριστικές γραμμές. Γι' αυτό και στην Ελλάδα έχουμε 6.000 πλαγιομετωπικές συγκρούσεις το χρόνο.
0: Γιατί στην ουσία όλες κατευθύνεται πάνω στον άλλον.
1: Στις στροφές τους βλέπεις μέσα στο δρόμο της Χαλκιδικής, γιατί εγώ πάω πολύ τακτικά στη Χαλκιδική και περνάω από δρόμους στενούς, τους βλέπεις ότι οδηγούν σαν να οδηγούν Φόρμουλα 1. Επίσης έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα φέτος, ότι η περιφέρεια και η Δήμη δεν καθαρίσανε τους επαρχιακούς δρόμους από τα δέντρα και από τα φύλλα. Τα φύλλα και τα δέντρα έχουν μπει 1,5 μέτρο μέσα στους δρόμους και τα αυτοκίνητα άρχισαν να οδηγούνται πάνω στη διαχωριστική γραμμή, γι' αυτό και έχουμε πολλές πλαγιομετωπικές συγκρούσεις.
0: Τελικά η λύση είναι το υψηλό πρόστιμο για να λειτουργήσει ως μπαμπούλας ή πρέπει να δούμε πώς θα αποκτήσουμε μια κουλτούρα σωστής συμπεριφοράς του τιμόνια.
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν ασχολείται ο κόσμος καθόλου με τη σοβαρότητα της ταχύτητας. Το έχουν ξεπεράσει αυτό. Νομίζουν ότι κάνουν ράλι μέσα στην πόλη. Και μετά δεν είναι μόνο ότι τρέχουνε, είναι ότι πληρώνουν και περισσότερα καύσιμα. Διότι
0: σωστό,
1: στην πόλη για να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο, ό,τι μάρκα και να είναι και ό,τι όσο νύπουν και να είναι, μπορείς να οδηγάς με 1.500, το πολύ 2.000 στροφές. Εκεί αλλάζεις τις ταχύτητες και εκεί πας φυσιολογικά. Από εκεί και πέρα ξεπερνάς το όριο και δυστυχώς δημιουργείς προβλήματα με τροχαία ατυχήματα.
0: Ναι, γιατί βάζεις στην εξίσωση μετά μέσα και την επιβάρυνση του αυτοκίνητου. Όταν τον ακούς άλλο να έρχεται στην ουσία από 2 τετράγωνα μακριά γιατί πάει μαρσάριστος, μοιραία και λογικά.
1: Έτσι. Να σκεφτείτε ότι σε ένα μήνα πέρσι, τον Δεκέμβριο μήνα, με χτύπησαν 8 φορές από πίσω το αυτοκίνητο. Στα φανάρια.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν κρατάνε αποστάσεις.
1: Δεν κρατάνε αποστάσεις και μετά βάζει ο άλλος πρώτη, βλέπει το πράσινο, το οποίο είναι το πράσινο του παράδρομου και ξεκινάει και σε χτυπάει. Και δεν έχουν σκεφτεί ότι αν ένας πεζός περάσει από ανάμεσα θα τον κόψουν τα πόδια. Οι αποστάσεις στο φανάρι από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο πρέπει να είναι 2 μέτρα τουλάχιστον.
0: Και στο δρόμο είναι κινήσει.
1: Στο δρόμο όταν πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα η απόσταση από τον μπροστινό σου πρέπει να είναι 25 μέτρα. Από τα 25 μέτρα τα 22 είναι ο χρόνος αντίδρασης και τα 3 μέτρα είναι η διαφορά για να μην χτυπήσεις από αυτόν. 25 μέτρα. Και να σας πω ότι αν περάσεις τα 100 θα πρέπει να αποκτήσεις τουλάχιστον 30 με 35 μέτρα, γιατί θα αποφύγεις μια λακκούβα την οποία θα την προσπεράσει ο άλλος και εσύ θα πέσεις ή θα χτυπήσεις ένα ζώο που το χτύπησε ο άλλος και θα το χτυπήσεις εσύ. Και όμως στους επαρχιακούς δρόμους τους βλέπεις και κολλάει ο ένας πίσω από τον άλλον με 100 χιλιόμετρα σε ένα μέτρο απόσταση από πίσω σου.
0: Η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα λύσει το πρόβλημα, κύριε Μανολόπουλε.
1: Πιστεύω ναι, και εγώ ζητάω πάντα ότι και τα πρόστιμα θα πρέπει να αυξηθούν, αλλά θα πρέπει το βασικότερο που θα πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι η κατάσχεση του αυτοκινήτου μαζί με το δίπλωμα. Δεν μπορεί να είσαι σουρωμένος, να είσαι σουρωμένος και να οδηγάς ένα αυτοκίνητο με 150 χιλιόμετρα ή να κάνεις ένα ατύχημα. Εγώ το λέω χρόνια ότι το 65% των Ελλήνων οδηγών τα Σαββατοκύριακα οδηγούν σουρωμένοι. Είτε γιατί πάνε με την οικογένεια σε μια ταβέρνα, είτε πάνε σε ένα γάμο ή σε κάποια βαφτίσια. Πίνουνε και μετά μπαίνουνε μέσα και οδηγάνε.
0: Γι' αυτό έχουμε και την αύξηση των τροχαίων, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Έτσι. Και τώρα εγώ το 65% που έλεγα από το 2000 που είχα κάνει το πρώτο μου βιβλίο ασφαλούς οδήγησης, τώρα λέω ότι έχουν φτάσει στο 85 με 90. Γιατί αν παρακολουθήσεις τώρα καθημερινά, όλα τα τσιπουράδικα είναι τίγκα στον κόσμο μέσα, γεμάτα. Λοιπόν, το να πιείς δύο ποτηράκια τσίπουρο, δεν μπορείς να οδηγήσεις τουλάχιστον 5 ώρες μετά. Απαγορεύεται να οδηγήσεις. 5 ώρες πρέπει να είναι η διαφορά.
0: Γι' αυτό και κάποια αυτοκίνητα, ιδίως στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, έχουν εφαρμόσει το δικό τους αλκοτέστ, που αν μυρίσουν αντιληφθούν ότι υπάρχει στην ουσία κατανάλωση αλκοόλ, δεν μπαίνει μπροστά ο κινητήρας.
1: Έτσι δυστυχώς. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα, διότι αυτή τη στιγμή και τα USB που εμφανίστηκαν και ειδικά τα ηλεκτρικά έχουν υποδύναμη 200 με 240 άλογα. Το ίδιο πρόβλημα είναι και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυτό το σοβαρό πρόβλημα το οποίο μπήκε στην Ελλάδα και θα δημιουργήσει πολλούς θανάτους. Γιατί αυτές οι βιομηχανίες που κατασκεύασαν αυτά τα πατίνια τα ηλεκτρικά δεν σκέφτηκαν ότι αυτό το πατίνι θα πρέπει να έχει maximum ταχύτητα 10 χιλιόμετρα και όχι 60 με 70. Πιάσαν τον άρωνα που κατέβαινε στην Αθήνα με 99 χιλιόμετρα με το ηλεκτρονικό πατίνι. Το ηλεκτρικό πατίνι.
0: Ή εδώ στην περιφερειακή χιλιόμετρα. Οδό, τη δική μας, στην περιφερειακή, ναι, που κόντραρε το πατίνι το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Έτσι. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν το θέμα της σωστής οδικής ασφάλειας, πρέπει να το βάλουμε στα σχολεία, κύριε Μανολόπουλε, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτό ναι, εγώ που το κάνω, παλιά το έκανα στα δημοτικά, επί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά οι πιτσιρικάδες φοβόντουσαν τόσο πολύ για τους γονείς που οδηγούσαν, που με παίρναν τηλέφωνο κάποιοι γονείς και με βρίζανε.
0: Γιατί
1: το παιδί δεν μας αφήνει να καπνίζουμε. Δεν μας αφήνει να φοράμε ζώνη. Δεν μας αφήνει γιατί βγάζουμε το χέρι μας απ' έξω. Και τελικά αποφάσισα να κάνω μαθήματα μόνο στα λύκεια και στα γυμνάσια, που είναι τα παιδιά μεγάλης ηλικίας και μπορούν να συζητήσουν με τους γονείς τους τα προβλήματα που τα δημιουργούν αυτοί. Δεν μπορεί σήμερα να οδηγείς με το χέρι κρεμασμένο έξω από το αυτοκίνητο.
0: Εικόνα που τη βλέπουμε. Εικόνα που τη βλέπουμε, που τη συναντούμε καθημερινά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μετά, δεν έχουν μάθει στους επαρχιακούς δρόμους να οδηγούν 1,5 μέτρο πιο δεξιά από την διαχωριστική γραμμή. Πατάνε όλη τη διαχωριστική γραμμή. Ποιος ο λόγος? Γιατί να μην οδηγάς πιο δεξιά για να μπορεί ο άλλος να σε προσπεράσει και να μην χρειάζεται να πηγαίνει 300 με 400 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα για να σε προσπεράσει.
0: Κατανοητό. Κύριε Μανολόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά και υπομονή, και πιστεύω ο κόσμος να συνειδητοποιηθεί και να ηρεμήσει με τις ταχύτητες. Με τις ταχύτητες που οι ταχύτητες αυτές που οδηγάν είναι μόνο για αγώνες ταχύτητος και όχι για να πηγαίνεις στη δουλειά σου ή μια βόλτα με τους γονείς σου και με την οικογένειά σου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μανολόπουλος, σύμβουλος οδικής ασφάλειας. Συζητήσαμε για την εγκατάσταση καμερών στους δήμους της χώρας για την παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για το τι πρέπει να αλλάξει προκειμένου να σταματήσουμε ή να περιορίσουμε να θρυνούμε θύματα στους ελληνικούς δρόμους.

0: Και η ώρα της αθλητικής μας ενημέρωσης με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντέλη. Θόδωρε, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα σε σένα, σε όλο τον κόσμο και βεβαίως καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και όλοι φαντάζομαι προσπαθούν έστω να αποδράσουν λίγες ημέρες έτσι για να περάσουν καλά, παρότι υπάρχει μεγάλη αγωνιστική δραστηριότητα. Όπως είπαμε, το Μουντιάλ τελείωσε εδώ και μια εβδομάδα, αλλά ήδη ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Με αυτά θα ασχοληθούμε βέβαια μεσοβδόμαδα, γιατί την Πέμπτη παίζουν πάλι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση, κέρδισαν εκτός έδρας και οι δύο, άρα λοιπόν οι αγώνες ρεβάνς απλώς περιμένουμε και ευχόμαστε να σφραγίσουν απλά το εισιτήριό τους στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεών τους. Όμως σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με δύο μεγάλες επιτυχίες που είχαμε τόσο στο Πόλο όσο και στο Στίβο. Ξεκινώ με το Πόλο, το οποίο η εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία βρίσκεται στην Αυστραλία για το World Cup, είναι η καλοκαιρινή, να το πω έτσι, διοργάνωση του Πόλο, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, κερδίζοντας τον τελικό την Ουγγαρία με 15-14. Εκπληκτική εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα, η οποία θυμίζω ότι είχε συμμετοχή σε 6 τελικούς μέχρι τώρα μεγάλων διοργανώσεων, δηλαδή παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, ολυμπιακούς αγώνες συνεχόμενα, και δεν είχε καταφέρει να κερδίσει ούτε έναν. Είχε δηλαδή αργυρό μετάλλιο. Όχι ότι αυτό είναι μικρή υπόθεση, αλλά έσπασε το ρόδι με αυτή την επιτυχία και η εθνική μας έφτασε και πάλι στην κορυφή του κόσμου. Βέβαια, όπως είπα, η εθνική μας έχει λαμπρή πορεία, και οι εθνικές πόλο ανδρών και γυναικών, και οι δύο. Είναι οι εθνικές ομάδες που μας έχουν χαρίσει τα περισσότερα τρόπαια σε όλα τα ομαδικά μας αθλήματα και τα μεγαλύτερα, έτσι. Αλλά αυτή η επιτυχία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, γιατί κερδίσαμε 5 αντιπάλους, πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Και πολύ σωστά ο Μαυρωτάς στις δηλώσεις του είπε ότι συγκρίνεται το με το ποδόσφαιρο και με το Μουντιάλ, όπου θα έπρεπε, ας πούμε, η Ισπανία που το κατέκτησε να κερδίσει όλες τις μεγάλες ομάδες που έφτασαν στην πεντάδα και να κατακτήσει το τρόπαιο. Γιατί στο Πόλο μπορεί οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες, να είναι λιγότερες από το ποδόσφαιρο, όμως αυτές που είναι, οι μισές από αυτές έχουν καταπληκτικό Πόλο, γιατί ακριβώς αυτές που καλλιεργούν το Πόλο το καλλιεργούν σε βάθος και έχουν πολύ καλές εθνικές ομάδες. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν στο Πόλο, μεγάλη επιτυχία όμως και στο Στίβο με τον Τεντόγλου, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 8.66, ένα καταπληκτικό άλμα, και την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Βέβαια η καλύτερη επίδοση ήταν δική του πάλι, πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει 8.61, ωστόσο με αυτό το 8.66 ισοφάρισε και το πανελλήνιο ρεκόρ. Οι αγώνες έγιναν, το ρεκόρ αυτό έγινε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο το Σαββατοκύριακο. Και όπως είπαμε, ο Τεντόγλου δείχνει ότι βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Επανήλθε μετά από ένα χρόνο που είχε μέτριες επιδόσεις, αλλά επανήλθε με αυτές τις καταπληκτικές επιδόσεις και δείχνει ότι μπορεί να ξεπεράσει και αυτό το 8.66 το οποίο έκανε χθες στο Βόλο. Στο Βόλο χθες ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό. Εκείνος πήρε την πρωτιά, έκτη χρονιά που ο Εμμανουήλ Καραλής κατακτά την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του άλματος και καταφέρνει να πάρει αυτή την πρωτιά με 5.80 στο επικοντό. Ο Καραλής πήρε λοιπόν την πρωτιά, παραλίγο με να χάσει την πρώτη του προσπάθεια στα 5 μέτρα και 66 εκατοστά. Αλλά εκεί λοιπόν την πέρασε με την τρίτη, στη συνέχεια πέρασε εύκολα τα 5.80 και επιχείρησε στα 6 μέτρα, τα οποία φέτος έχει περάσει δύο φορές σε τουρνουά ευρωπαϊκά. Δεν τα κατάφερε, αλλά όπως είπαμε πήρε την πρωτιά. Πριν κλείσουμε να σου πω επίσης ότι η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ πέρασε την Νεύτσι κερδίζοντάς την το Σάββατο με 3-0. Στον δεύτερο αγώνα που έδωσε για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League ποδοσφαίρου των γυναικών. Το παιχνίδι έγινε στη Βέρεια και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2, νίκησε 3-0 ο ΠΑΟΚ. και προκρίθηκε στον δεύτερο προκριματικό γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει στην Ουγγαρία την Ferencváros. Για να μπει στον όμιλο, όπως γίνεται και στους άνδρες, θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους. Πέρασε τον πρώτο με δύο νίκες και πήγε στον δεύτερο, όπου εκεί, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία τη Ferencváros. Και κλείνω με τον Ηρακλή, ο οποίος, όπως και ο Άρης, βρίσκονται στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αφού δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είναι ακόμα εκεί, δίνουν φιλικά παιχνίδια. Ο Ηρακλής στο πρώτο του φιλικό ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία έχασε από την Πολόνια με 2-0, θα μείνει όμως εκεί. Έρχονται και πολλές μεταγραφές εκεί που έχουν κλείσει για να συμπληρώσουν το ρόστερ και θα δούμε τι θα κάνει. Θα δώσει άλλα τρία φιλικά παιχνίδια ο Ηρακλής επί ιταλικού εδάφους, όπως και ο Άρης, ο οποίος θα δώσει το πρώτο του φιλικό την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτά για σήμερα, Χρήστο.
0: Πλούσια ειδησιογραφία η αθλητική και η αθλητική στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Θόδωρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να σου ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το ρολόι δείχνει 11 παρά 2 λεπτά. Ετοιμάζεται η Νίκη Χατζηδημητρίου για το δελτίο ειδήσεων. Σας κρατήσαμε συντροφιά μαζί με τον Ηλία Σταμπουλή στον ήχο και τον Γιάννη του Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρωτογενές πλεόνασμα 4,491 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,538 δις, στηριζόμενος κυρίως στην πορεία των φορολογικών εισόδων από ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον Ιούνιο οι φόροι ανήλθαν σε 5,793 δις, με σημαντική υπέρβαση έναντι του μηνιαίου στόχου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το πρώτο εξάμηνο τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,383 δις, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτά τα έκτακτα ποσά από την Εγνατία Οδό και το Καζίνο στο Ελληνικό. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με έως και 420 δόσεις. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 αντί άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στη Βουλή σήμερα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και μία κοινή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717, που είχε ως αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνάντηση σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, που τον πρώτο ξένο ηγέτη που υποδέχεται μετά το διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος επιδιώκει να συνάψει συμφωνία για τα ντρόνς μεταξύ Κιέβου και Λονδίνου. Για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι αναμένεται αύριο Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση της Downing Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Οι δύο άντρες αναμένεται να συναντηθούν σε ναυτική βάση και να συνομιλήσουν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιωτικούς. Δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375 χιλιάδες. Δραματική είναι η

0: επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές μέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 2 αρχικά άτομα, ενώ στη συνέχεια μια γυναίκα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ακόμη 3 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα μικρό παιδί 2 ετών. Εντός των τυχών και πάλι, στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδών τοξικολογικών βεβαιώσεων στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της κριτικής μαφίας, οι οποίες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα άτομα. Συνεχίζονται οι εναέριοι ψεκασμοί για τα κουνούπια από σήμερα έως και την Τετάρτη σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων σε οριζόνες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με ανέμους μεταβλητούς 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Επόμενη στάση ενημέρωση.
1: Επιτέλους μαζί.
0: Επιτέλους
1: καλημέρα,
0: μαζί.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λίγο χωριστήκαμε, ρε παιδί μου. Και εντάξει, ήταν λίγο μια χαρά. Ήταν. Τώρα ξαναβρεθήκαμε.
1: Εσύ ξεκουράστηκες όμως, αυτό που χρειαζόσουν.
0: Ξεκουράστηκα λίγες μέρες.
1: Αυτό έχει σημασία. Εγώ εδώ τα έβγαλα πέρα μόνος μου. Εντάξει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείς.
0: Εγώ νομίζω όμως.
1: Όλα πήγαν τέλεια.
0: Ξεκουράστηκες εσύ το Σαββατοκύριακο που εγώ δούλευα. Πρέπει να τα πούμε.
1: Πού
0: πήγες, πήγες κάπου έτσι λίγο άλλαξες παραστάσεις, πήγες σε τουριστικούς προορισμούς, δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ.
1: Σε τουριστικούς προορισμούς, έτσι πολύ ωραίους και πολύ δημοφιλείς και πολύ κοσμοπολίτικους θα έλεγα. Στην πανέμορφη Ίδρα βρέθηκα το Σαββατοκύριακο.
0: Τόσο χάλια.
1: Τόσο χάλια.
0: Το Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε
1: ιδανικός καιρός. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Είχε ιδανικό καιρό, δηλαδή ήταν
0: αναλόγως, η επόμενη. Αναλόγως, πώς εννοείς τον ιδανικό.
1: Ήταν η επόμενη.

0: ημέρα μετά την κακοκαιρία. Οπότε είχε μια έτσι δροσούλα σχετική, δηλαδή δεν είχε πολύ ζέστη, οπότε ήταν πολύ ωραίος καιρός για περπάτημα, για εξερεύνηση, έτσι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μπάνιο έκανες?
0: Μπάνιο όχι.
1: Γιατί? Διότι φυσούσε πολύ. Ξαναδείς,
0: δεν έχει παραλίες έτσι όπως τις θεωρούμε εμείς παραλίες. Ήταν κάτι βραχάκια που κατέβαινες κάτω και βουτούσες, ας πούμε.
1: Μόνο υδρά έμεινες?
0: Μόνο υδρά.
1: Α, δεν πήγες πέτσες?
0: Όχι.
1: Που έχει πολύ ωραίες θάλασσες. Εγώ τουλάχιστον στις πέτσες έχω κάνει μπάνιο. Δεν έχω πάει στην ύδρα για μπάνιο.
0: Βέβαια, έκανε πολλοί κόσμος μπάνιο. Δεν ήταν όμως ο καιρός τόσο ζεστός για να για μένα τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: για να κάνω μπάνιο.
1: Και για μένα. Εγώ για θέλω πάρα πολύ ζεστό καιρό. Δεν το
0: ήταν
1: συζητάω.
0: Πολύ καλά. Αλλά τύχαμε και πάνω στην καταιγίδα την ώρα εδώ της απογείωσης από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν λίγο δύσκολα. Μας κούνησε αρκετά το αεροπλάνο, αλλά όλα
1: Παναγία μου, ναι. Εγώ εδώ ήμουνα, γύρισα την Πέμπτη το βράδυ. Εγώ πήγα Χαλκιδική. Έχω να σας πω ότι εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όσον αφορά τα νερά. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραία να πηγαίνεις και ίδρα και νησιά και τέτοια, αλλά γενικά εμένα μου αρέσει η Χαλκιδική πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο στη Χαλκιδική, μα πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια. Ήμουνα στο πρώτο πόδι. Είδα και τι δεν είδα. Εντάξει, όσοι πήγατε το Σαββατοκυριακό, ταλαιπωρηθήκατε χθες στην επιστροφή. Να μας το πείτε και ως το Viber 6930. Τι λέω, ναι, 6930-078-228. Η πρεσβειοποία δεν βοηθάει, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο και από τα Βαλκάνια. Στις παραλίες γινόταν ένας χαμός. Και θέλω να σου πω κάτι, ρε Χρήστο, που είδα. Είμαι κάποια στιγμή στην παραλία και τέλος πάντων κάνω ηλιοθεραπεία, ετοιμάζομαι να μπω στη θάλασσα και βλέπω έναν τύπο που μπαίνει στη θάλασσα, περπατάει με το τσιγάρο στο στόμα.
0: Ναι.
1: Και έχει φτάσει μέχρι τη μέση και λέω δεν μπορεί, ας πούμε θα βγει να το σβήσει. Δεν μπορεί.
0: Και τι έκανε?
1: Σε πληροφορώ ότι το πέταξε μέσα στη θάλασσα. Έχω φρικάρει στο μεταξύ και τον πλησιάζει μια άλλη κυρία και του λέει μα είναι δυνατόν? Γελάει Αργυρό. Έτσι είναι.
0: Α,
1: ναι. Και ο τύπος και την ηρωνεύτηκε. Και πήγε να την τραμπουκίσει λίγο, ότι και τι σε νοιάζει εσένα και τι αυτό. Και επίσης και κάτι άλλο που με εκνεύρισε πάρα πολύ. Ότι στο πήγαινε, έλα, ας πούμε, της Χαλκιδικής, κάποια στιγμή έπεσα κι εγώ πάνω σε ένα μποτιλιάρισμα, όπως μποτιλιάρισμα είχε και χθες το βράδυ όσοι επιστρέφατε από Χαλκιδική, και βλέπω κάποια αυτοκίνητα να χρησιμοποιούν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, δηλαδή αυτή που είναι στην άκρη του δρόμου και είναι για μία έκτακτη ανάγκη. Και δεν πρόλαβα, ήθελα να βγάλω το κινητό πραγματικά και να βγάλω την πινακίδα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, εσύ που. Εγώ θα έτρωγα κλίση, γιατί να φάω εγώ κλίση? Θα βγάζα φωτογραφία.
0: Γιατί χρησιμοποιείς κινητό.
1: Μα ούτως ή άλλως δεν κινούμουν, ήμουν σταματημένη, είχε τόσο πολύ κίνηση. Αλλά αναρωτιέμαι, εσύ ας πούμε θεωρείς τον εαυτό σου πιο έξυπνο που πάει από την Λέα και εγώ ας πούμε...
0: Εννοείται ότι είναι έλεος. Πιο έξυπνος.
1: Βέβαια πρέπει να πω ότι σε μια απόσταση που ήμασταν έτσι σταματημένοι περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, μόνο 4 αυτοκίνητα είδα που πήγαν από τη Λέα, οπότε λέω εντάξει, okay, καλύτερα είναι.
0: Εντάξει,
1: θα μπορούσα να ήταν... Πολύ περισσότερα.
0: Δεν θα την κάνει την καταγγελία τελικά.
1: Όχι. Μα δεν πρόλαβα, σου λέω, να βγάλω φωτογραφία. Επαναλαμβάνουμε, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά και γενικά και στην επικαιρότητα. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, Χρήστος Χατζημίσης και Εύη Τσαμπάζη, Μέλα την οικούς χαρακτήρες, και να μας στείλετε και εκεί την καλημέρα.

0: Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα. Εντάξει, χθες ήρθα στο ραδιόφωνο, δούλεψα και αυτά και το απόγευμα είπα λίγο να χαλαρώσω. Και εκεί που ήμουν ξαπλωμένη, ακούω ένα 112. Είχαμε πάλι δύο φωτιές, ναι, και δύο φορές κιόλας είχες. Εσύ είχες φτάσει στη Θεσσαλονίκη ή όχι?
1: Όχι, δεν είχα φτάσει.
0: Άρα δεν σε τάραξε.
1: Όχι. Σαν.
0: Και βλέπω, ας πούμε, φωτιά Πηλαία και εκεί κοντά στο ωραίο καστρό.
1: Τα είδα και εγώ όταν προσγειώθηκα.
0: Στο μονόλοφο.
1: Τα μηνύματα.
0: Στο μονόλοφο, δεύτερο.
1: Και μουσικό και σχολείο.
0: Ναι, ναι, στην Πηλαία είναι το μουσικό σχολείο εκεί. Οπότε είχαμε δύο φωτιές χθες. Ευτυχώς δεν πήραν άσχημη διάσταση, ας πούμε. Ευτυχώς κατευθείαν πήγε πυροσβέστες, πήγαν νομίζω και ένα αέρια και ευτυχώς έσβησαν. Βέβαια δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί είναι και οι δύο χώρες σε κατάσταση συναγερμού λόγω των φωτιών που πραγματικά και είναι ανεξέλεγκτα πόσες μέρες τώρα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγονται χιλιάδες στρέμματα.
1: Και χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει και τα σπίτια τους. Και μάλιστα είναι φωτιές οι οποίες είναι δύσκολο να σβήσουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι νοτιοδυτικά του Μπορντό, ας πούμε, εκεί είχε πάρα πάρα πολύ
1: εκεί
0: μεγάλη φωτιά.
1: Εκεί στο Μπορντό,
0: ναι.
1: Αμπελώνες, μάλιστα.
0: Ναι, αφού η φωτιά που είναι κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει, όπως είδαμε και μάθαμε, άκου τώρα, έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φοβερό, φοβερό. Και στην Ισπανία βέβαια, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης ευτυχώς τέθηκαν υπό έλεγχο. Ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για δύσκολες ώρες. Στην Ισπανία, αυτό που είπε ο Χρήστος, πάνω από 116.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς δεν φοβήθηκαν, δεν μπορούσαν να μείνουν, γιατί φοβήθηκαν μην έρθουν εκεί οι φωτιές, οι φλόγες.

0: Μπορούμε να συνδεθούμε τώρα και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αυστρία και κάνει δηλώσεις μαζί με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ.
1: Διατηρώντας και ενισχύοντας την πολύ στενή συνεργασία των τελευταίων ετών. Είναι κάτι που, όπως είπες, αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στον τουρισμό. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις διακοπές τους. Αλλά και η Αυστρία είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων για τις δικές τους διακοπές. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μας συνοδεύουν οι δύο αρμόδιοι υπουργοί για το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού. Είναι μόνο μία ένδειξη να αξιοποιήσουμε αμφίδρομα τις δυνατότητες σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αυστρία, ειδικά στα ζητήματα της εκπαίδευσης, αλλά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ορεινού τουρισμού, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την χώρα μας. Μάλιστα, μόλις χθες ο Όλυμπος ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Βεβαίως, η συνεργασία μας δεν περιορίζεται μόνο στον τουρισμό. Έκανε ο κ. Καγκελάριος μια πολύ ουσιαστική αναφορά στα ζητήματα της ενέργειας. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια και πάντως ακριβότερα από τους ασκούμενους ανταγωνιστές. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε εκεί σημαντική και στα ζητήματα των διασυνδέσεων, αλλά και στην επανεξέταση συνολικά του τρόπου με τον οποίο τιμολογούμε την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι άδικο με κάποιο τρόπο να τελικά να επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε στην έκταση που θα το θέλαμε αυτήν την μείωση των τιμών που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας προσφέρουν στους τελικούς λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλυθεί από τη χώρα μας. Νομίζω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και η γεωπολιτική ασφάλεια. Και βέβαια το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και για την άμυνα. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, ο οποίος, ο καγκελάριος της Αυστρίας, χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων που συμβαίνει στην Ελλάδα και είπε μεταξύ άλλων ότι είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ενώ άκουσες, Χρήστο, ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον
2: τουρισμό κυρίως.
0: Και στον τουρισμό και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφέρει
2: και στην ενέργεια.
0: Και στη διάκριση του Ολύμπου που βρέθηκε στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση.
2: Είπε ότι η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον ορεινό τουρισμό και μάλιστα τόνισε ότι η χώρα μας είναι στις υψηλές θέσεις προτιμήσεων των Αυστριακών για τις διακοπές τους, αλλά το ίδιο συμβαίνει και για τους Έλληνες και είπε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αμφίδρομη αξιοποίηση. Στον ορεινό τουρισμό φυσικά αναφέρθηκε στον Όλυμπο και είπε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό και για την ενέργεια είπε ότι είμαστε μια χώρα πια επίκεντρο διαδρόμων που προωθούν το αέριο σε όλη την Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια.
0: Στο μεταξύ, εντάξει, έχουμε και εμείς ορεινό τουρισμό, αλλά πού να συγκριθούμε με την Αυστρία τώρα για τον ορεινό τουρισμό, έτσι.
2: Όλυμπο έχουμε μόνο εμείς.
0: Ναι, ναι, Όλυμπο έχουμε μόνο εμείς.
2: Μεγάλη διάκριση για τον Όλυμπο.
0: Μεγάλη διάκριση. Μεγάλη.
2: Σίγουρα θα είναι κάτι, ένα πολύ καλό έτσι, εργαλείο να αξιοποιηθεί.
0: Και
2: ο
0: άλλο,
2: Ολυμπός,
0: περαιτέρω, γιατί πραγματικά άλλο. Πηγαίνουν πάρα πολύ στα μονοπάτια του Ολύμπου. Έρχεται κόσμος και από το εξωτερικό προκειμένου να ανέβει και να γνωρίσει, ας πούμε, τον Όλυμπο. Πόσο μάλλον τώρα, αυτό είναι μια τεράστια κίνηση εξωστρέφειας που θα συγκεντρώσει ο Όλυμπος περαιτέρω τουρίστες σίγουρα 100%.
2: Κάποτε συζητούσαν και για ένα θεματικό πάρκο εκεί στον Όλυμπο για τους 12 θεούς του Ολύμπου. Αλλά αυτό θεωρήθηκε ότι θα είναι μια εκμετάλλευση του Ολύμπου όχι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρεις τώρα, να μην το κάνουμε πολύ εμπορικό, αλλά όμως το εμπορικό θα φέρει και κόσμο, θα πω εγώ. Δεν θα μας χαλούσε κάτι αν υπήρχε ένα θεματικό πάρκο για τους 12 θεούς του Ολύμπου, γενικά για τη μυθολογία εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, ανάβαση δεν έχω κάνει.
0: Ναι, ούτε κι εγώ, γιατί έχω κάνει με του βουνού, γενικά με τη θάλασσα.
2: Έχω κάνει
0: κατάδυση.
2: Καταρρίχηση.
0: Καταρρίχηση.
2: Ναι. Μην με ρωτάς πως βρέθηκα εκεί σε φαράγγι ακριβώς του Ολύμπου. Μην με ρωτάτε πως βρέθηκα εκεί και τι ακριβώς έκανα. Μόνο εγώ το ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ
0: να το ξανακάνω. Ναι, δηλαδή σου είπαν έλα πάμε να ζεις μια εμπειρία, ας πούμε, αλλά
2: ναι,
0: είναι
2: ότι θα είναι
0: εκπληξή.
2: Κάτι απλό, το κάνουν και παιδάκια, οπότε δεν είναι τίποτα. Και ένα θα σας πω, ο πρώτος έτσι καταράκτης που έπρεπε να κατεβούμε, είτε με το, ξέρεις,
0: σκηνή,
2: δεμένη,
0: ναι,
2: με το σκηνή και να ξαπλώνεις για να κατεβείς, γιατί λέω δεν μπορείς να κατεβείς, ή έτσι, ή πηδάς στο νερό.
0: Ναι.
2: Το πηδάς στο νερό από μένα είναι εντελώς απογορευτικό. Οπότε
0: εντάξει,
2: δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ήταν σαν να έπαιζα σε ένα βιντεοπαιχνίδι που έπρεπε να βγάλω όλες τις πίστες για να, για να βγω.
0: Να σου πω κάτι όμως, αν δεν το έκανες τώρα δεν θα είχες αυτή την ανάγκη.
2: Νομίζω δεν θα έχανα κάτι. Όχι, δεν θα έχανα κάτι.
0: Λοιπόν, στο μεταξύ να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός που είναι στην Αυστρία, αφού ακούσαμε και τις δηλώσεις, πήγε μαζί με τη σύζυγό του τις προηγούμενες μέρες στην Αυστρία με την Μαρέβα Μητσοτάκη και παρακολούθησαν την πρεμιέρα της όπερας Κάρμεν του Μπιζέ σε μουσική διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή. Η διάσημη όπερα παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα του φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ και την παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση που έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Θα δούμε τα αποτελέσματα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Λοιπόν, 6930 078 228, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Χρήστο που μας έστειλε τη δική του καλημέρα, αλλά στη φίλη την Άννα και τη Μαρία. Και εμείς φτάσαμε 11.30, καλέ, πότε φτάσαμε 11.30, να πούμε και για τον καιρό, έτσι, δεν είπαμε τον καιρό σήμερα, λίγο συννεφιά θα έχουμε, αλλά θα έχει μάλλον πολύ ζέστη, καθώς ο υδράργυρος σήμερα θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, όσοι δεν έχετε δουλειά, μην κυκλοφορήσετε πολύ, γιατί αύριο ο υδράργυρος θα είναι στους 36 βαθμούς
2: Κελσίου.
0: Και
2: θα σας πω λίγο και για την κίνηση.
0: Α, για πες, έχουμε κίνηση, δεν έχουμε κίνηση, για πες.
2: Λοιπόν, κίνηση ελαφρά θα έλεγα στην Καραμανλία, ξεκινήσω από εκεί που είναι το πιο απλό. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην περιφερειακή επίσης δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι έχουν πάει πια διακοπές. Και στο κέντρο δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλα καλά.
0: Ναι, πάντως εντάξει, έχει φύγει κόσμο σίγουρα, αλλά εγώ χθες που κυκλοφόρησα στο κέντρο, εντάξει, υπήρχαν τουρίστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά υπήρχαν και πολλοί Έλληνες. Όχι, υπήρχαν και πολλοί Έλληνες. Ναι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Επιστρέψαμε εδώ στην επόμενη στάση ενημέρωση. Μαζί μας στον ήχο σήμερα είναι η Ρούλα Αλβανιτίδου. Την επιλογή των τραγουδιών φυσικά κάνει η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα φυσικά. Και βεβαίως εδώ με την Έφη Τσαμπάζη, η οποία έχει επιστρέψει από τις διακοπές.
3: Σαμάτα πια το λες, εγώ επιστρέψω και λείπω ένα μήνα ρε φίλε. Εντάξει, τώρα. 5 μέρες έλειψα.
2: 5 μέρες.
3: Εντάξει, έτσι πως το λες, επέστρεψα.
2: Δεν ήταν μία, δεν ήταν ωραία, δύο, ήταν. Δεν ήταν τρεις.
3: Ωραία ήταν όμως, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή την εφορία και τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους από 5.000 ευρώ, γιατί παλιά ήταν 10.000 ευρώ, ενώ τώρα και κάποιος που χρωστάει 5.000 ευρώ μπορεί να πάει και να το ρυθμίσει. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1.000.000 περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, μείωση του ορίου ένταξη αποτελεί μεγάλη ανάσα για τους μικρόφιλέτες. Βέβαια, ο καινούριος εξοδικαστικός δίνει και την δυνατότητα 72 δόσεων προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ για τα funds, για τις τράπεζες, πάει πλέον και μέχρι τις 420 ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη και την κατηγορία των οφειλών. Οπότε όσο περισσότερες δόσεις μπορεί κάποιος να κάνει, τόσο λιγότερο θα είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει φυσικά κάθε μήνα.
2: Και να πούμε ότι υπάρχουν εργασίες συντήρησης στην εσωτερική περιφερειακή οδό από σήμερα έως και την Τετάρτη, από τις 6 του πρωί έως τη Δύση του Ηλίου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην κεντρική νησίδα του οδικού άξονα από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής. Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών θα εφαρμοστεί τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία είναι κινητά. Ο χρόνος αποκλεισμού κάθε τμήματος του οδικού δικτύου θα είναι περιορισμένος. Έχει γίνει φυσικά συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζω, κάθε μέρα από σήμερα δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη από τις 6 το πρωί μέχρι το απόγευμα.
3: Στο μεταξύ, χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση, στην πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών αναλίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι δεν είμαστε θεατές, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις. Εξήγησε ότι μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Είναι ένα θέμα η ακρίβεια, θα το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Γίνονται προσπάθειες και από την κυβέρνηση, αλλά δεν φαίνεται αυτή η προσπάθεια να μας δίνει την τεράστια ανάσα. Δηλαδή, εδώ πας Χαλκιδική και
2: σκέφτεσαι. Να το καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποια μείωση.
3: Εντάξει, θα δούμε τώρα, ξέρεις, το επιτελείο το κυβερνητικό σβήνει γράφει για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Αυστρία είπε ότι η αδράνεια δεν είναι απάντηση στην ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης την περαιτέρω στήριξη στο ντίζελ, στην τιμή του ντίζελ. Πλέον θα είναι στα μείον 15 λεπτά. Βλέπουμε λοιπόν την κυβέρνηση να προσπαθεί να μειώσει κάπως το τεράστιο θέμα της ακρίβειας. Νομίζω όμως ότι δεν φτάνουν μόνο αυτές οι δράσεις. Τι σας λέει σας ο κόσμος με τον οποίο συναντάστε?
1: Σαφώς και από τον κόσμο ακούω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Προβλανώς προβληματίζεται ο κόσμος για το ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι υπάρχει σε όλους μια κατανόηση ότι είναι οι παράγοντες, η γενεσιουργία αυτού του βασικού προβλήματος έρχονται από το εξωτερικό. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολεμικές συγκρούσεις οι οποίες επηρεάζουν τη τιμή του πετρελαίου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει από την πλευρά μας ως κυβέρνηση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε τα βάρη στους πολίτες. Θέλω να θυμίσω, και το λέγαμε από την αρχή από την έναρξη του πολέμου, ότι αυτή η κρίση δημιουργεί συνέπειες οι οποίες έχουν μια δυναμική, δεν είναι μόνιμες συνέπειες. Ανεβοκατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, επηρεάζεται, μπορεί να χρειαστεί στήριξη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να βγάζουμε συμπληρωματικά μέτρα στήριξης και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και να θυμίσω ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μια σειρά από πράγματα. Αν διαπιστώνεται κάθε φορά ότι χρειάζεται και άλλη παρέμβαση όπως αυτή που αναφέρατε προηγουμένως, θα συνεχίσει να γίνεται. Η ανεξάρτητη αρχή που έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να ελέγχει την αγορά και να διαπιστώνει αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, φαινόμενα όπου πραγματικά κάποιος εκμεταλλεύεται αυτή την κρίση, με νομοθεσία που πλέον υπάρχει και η οποία αποδίδει με ελέγχους οι οποίοι γίνονται τακτικά για να διαπιστώσουν.
0: Το Πασόκ σας κατηγορεί πάντως ότι πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, πρέπει να πάρετε περισσότερο κόσμο και ότι δεν φτάνουν οι έλεγχοι και γι' αυτό δεν αποδίδουν.
1: Συγκεκριμένοι έλεγχοι, συγκεκριμένος αριθμός, είναι εκατομμύρια τα ευρώ που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος αυτών που διαπιστώνονται, στους οποίους διαπιστώνονται παραβάσεις. Καταλαβαίνω ότι η έλεγχη είναι ένας τρόπος. Από την άλλη και η συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις των τιμών, για σταθερές τιμές, για πάγωμα τιμών που έχουν γίνει και αυτά είναι λύσεις. Οι επιδοτήσεις που έχουμε κάνει είναι λύσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και προφανώς προσπαθούν με παρεμβάσεις. Έρχεται η αντιπολίτευση, και θέλω να σταθώ σε αυτό, και θεωρεί ότι με ένα μαγικό τρόπο μπορεί να λύσει το πρόβλημα ως πρώτος. Δηλαδή, πιστεύει, και εδώ θέλω να σας πω ότι και οι πολίτες αυτό δεν το αντιλαμβάνουν, πιστεύει κανείς ότι με μια μαγική λύση, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, μπορεί ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαδρουλάκης να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα? Πιστεύει κανείς ότι μέτρα όπως αυτά που προτείνουν, π.χ. μείωση του ΦΠΑ, που η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 83 φόρους, δηλαδή αυτοί που αυξήσαν φόρους, αυτοί που αυξήσαν ασφαλιστικές εισφορές, μας ζητούν σήμερα να μειώσουμε και άλλους φόρους. Και το συζητάμε, γιατί εμείς έχουμε επαναφέρει τιμές ΦΠΑ σε κάποια αγαθά σε ένα μειωμένο ποσοστό, αλλά επαναλαμβάνουμε. Είναι μια λύση που είμαστε βέβαιοι όλοι που θα περάσει στην αγορά. Επικαλούνται το παράδειγμα της Ισπανίας. Στην Ισπανία αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση που το εφάρμοσε, αναγκάστηκε να το πάρει πίσω γιατί ακριβώς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και δεν πέρασε στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.
2: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Βεβαίως και στην Ευρώπη οι μισθοί είναι πολύ διαφορετικοί. Οπότε ο κάθε λαός αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόβλημα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη ήταν πολύ μεγαλύτεροι από το 2019, όπως τους βρήκε η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι η απόκληση ήταν πολύ μεγαλύτερη και από το 2019 σταθερά προσιλωμένη και συνεχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε αυτό ως μέτρο αντιμετώπισης ακρίβειας, δηλαδή η ενίσχυση των μισθών. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί στη χώρα μας πάνω από 40%. Με σκοπό να πλησιάσουμε και έχουμε μειώσει την απόκληση από το μέσο ευρωπαϊκό μισθό. Αλλά εξακολουθούμε και έχουμε αυτή την απόκληση, το δέχομαι. Και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να γίνουμε Ευρώπη και στους μισθούς. Η αύξηση όμως του πληθωρισμού, θέλω να πω ότι...
0: Καλά, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, είστε 7 χρόνια στην εξουσία.
1: 40% όμως είναι η αυξημένη μισθή και επαναλαμβάνω, πρέπει να υπολογίσουμε ότι κάθε αύξηση περαιτέρω του βασικού μισθού, πέραν του 40%, θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή, οι εργοδότες μπορούν να πληρώσουν ένα μισθό αυξημένο κατά 70% ή 80%, όπως πραγματικά όλοι θα θέλαμε. Θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να αυξήσει τους μισθούς κατά 60% ή 70% ή θα πρέπει να επιβάλλει καινούργια φορολογία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι και εδώ δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Ήθελα να πω όμως ότι οι αυξήσεις του πληθωρισμού σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις αυξήσεις των μισθών στη χώρα μας είναι χαμηλότερες, που σημαίνει ότι μειώνουμε την απόκληση. Δεν την έχουμε καλύψει όλοι, αλλά συνεχίζουμε σε μία πορεία. Και σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχαν αυτή η ρυθμή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αν δεν είχαμε δηλαδή περισσότερες επενδύσεις, αν δεν είχαμε περισσότερες εξαγωγές, αν δεν είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μεσόωρο, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε και αυτά τα οποία προσφέρουμε και να έχουμε αυτή την απόκληση, να έχουμε την κάλυψη των θέσεων εργασίας, γιατί δεν είναι μόνο η κατώτατη μισθή, αν θέλετε, το πρόβλημα. Το θέμα ήταν ότι 600 συμπολίτες μας πριν από το 2019 δεν είχαν δουλειά. Όχι, δεν είχαν μισθό. Άρα λοιπόν, να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και επαναλαμβάνω.
0: Έχει γίνει δουλειά στο θέμα της ανεργίας.
1: Αντιμετώπιση αυτού του βασικού προβλήματος. Mm.
2: Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην αναθεώρηση. Στην ομιλία σας, στη συζήτηση για την αναθεώρηση, αναφερθήκατε στην ανάγκη να αποκτήσει η ελληνική περιφέρεια ακόμη ισχυρότερη συνταγματική κατοχήρωση. Είπατε λοιπόν ότι οι μικρές τοπικές κοινωνίες που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο αξίζουν ίσες ευκαιρίες, σύγχρονες υποδομές και μια πολιτεία που θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους. Εσείς που είστε 7 χρόνια στην εξουσία, τι έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Έχετε απόλυτο. Μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω μια απάντηση. Προέρχομαι για παράδειγμα από ένα νομό περιφερειακό. Ένα νομό ο οποίος ένα βασικό αίτημα το οποίο είχε για πάρα πολλά χρόνια ήταν η δημιουργία ενός σύστημα αυτοκινητοδρόμου, ενός αυτοκινητοδρόμου όπου κάθε μήνα, και το έχω ζήσει και ως βουλευτής πρωτοεκλεγμένος το 2019, κάθε μήνα θρηνούσαμε σχεδόν συμπολίτες μας να σκοτώνονται στο αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα βασικό έργο υποδομής το οποίο έκανε αυτή η κυβέρνηση στη δική μου εκλογική περιφέρεια είναι ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος. Και θέλω να δείτε πραγματικά, και σας καλώ να κάνετε μία έρευνα και να δείτε τα στοιχεία, στα τροχαία ατυχήματα στο δικό μου το νομό, πόσο έχουν μειωθεί όχι μόνο από τη μέρα που έγινε ο αυτοκινητόδρομος, αλλά και από τη μέρα που κάνουμε παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Και επειδή αυτό δεν είναι πολιτική, θα μου πείτε, μόνο του νομού Ηλίας, και είναι, αν θέλετε, η αντιμετώπιση και μια παθογένεια.
0: Καλά, έρχονται και επισκέπτες, δεν είναι μόνο δικό σου ο δρόμος,
1: Ακριβώς, όχι, ναι, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι ένα έργο το οποίο έγινε, δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο σας αφέρω, ένα γεγονός που έχει γίνει μόνο στο νομό Ηλίας. Ο Ε65 γεννήθηκε πριν από λίγες μέρες στο σύνολό του. Ο ΒΟΑΚ κατασκευάζεται και γίνεται ακόμα ένα τμήμα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έγινε. Το flyover κατασκευάζεται. Είναι μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται σε όλη τη χώρα. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο νομός Ηλίας. Και ξέρετε κάτι, και μιλάμε για ένα έργο το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση κατάδυνσε σε 8 τμήματα για να ευνοήσει ένα συγκεκριμένο εργολάβο. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα ξέρουν οι πολίτες. Θέλω όμως να πω, και μου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία, ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να δώσουμε, είναι οι κατευθύνσεις, είναι το θεμέλιο του πολιτεύματος μας στο Σύνταγμα, αλλά δίνει και συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής σταθερές. Κατεύθυνση λοιπόν για την ενίσχυση.
0: Καλά, βέβαια, συνένεση δεν έχει από την αντιπολίτευση. Αυτή δηλαδή θα ολοκληρωθεί το. Ακριβώς, είναι μεγάλη συζήτηση. Θα πάμε μετά τις εθνικές εκλογές.
2: Στην επόμενη.
1: Είναι κρίμα που δεν έχουμε και δεν μπορούμε να συμφωνούμε ούτε στα μεγάλα. Ή μάλλον θα έλεγα το άλλο. Είναι κρίμα ότι ακόμα και εκεί που συμφωνούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να τροποποιηθούν.
0: Ναι, απλώς
1: εκεί που συμφωνούμε, η αντιπολίτευση δεν ψηφίζει.
0: Το Πασόκ λέει ότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Το ξέρετε αυτό. Αυτό λέει το Πασόκ και γι' αυτό ψηφίζει παρόν, ναι.
1: Συνταγματικά, νομικά, αυτή η θέση του Πασόκ δεν βρίσκει έρευνα πουθενά. Είναι ανεπίτρεπτο, θα έλεγα, να επιτάσσει ο συνταγματικός νομοθέτης αυτοί οι οποίοι επιθυμούν σε αυτή τη Βουλή να τροποποιήσουν μερικά άρθρα, να προτείνουν δηλαδή στην επόμενη Βουλή την τροποποίηση ορισμένων άρθρων, να ψηφίζουν κόντρα στη θέλησή τους. Mm-hmm. Με ποιο σκεπτικό, με ποιο νομικό σκεπτικό, Αυτή είναι η προτείνουσα βουλή και η επόμενη είναι η βουλή που είναι αναθεωρητική.
0: Ναι.
1: Προτείνει είναι... λοιπόν το Πασόκ να θέλει να αλλάξει κάποια άρθρα και δεν τα ψηφίζει. Mm-hmm. Την άλλη όμως μας λέει δεν σας εμπιστευόμαστε. Γιατί δεν μας εμπιστεύετε? Γιατί θεωρεί ότι εμείς θα έχουμε την πλειοψηφία στην επόμενη βουλή. Αυτό προεξοφλεί το Πασόκ. Μόνο από 151 βουλευτές και άρα αυτοδυναμία και άρα θα μπορούμε, χωρίς να απαιτούνται 180 ψήφοι, να τροποποιήσουμε τη διάταξη.
0: Πάντως και η χθεσινή
1: δημοσκόπηση
0: της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, αυτοδυναμία δεν δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στο 30,8% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Εντάξει, το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση το 11%. Και ακόμη δεν έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά που όπως όλα δείχνουν θα γίνει. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία έχετε φουλ τις κομματικές μηχανές. Έχουμε αντιληφθεί βέβαια ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί το λέει. Θεωρείτε ότι σε αυτούς λοιπόν τους μήνες μπορεί, είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας? Όλες οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν από 28 μέχρι 30%. Μπορείτε να καλύψετε αυτή τη διαφορά?
1: Να διευκρινίσω λίγο την απάντηση μου στην προηγούμενη ερώτημά σας. Εγώ είπα ότι αυτή είναι η θέση του Πασόκ. Αυτά είναι τα προβλήματα της Πασόκ. Ο δρόμος όμως, κατά τη δική μου άποψη, ως προς την αυτοδυναμία, είναι αρκετός. Οφείλουμε να διανύσουμε ένα δρόμο, ναι. Αλλά αυτός ο δρόμος μέχρι την άνοιξη του 2027 είναι ένας δρόμος όπου θα μπορέσουν να αποδώσουν έργα συγκεκριμένα, θα μπορέσουν να αποδώσουν μέτρα τα οποία θα ωφελήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, θα ωφελήσουν τους ελεύθερους επιχειρηματίες μας, θα ωφελήσουν τους συνταξιούχους μας, θα ωφελήσουν τους νέους μας και θα αποδώσουν και θα περάσουν στην ελληνική κοινωνία η κατάσταση, αυτό το οποίο δημιουργεί η καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, η καλή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, θα δώσει τη δυνατότητα να περάσουμε τέτοια μέτρα στην κοινωνία και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Άρα είναι το επικοινωνιακό το θέμα που πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη βάση στους επόμενους μήνες, κύριε Νικολακόπουλε. Δηλαδή να επικοινωνήσετε αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση που υποστηρίζετε.
1: Το αντίθετο σας λέω, ότι ακριβώς αυτά τα οποία έχει κάνει θα περάσουν με την έννοια ότι θα εφαρμοστούν στην κοινωνία. Όταν μάλιστα λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να διαθέσεις σήματα, να μειώσεις περαιτέρω φόρους, προφανώς αυτό περνάει στην κοινωνία. Το βιώνει ο πολίτης με την πληρωμή λιγότερου φόρου. Όταν έχεις τη δυνατότητα να αυξήσεις περαιτέρω το κατώτατο μισθό, περνάει στην κοινωνία. Όταν έχεις τη δυνατότητα να επιδοτήσεις κάτι συγκεκριμένο, περνάει στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια προφανώς mm-hmm. το λέω και έτσι. Θα μπορέσει να αποδώσει, αν θέλετε, και όλη αυτή η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Mm-hmm. Διότι δεν έχει σημασία μόνο να επιβεβαιωθούν οι αριθμοί, σημασία έχει να επιβεβαιωθούν οι άνθρωποι. Και μπορεί πραγματικά μέσω της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας να βρήκαν αρκετοί συμπολίτες μας δουλειά γιατί δεν είχαν, γιατί το πρόβλημα της αργίας το μεγαλύτερο. Μπορεί να μειώνουμε το δημόσιο χρέος και το μείωση του δημοσίου χρέους σημαίνει λιγότερους φόρους για τους Έλληνες πολίτες, για λιγότεροι τόκοι από αυτούς που πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο και περνάγανε στους Έλληνες πολίτες, αλλά επαναλαμβάνω. Και η ευημερία των πολιτών και οι μισθοί και οι συντάξεις πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, όπως είπατε και εσείς πριν, να έχουμε μια σύγκριση με τον ευρωπαϊκό.
0: Ναι, γιατί κύριε Νικολακόπουλε, ξέρετε τι, ένας άνθρωπος που πιάνει δουλειά στα 27 και στα 30 δεν μπορεί, δεν του φτάνουν να πάει να μείνει μόνος του. Ενώ πριν κάποια χρόνια, ναι, δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα, ναι, σίγουρα
2: μα
0: έχει δουλειά.
2: Θέλει να δώσει μισθό μόνο για το ενίκιο, ναι, αν νοικιάζει.
0: Δηλαδή δεν...
1: αλλά, να
2: και παραπάνω.
1: Βεβαίως και το λέτε, αλλά γι' αυτό ακριβώς και τα μέτρα και της προηγούμενης ΔΕΘ και σε αυτή τη ΔΕΘ, τα οικονομικά μέτρα θα στοχεύουν στους νέους ανθρώπους. Πολλοί συμπολίτες μας νέοι βρήκαν δουλειά. Μέχρι τότε γνωρίζαμε και μέχρι το 2019 ότι πολλοί συμπολίτες μας ζούσαν με τις συντάξεις και τους μισθούς των γονέων τους mm-hmm. ή των παππούδων τους. Λοιπόν, mm-hmm. σήμερα έχουν και το δικό τους μισθό, αρκετοί από αυτούς και λιγότερο φόρο πληρώνουν και άλλα κίνητρα μπορούμε να δώσουμε.
0: Ναι, καλά, μέτρα, βέβαια λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη ΔΕ θα δοθούν μέτρα και για τη μεσαία τάξη. Τη μεσαία τάξη
1: και για τη μεσαία τάξη, πολύ σωστά,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ελεύθερους επαγγελματίες μέσα είναι.
1: Και ο εξορθολογισμός και ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα πάντα έχει σημασία. Διότι ένα μέρος από τα έσοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο κράτος και μπορούν να επιστρέφουν στους πολίτες, είτε με τη μορφή επιδοτήσεων για την ακρίβεια, είτε με τη μορφή αυξήσεων, Αυτό γίνεται πρώτον γιατί δημιουργούνται ρυθμοί ανάπτυξης και αποδίδει η ελληνική οικονομία, αλλά και γιατί υπάρχει και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Υπάρχει καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή δημιουργεί μια ανισότητα, την οποία πρέπει επιτέλους να καταπολεμήσουμε. Και το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες των ελληνικών αρχών δείχνουν ότι έχει καταπολεμηθεί και έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή, αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον, αν θέλετε, και πραγματικά προς το συμφέρον όλων των πολιτών που ζητούν μια φορολογική δίκαιη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, κλείνοντας, εσείς έχετε βέβαια στη Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσετε και το θέμα της φθοράς της εξουσίας. Έτσι, είστε μια κυβέρνηση 7 ετών. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι δύο θητείες στη διακυβέρνηση της χώρας και να μην έχει τη φθορά.
1: Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Αυτό έχει δείξει με τα πολιτευτική ιστορία της χώρας.
0: Πώς θα το αντιμετωπίσετε, το αντιμετωπίζετε.
1: Και καταλαβαίνω ότι αυτός ο οποίος κυβερνά, παρά τις κατευθύνσεις συλλογικές, τους μεγάλους στόχους που μπορεί να πετυχαίνει, τα μεγάλα υποδομή που θα πει, γίνονται και λάθη. Και προφανώς αυτός που κυβερνά θα κάνει και λάθη, θα υπάρξουν και αστοχίες, αλλά η συνολική κατεύθυνση της χώρας, η συνολική στρατηγική και αν θέλετε και η θέση της χώρας σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, γιατί πολύ σωστά συζητάμε για την εσωτερική.
0: Βέβαια,
1: αλλά πρέπει να δούμε και τη διεθνή κατάσταση που αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν είναι η καλύτερη σίγουρα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ευρώπη Ουκρανία, δημιουργεί ανάγκες νέων συσχετισμών, δυνάμεων, νέων περιφερειακών συνεργασιών, νέων μέτρων για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, της διπλωματικής θέσης της χώρας. Και αυτό που απαιτεί μια ισχυρή κυβέρνηση. Και μια λαϊκή εντολή ισχυρή. Και εδώ είναι ένα ζήτημα που και αυτό θα μπει, αν θέλετε, στη ζυγαριά της κρίσης των πολιτών όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Και νομίζω ότι αυτό θα ζητήσουμε από τους πολίτες. Mm-hmm. Μια καθαρή εντολή, γιατί εμείς είμαστε αυτή η πρόταση συγκεκριμένη που έχει μια αρχή, μέση και τέλος, που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, που έχει αλλάξει την πορεία της χώρας από το 19 μέχρι σήμερα και που θέλει να συνεχίσει μια Ελλάδα διαφορετική, μια Ελλάδα ακόμα καλύτερη, ισχυρή γεωπολιτικά, αμυντικά, οικονομικά. Μάλιστα. Το 2030.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ
2: σας
0: για την επικοινωνία.
2: Πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, Χριστό, και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρωτογενές πλεώνασμα 4,491 δισεκατομμυρίων κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,538 δις, στηριζόμενος κυρίως στην πορεία των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον Ιούνιο οι φόροι ανήλθαν σε 5,793 δις με σημαντική υπέρβαση έναντι του μηνιαίου στόχου σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξειδικαστικό μηχανισμό με έως και 420 δόσεις. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν πριν από λίγο στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Στη Βουλή σήμερα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και μία κοινή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης σε ό,τι αφορά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Η εισαγγελέα πρότεινε να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις. Πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕργοΣΕ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνάντηση σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, τον πρώτο ξένο ηγέτη που υποδέχεται μετά τον διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος επιδιώκει να συνάψει συμφωνία για ντρόνς μεταξύ Κιέβου και Λονδίνου. Για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Down Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Δραματική είναι η κατάσταση σε Γαλλία και Ισπανία. 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις δύο χώρες, ενώ έχουν ήδη γίνει στάχτη πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία, όπου επιχειρούν και τα δύο ελληνικά Καναντέρ, η αλλαγή των ανέμων βοήθησε την κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης και την Άβυλα, αλλά εκενώνονται 8 δήμοι στην επαρχία του Τολέδο. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με την αιματηρή επίθεση. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους αρχικά δύο άτομα, ενώ ακόμη μία γυναίκα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ακόμη τρία άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα μικρό παιδί 2 ετών, όπως ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδών τοξικολογικών βεβαιώσεων στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της κρητικής μαφίας, οι οποίες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και

0: βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επόμενη στάση ενημέρωση. Έφη Τζαμπάζη και Χρήστος Χατζημίσης στα μικρόφωνα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών που ακούτε. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες την ανακοίνωση των βάσεων για τα πανεπιστήμια φέτος και το Διεθνές Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι τα πήγε εξαιρετικά καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς το προτίμησαν πολλά παιδιά. Είναι μαζί μας ο πρίτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο Σταμάτης Αγγελόπουλος, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είστε πολύ ευχαριστημένος.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πραγματικά. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ανταπόκριση και στους υποψήφιους φοιτητές μας και στις οικογένειές τους. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία γίνονται έχουν μια ανταπόκριση από την κοινωνία και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Το ΔΠΑΕ καταλαμβάνει την έκτη θέση στο σύνολο των πανεπιστημίων της χώρας. 3.675 νέοι φοιτητές θα σας έρθουν.
2: Ναι. Κάτι και ίσως και παραπάνω, γιατί έχουμε και αυτούς που έρχονται από την Κύπρο, οι φοιτητές, mm-hmm. και σίγουρα είναι και αυτοί από νυχτερινά λύκεια. Οπότε ο αριθμός αυτός είναι η βάση και αναμένεται να αυξηθεί. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό κάλυψης, το οποίο αγγίζει το 99%. Καταλαβαίνετε ότι η πληρότητα των θέσεων είναι πολύ σημαντική για την πορεία ενός πανεπιστημίου. Τα πανεπιστήμια υπάρχουν γιατί πρέπει να έχουν φοιτητές, έτσι, αν δεν έχουν φοιτητές.
1: Σωστά.
2: Δεν έχει νόημα. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε πληρότητα και άνοδο των βάσεων σχεδόν στο σύνολο των ετοιμάτων, αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε.
0: Κύριε Πεϊτανή, να ρωτήσω, ποιες σχολές είχαν

0: τη μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είχαμε μια έκρηξη, μια κορύφωση της ανόδου των βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές.
2: Δηλαδή τι σχολές πολυτεχνικές έχει το ΔΠΑΕ, για πείτε μας.
1: Η πολυτεχνική σχολή απαρτίζεται, αν δεν ξεχάσω κάτι, ζητάω συγγνώμη, είναι το μηχανολόγων μηχανικών της ΣΕΡΕΣ, το οποίο είχε μια άνοδο βάσεων 2.500 μόρια. Καταλαβαίνετε πόση άνοδο είχε, έτσι, πολύ σημαντική. Ήταν από τα τμήματα τα οποία πανελλαδικά είχε μεγάλη άνοδο. Είναι το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος, και αυτό είχε μεγάλη άνοδο στη Σύνδο. Είναι το τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, και αυτό με εντυπωσιακή άνοδο.
2: Άρα είχαν μεγάλη ζήτηση αυτά, έτσι.
1: Και είχαμε μεγάλη άνοδο βάσεων τα δύο τμήματα μηχανικών υπολογιστών. Ένα τμήμα μηχανικών υπολογιστών έχουμε στη Σύνδο και ένα στις ΣΕΡΕΣ, και αυτά τα τμήματα ανήκουν στην Πολυτεχνική Σχολή και δείχνουν κιόλας το ενδιαφέρον των φοιτητών για ψηφιακές σπουδές σε θέματα ψηφιακότητας και πληροφοριακών συστημάτων.
0: Τα προγράμματά σας, ποια είναι, να μας πείτε λίγο, τι προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, κύριε Πρίτανη?
1: Για να μην φανώ ανακόλουθος, πέρα από την Πολυτεχνική Σχολή, και θα απαντήσω στην ερώτησή σας, είχαμε μεγάλη άνοδο βάσεων και στη Σχολή Μηχανικών, η οποία και αυτή ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή το τμήμα πολιτικών μηχανικών στις ΣΕΡΕΣ ανέβηκε η βάση 1.200 μόρια, και το τμήμα μηχανικών τοπογραφίας γεωπληροφορικής, και αυτό νομίζω 600-700 μόρια. Είχαμε μεγάλη πληρότητα και άνοδο των βάσεων, το οποίο και σε άλλες σχολές, φυσικά και στην Σχολή Επιστημών Υγείας, με όλα τα παραϊατρικά τμήματα, και σαφώς αυτό ακολούθησε κυρίως και τα περιφερειακά τμήματα τα οποία έχουμε σε Κατερίνη και Κιλκής. Τώρα,
2: εσείς έχετε προγράμματα, σύγχρονα προγράμματα, από όσο έχω διαβάσει και τα έχω δει.
1: Κοιτάξτε, είναι επικαιροποιημένα τα προγράμματα σπουδών μας από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, μάλλον την ενσωμάτωση και τον πρώην ΤΕΗ. Έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν μια εγκύτητα και είναι ακριβώς προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας. Θεωρούμε ότι είναι φοιτητοκεντρικά, και με το πρόγραμμα σπουδών λαμβάνουμε υπόψη και τις επιθυμίες των φοιτητών με μια σειρά επιλεγόμενων μαθημάτων, ώστε ο ίδιος ο φοιτητής να διαλέγει και την κατεύθυνση την οποία επιθυμεί μέσα από το πρόγραμμα τα σπουδών. Αυτό μας καθιστά αρκετά επιλέξιμος από τους φοιτητές μας. Και σίγουρα η διασύνδεση με την πρακτική άσκηση, την οποία ακολουθούμε ακόμα με τις επιχειρήσεις, και τη σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, δημιουργεί έτσι αυτή τη διέξοδο των αποφύτων στην αγορά εργασίας άμεσα.
0: Μεταπτυχιακά προγράμματα.
1: Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε γύρω στα 80 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, και από αυτά τα 28 είναι αγγλόφωνα. Είναι τα προγράμματα τα οποία λειτουργούν στη Θέρμη. Έχουν μεγάλη εγκύτητα. Τα περισσότερα είναι εστιασμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις εξειδικεύσεις, οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Και έχουμε μια μεγάλη πληρότητα και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Είναι κάτι άλλο βέβαια τα μεταπτυχιακά και οι διδακτορικές σπουδές.
2: Εκεί τώρα αναμένεται σε λίγο καιρό να υποδεχθείτε τους νέους φοιτητές. Από όσο γνωρίζουμε, πριν από λίγους μήνες δημιουργήθηκαν, ανακαινίστηκαν και νέες φοιτητικές εστίες, που πραγματικά σας δίνει έτσι μια ανάσα.
1: Μας δίνει μεγάλη ανάσα. Είμαστε στο στάδιο τώρα της επιλογής των φοιτητών για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο που θα πάνε στις καινούργιες εστίες. Παράλληλα όμως ανακοινίζονται και οι εστίες που διαθέτουν μέσα στο κάμπους της Σύνδου, με αγορά εξοπλισμού, πίπλων κτλ.
2: Πόσα παιδιά δηλαδή μπορούν να φιλοξενηθούν στις εστίες σας, κύριε Αγγελόπουλε, στο ΔΠΑΕ?
1: Τις παλιές εστίες είναι 200, η χωρητικότητα είναι για 250 άτομα. Τις νέες εστίες είναι για 150 φοιτητές, οπότε καλύπτουμε ό,τι
2: μπορείτε, ας πούμε, για για παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί το να πάει να σπουδάσει το παιδί σου σε άλλη πόλη, πραγματικά είναι πάρα πολύ, ένα πολύ μεγάλο οικονομικό θέμα για τους γονείς. Ο προαστιακός που εγκαινιάστηκε πριν από λίγο καιρό και είχε στόχο την εξυπηρέτηση των φοιτητών για το Διεθνές Πανεπιστήμιο, κύριε Αγγελόπουλε, εξυπηρετεί τελικά?
1: Θεωρώ πως εξυπηρετεί. Θα εξυπηρετούσε καλύτερα βέβαια αν η γραμμή του προαστιακού περνούσε μέσα από το κάμπους της του κάμπους του Πανεπιστημίου μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το επιθυμητό και έχει ήδη δρομολογηθεί όταν ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός. Αυτό θα είναι το ιδανικό, γιατί η κοινότητα του Πανεπιστημίου εδώ στη Σύνδο αριθμεί περίπου 10.000 φοιτητές, με μια επισκεψιμότητα καθημερινή γύρω στους 6-7.000. Καταλαβαίνετε ότι και οι εργαζόμενοι τώρα για ένα διάστημα δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε αυτό οφείλεται ίσως και η ενημέρωση η οποία έχει γίνει στους φοιτητές, η δύναμη της συνήθειας. Καταλαβαίνετε το λεωφορείο το 52, το οποίο βελτίωσε πάρα πολύ τα δρομολόγια του, ανταγωνίζεται κατά κάποιο τρόπο την λειτουργία του προαστιακού. Και το κυριότερο είναι η διασύνδεση των εισιτηρίων. Θα πρέπει να είναι ένα εισιτήριο το οποίο να καλύπτει και τον προαστιακό αλλά και τις αστικές κοινωνίες. Ναι.
2: Από όσο γνωρίζουμε θα γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις όσον αφορά τον προαστιακό, με στόχο τους να εξυπηρετεί όσο γίνεται καλύτερα τους φοιτητές του Πανεπιστημίου σας, κύριε Αγγελόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, καθώς έχετε σύγκλητο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μαζόμαστε πυρετοδός για την υποδοχή των πρωτετών φοιτητών, όπως είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Και συγχαρητήρια λοιπόν στο ΔΥΠΑΕ, σαν μαθητής και αυτός, θα τα κατάφερε στις πανελλαδικές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα, Χρήστο, σε ένα θέμα λίγο που θα χαλαρώσουμε από αυτή την έντονη πολιτική επικαιρότητα, αλλά και γενικά τα οικονομικά, τα αστυνομικά. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, καθώς το κτήμα Κυριάννη και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία τους, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία θερινού σινεμά. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο κύριος Ορέστης Ανδριαδάκης. Καλησπέρα, κύριε Ανδριαδάκη.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς ήταν πέρσι η ανταπόκριση αυτής της συνεργασίας πρώτα απ' όλα? Φανταζόμαστε καλή, γιατί την ξανακάνετε φέτος.
1: Ναι, εγώ θέλω να ξεκινήσω με την ευρύτερη συνεργασία που έχουμε με το κτήμα Κυριάννη, ναι, από την εποχή που ζούσε ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του φεστιβάλ μας, με τα υπέροχα κρασιά του, τα οποία κάνουν θράψη στους καλεσμένους, τους ξένους. Mm-hmm. Και έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλες αυτές τις γεύσεις και όλη αυτή τη φιλοσοφία του κρασιού που είχε στήσει ο Κυριάννης. Και συνεχίζουμε και με αυτές και με διάφορες άλλες δράσεις. Θα κάνουμε και άλλα με το κτήμα Κυριάννη. Είναι αυτές οι θερινές προβολές. Φέτος είχαμε κάνει πέρσι μια πάρα πολύ ωραία προβολή και επαναλαμβάνουμε και φέτος, που θα γίνει στο Οινοποιείο του κτήματος, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Αμύνταιο. Είναι πραγματικά κάτι μαγικό, διότι θα παίξουμε μια πάρα πολύ ωραία ταινία που έχει βέβαια σχέση με το κρασί, λέγεται «Επιστροφή στη Βουργουνδία». Είναι μια γαλλική ταινία.
0: Γι' αυτό επιλέχθηκε η συγκεκριμένη, γιατί θα σας ρωτούσαμε γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη ταινία.
1: Ναι, θέλαμε να έχουν σχέσεις με όλη αυτή την κουλτούρα του κρασιού, την κουλτούρα του κτήματος. Είναι μια οικογένεια που είναι λίγο διαλυμένοι, τα παιδιά ζουν αλλού, πεθαίνει ο πατέρας και μαζεύονται ξανά στο κτήμα τους και προσπαθούν να το αναστήσουν μέσα από το πάθος τους για το κρασί, για τον τόπο τους, mm-hmm, για την, όλη αυτή τη διαδικασία της συνοποιίας. Πάρα πολύ όμορφη ταινία. Mm-hmm. Θα γίνει πρώτα μια ξενάγηση στο κτήμα, δηλαδή η όλη διαδικασία ξεκινά στις 8 η ώρα, είμαστε στις 8 Αυγούστου όπως είπαμε, και γίνεται μια ξενάγηση στο κτήμα και στις 9 η ώρα θα αρχίσει η προβολή. Φυσικά το κτήμα προσφέρει ένα
0: ποτήρι
1: κρασί. Ναι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε μπείτε στο site μας να κλείσετε όσο δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Άρα μπαίνει κάποιος που θέλει να κάνει κράτηση στο site του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έτσι?
1: Ναι, mm-hmm, ναι, για να βρει σίγουρα θέσεις. Δεν είναι πάρα πολλές θέσεις, αλλά είναι μαγική η εμπειρία. Δηλαδή πέρσι είχαμε περάσει καταπληκτικά με όλο αυτό, την ξενάγηση και την υπέροχη ταινία μέσα στους αμπελώνες. Είναι κάτι μοναδικό.
2: Είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου, σωστά?
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Αμύνταιο.
0: Και φανταζόμαστε ότι έρχεται και κόσμος εκτός από εκείνης της περιοχής. Δηλαδή ναι, το συνδυάζουν σαν Σαββατοκύριακο εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Είναι μια υπέροχη εκδρομή, διότι ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή μέχρι να πας εκεί, είναι η ξενάγηση, είναι όλοι οι αμπελώνες και κλείνει με τη Βουργουνδία και πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αγάπη για το κρασί.
0: Φέτος θα υπάρξει και δεύτερη βραδιά, κύριε Ανδριαδάκη?
1: Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά όταν έρθει η ώρα.
0: Μάλιστα. Έχετε ακόμη μια δράση, δεν θα την αναφέρω ως δράση, είναι θεσμός πλέον, γιατί το σινεμά με θέα που έρχεται στις 24 Αυγούστου έρχεται για 12η συνεχή χρονιά. Αυτή είναι μια συνεργασία που έχετε με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που πραγματικά την αγκαλιάζει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, είναι το σινεμά με θέα. Εμείς του φεστιβάλ και οι συνεργάτες μας στο Μέγαρο λέμε ότι είναι το πιο όμορφο θερινό σινεμά στην Ελλάδα.
0: Είναι, γιατί εγώ έχω πάει και το λέω ότι είναι.
2: Και εγώ έχω πάει.
1: Ναι,
0: όλοι έχουμε
1: όταν
0: πάει.
1: Πέφτει το φως και βλέπεις όλο το θερμαϊκό από κάτω, είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο. Φέτος θα αρχίσουμε τις προβολές της 24 Αυγούστου, mm-hmm, με 5 ταινίες, mm-hmm, που καλύπτουν έτσι ένα ευρύ φάσμα ειδών. Ξεκινάμε με την ταινία του Τζαφάρ Παναχή, αυτού του σπουδαίο Ιρανού σκηνοθέτη, και την ταινία «Ένα απλό ατύχημα» που είχε πάει και το βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών πέρσι. Είναι ένας άνθρωπος, ο Παναχή, ο οποίος έχει υποστεί πάρα πολλές διώξεις από το καθεστώς του Ιράν. Είχε πάει φυλακή, του είχαν απαγορεύσει να γυρίζει ταινίες, έπαιζε τις ταινίες του σε ξένα φεστιβάλ χωρίς να είναι ο ίδιος παρόν. Αλλά είναι ένα μια αλληγορία ιδιαίτερη, σουρεαλιστική κωμωδία και πολιτικό θρίλερ, θα το έλεγα. Και συνέχεια έχουμε άλλες τέσσερις ταινίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, δράμα, κωμωδία, πολιτική αλληγορία.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίο που κάνετε γενικά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έχετε δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και έχετε και πολύ ωραίες συνεργασίες, όπως και με το Μέγαρο Μουσικής αλλά και με το Κτήμα Κυριάννη, και πραγματικά είναι πολύ ωραίο, γιατί ναι, θυμόμαστε αυτό που είπατε στην αρχή και την πολύ μεγάλη σχέση που είχε ο Γιάννης Μπουτάρης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και φανταζόμαστε...
1: Ήταν, μην ξεχνάμε ότι κάποτε ήταν και πρόεδρος του Διοικητικού
0: ακριβώς,
1: Συμβουλίου.
0: Ακριβώς. Και,
1: αλλά και...
0: Και συνέχιζε και στην... πάντα να το στηρίζει. Δηλαδή, εγώ
1: βέβαια,
0: θυμάμαι.
1: Βέβαια.
0: Πρώτα απ' όλα ερχόταν ως θεατής. Δεν ερχόταν ως επίσημος μόνο, ερχόταν ως θεατής να παρακολουθήσει.
1: Αλλά και στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχουμε καλοκαιρινές προβολές. Τις λένε Πάρκιο Σίνεμα, που διαλέγουμε εμείς τις ταινίες. Και φέτος το θέμα είναι το musical που θα παίξουμε από το Singing in the Rain, το New York, New York, το Mamma Mia. Είναι επίσης ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμά στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που και με αυτούς έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία.
0: Μάλιστα. Εμείς πριν σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που κάνετε, γιατί μας ψυχαγωγείτε, δεν μπορούμε τώρα να συνομιλούμε με τον κύριο Ανδρεαδάκη και να μην ρωτήσουμε την άποψή του για την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Εμένα πάντως, όποιος φίλος ή φίλη το έχει δει, έχει ενθουσιαστεί. Εγώ θα πάω αυτή τη βδομάδα, γιατί έλειπα. Πείτε μας λίγο όμως τη δική σας άποψη.
1: Κοιτάξτε, για μένα το πιο σημαντικό με αυτή την ταινία είναι ότι έβαλε το προσκήνιο ξανά το θέμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Βλέπουμε στα social media όλου του κόσμου ανθρώπους να συζητούν, να διαφωνούν και να τσακώνονται αν είναι σωστή η μετάφραση του πολύτροπων, τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς γινόταν τον 10ο αιώνα και ποια ήταν η διαφορά με τον 4ο αιώνα, πώς πρέπει να ξαναδιαβάσουμε τον Όμηρο, τι σημαίνει αρχαία ελληνική ποίηση. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση του ελληνικού πολιτισμού που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ασχέτως αν σου αρέσει η ταινία ή δεν σου αρέσει η ταινία. Είναι υπέροχο να τσακωνόμαστε για την αρχαία ποίηση, δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Είναι σίγουρα. Εσάς σας άρεσε όμως?
1: Εμένα μου άρεσε η ταινία. Μου άρεσε η ταινία. Δεν είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
2: Σίγουρα
1: είναι
2: όχι.
1: Μια θεαματική περιπέτεια με πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία, εξαιρετικές ερμηνείες.
2: Με ίσως κάποιες ατέλειες, θα έλεγα εγώ.
1: Έχει πολλές ατέλειες.
2: Ναι.
1: Έχει πολλές ατέλειες και αυτό που μου άρεσε εμένα είναι ότι έκανε μια άλλη ερμηνεία της. Του μύθου. Αλλά κάποιοι τον κατηγόρησαν και λένε είναι πολύ αυθαίρετο ότι άλλαξε κάποια από τα θέματα όπως τα παρουσιάζει ο Όμηρος. Αλλά και οι αρχαίοι τραγικοί 4 αιώνες μετά τον Όμηρο δεν άλλαξαν κάποια από τα θέματα έτσι όπως τα πιάνε ο Όμηρος.
2: Σίγουρα θα τα άλλαξαν.
1: Οι Τροάδες είναι τελείως διαφορετικοί την προσέγγιση του μύθου από ότι είναι Όμηρος. Η Ελένη του Ευρυπίδη είναι τελείως διαφορετική.
2: Στην κούρσα των Όσκαρ, τι λέτε ότι θα κάνει η ταινία συγκεκριμένη?
1: Από υποψηφιότητες θα σκίσει. Από υποψηφιότητες θα σκίσει. Ανάλογα τώρα πώς θα είναι τότε ο ανταγωνισμός, σίγουρα θα πάρει αρκετά Όσκαρ.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρεαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε
0: για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλά.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, διότι σήμανε συναγερμός νωρίς το μεσημέρι, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην πρεσβεία της Γαλλίας επί της Οδού Ακαδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα αυτό πραγματοποιήθηκε στις 12 παρά 20, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, το οποίο διενεργεί έλεγχο στο κτίριο. Λόγω της επιχείρησης αυτής, όπως είπαμε, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.
1: Λοιπόν, τώρα στο πολιτικό προσκήνιο να πούμε ότι σήμερα είναι η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για τα 33 άρθρα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η Βουλή αποφασίζει ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα, με την αντιπολίτευση βέβαια, το έχει πει πάρα πολλές φορές, ότι θα κρατήσει αρνητική στάση, δεν θα υπάρξουν συνενέσεις, όπως συνήθως πρέπει να πούμε ότι συμβαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε ούτε συγκλήσεις ούτε συνενέσεις και το θέμα βέβαια θα μετατεθεί για μετά τις εκλογές.
0: Τώρα ο Πρωθυπουργός κάλεσε από το Σάλτσμπουργκ την Ευρώπη να αναλάβει άμεση δράση για την αντιμετώπιση των υψηλών ενεργειακών τιμών και την ενίσχυση των διασυνδέσεων. Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα αποτελεσματικότερο ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο, τονίζοντας τη σημασία της φύλαξης των συνόρων. Είπε ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή και επίσης τόνισε ότι απαιτούνται περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αλλά και των φυσικών καταστροφών.
1: Από την πλευρά του τώρα, ο καγκελάριος της Αυστρίας έκανε λόγο για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για το μεταναστευτικό. Το Σαρδάμ, ο κύριος Σωστό και μεταξύ άλλων είπε ότι είναι σημαντικός ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεταστροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 στην Αυστρία είχαμε περισσότερες επιστροφές από τις αιτήσεις ασύλου, κάνοντας βέβαια λόγο για τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας και μάλιστα συγκεκριμένο ο κύριος Σωστό είπε «Σας είμαστε ευγνώμονες». Στο μεταξύ δεν ξέρω αν είδε το βίντεο που ανέβασε ο κύριος Καραμέρος. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Καραμέρος, ο Γιώργος Καραμέρος, δημοσιογράφος βέβαια στο επάγγελμα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρεις εγώ μπερδεύομαι κιόλας. Ποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος πάει στον Τσίπρα, ποιος
0: πάει αλλού.
1: Είναι ανεξάρτητος. Οι ανεξάρτητοι έχουν φτάσει γύρω στους 52. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασε λοιπόν ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο γνωστοποίησε ότι γράφτηκε ως απλό μέλος στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια ήταν πολύ γνωστό ότι ο κύριος Καραμέρος θα πήγαινε σιγά σιγά προς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ αυτά έλεγαν. Οπότε το βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, ο κύριος Καραμέρος είναι πάνω σε ένα πλοίο και ανέβασε ένα βίντεο που γράφει ότι σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολύ, με όμικρον γιώτα έτσι, όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μία θέση αλλά για το ταξίδι, ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί.
0: Θέλει να πει μάλλον όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα.
1: Ναι, ότι δεν είμαστε τη σελίδα, αλλά
0: ακριβώς.
1: Είμαστε με το λαό. Καλά, δεν το κατάλαβα. Στο μεταξύ, τώρα που είπαμε Αλέξη Τσίπρας παρουσιάζει...
0: Ήθελα ένα κόμμα εκεί.
1: Α, ναι, δεν το διάβασα σωστά. Ναι, μπορεί. Εντάξει. Ο Χρήστος τα εξηγεί. Εγώ τα λέω, ο Χρήστος τα εξηγεί. Μπράβο, Χρήστο. Λοιπόν, και μια που λέμε για τον Αλέξη Τσίπρα... Να πούμε ότι αύριο παρουσιάζει το σχέδιο της προτάσης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι με την εισαγωγική ομιλία του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος ήταν και δήμαρχος Σκύρου, από όσο θυμάμαι. Θα υπάρξουν ομιλίες και θα παρουσιάσει τι προτείνει η Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση.

0: Λοιπόν, και μια που είπαμε τι θα ανακοινώσει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάμε τώρα, αλλάζουμε πολιτικό χώρο, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης για την Εθνική Άμυνα. Καλησπέρα κύριε Κατρίνη.
1: Καλησπέρα
2: σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Αυτομπάζη, κύριε Αυτομπάζη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ήθελα λίγο
2: και
0: να.
2: Χρόνια πολλά και σε εορτάζοντα σήμερα, το Αγίου Παντελεήμονος. Μεγάλη.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Δεν είστε Παντελής πάντως, όχι, εντάξει. Μην είπαμε, μήπως έχουμε εορτάζον και δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, έτσι χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από μία δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Δένδια, που διάβαζα χθες στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, που λέει ότι η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Εσείς είστε και τομεάρχη στην Εθνική Άμυνα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κατρίνη?
2: Εντάξει, για να θεμάζει στο θέμα της Εθνικής Άμυνας, πάντα φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Όμως, καλό θα είναι, πέρα από την αγορά οπλικών συστημάτων, που όντως υπάρχει μια ενίσχυση, με προβολή βεβαίως το 2028-29-30, όπου θα έρθουν και τα F-35 και οι υπόλοιπες φρεγάτες. Είναι σημαντικό μια χώρα να έχει αμυντική αυτονομία, να έχει τεχνογνωσία, να έχει την ικανότητα να παράγει ίδια ένα μέρος των οπλικών συστημάτων, και όπως κάνει φέρει πριν η γειτονική μας χώρα η Τουρκία. Και φυσικά πολύ σημαντικό είναι, πέρα από τα οπλικά συστήματα, το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί χωρίς τους ενστόλους, χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν μειωμένο συντελεστή ισχύος. Άρα, ωραίες είναι οι δηλώσεις, αλλά καλό θα είναι να θωρακίσουμε για την αμυντική και ναυτική μας βιομηχανία, που δυστυχώς έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Mm-hmm. Η πρόσφατη σύνοδος στο ΝΑΤΟ έδειξε τη γύμνια της χώρας όσον αφορά την αμυντική και ναυτική της βιομηχανία. Και βεβαίως να δούμε και λίγο το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι ο φτωχός συγγενής όλων των εξαγγελίων, αλλά και των πολιτικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, είπε ότι δεν μπορεί η απάντηση στην ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά να είναι η αδράνεια, κύριε Κατρίνη, και επίσης είπε δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα, ζητώντας ευρωπαϊκά μέτρα.
2: Κοιτάξτε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σίγουρα, και αυτό που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, τα 10 λεπτά μείωση ήδη έχει.
0: Σε ντίζελ. Στον ντίζελ.
2: Όχι, τα 10 λεπτά στη βενζίνη.
0: Α, στη βενζίνη.
2: Που εξήγηλε ήδη και απορροφηθεί από τις αυξήσεις. Mm-hmm. Ήδη δηλαδή η βενζίνη περισσότερο από ό,τι ήταν τότε πριν εξαγγείλει τη μείωση ο κ. Μητσοτάκης. Βεβαίως υπάρχει μια λύση. Η μείωση της φορολογίας, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα καύσιμα. Που συνολικά η φορολογία με ειδικό φόρο και ΦΠΑ στα καύσιμα είναι περίπου 67%. Είναι από τις υψηλότερες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για ένα μικρό διάστημα που υπάρχει κρίση στο στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι τιμές του Brent θα ανεβαίνουν. Άρα θα ανεβαίνουν και οι τιμές του diesel και οι τιμές της βενζίνης. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, να πάμε στον ευρωπαϊκό μεσόρο που είναι περίπου στο 33,3% η φορολογία, για ένα μικρό διάστημα να είναι ένα μέτρο ανακούφισης για τη μεσαία τάξη, με τα οικονομικά στρώματα.
0: Εσείς είστε 100% σίγουρος ότι θα λειτουργούσε και ότι θα έφτανε στην τσέπη του καταναλωτή, κύριε Κατρίνη, αυτό το μέτρο?
2: Εντάξει, κύριε Τσαμπάζη, αυτό είναι το μόνο επιχείρημα της κυβέρνησης, η οποία τι λέει? Ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου. Δεν μειώνω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου. Ας παραιτηθούν, θα αφήσουν σε μια άλλη κυβέρνηση να πει στις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν το νόμος κράτους. Είναι αδιανόητο, όταν ο ΦΠΑ έχει μειωθεί σε πάρα πολλές χώρες στα βασικά διατροφής και οδήγησε σε μείωση των τιμών και του πληθωρισμού, να λέμε στην Ελλάδα ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε ή στα καύσιμα. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν υπάρχει μηχανισμός, υπάρχει. Υπάρχουν
0: και εκεί γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση?
2: Αυτό αφού είναι τόσο. Θα σα πω γιατί πιστεύω εγώ. Γιατί πιστεύω εγώ, γιατί μέσα από την πολύ υψηλή έμεση φορολογία του Μητσοτάκης κάθε μήνα μαζεύει υπερέσοδα, μέσα από τα οποία μπορεί να κάνει πολιτική με εξαγγελίες, επιδόματα και μέτρα κάθε 3-4 μέρες, αναλόγως τη λίμνη της χρησιμοποίησης. Δηλαδή μόνο το πρώτο πεντάμινο του 26, για να μιλάμε στοιχεία, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, το υπερπλεώνασμα είναι πάνω από 2,5 δις. Προσέξτε, σε σχέση με τους στόχους του Δεκεμβρίου. Και μην μου πείτε τώρα ότι η οικονομία πετάει, super wow, και γι' αυτό έχουμε έσοδα και έχουν διαμπήσει τα δημόσια τα μέλη αυτά. Είναι η πολύ ψηλή έμεση φορολογία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, μια που είπατε για τις δημοσκοπήσεις, σας άκουσα χθες ή προχθές να λέτε ότι μοναδικός στόχος για το ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη. Δεν ξέρω τώρα αν σίγουρα είναι ένας δύσκολος στόχος, σύμφωνα και με τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, παραμένει εφικτός, κύριε Κατρίνη, γιατί έχετε και μήνες μπροστά σας, αφού όπως όλα δείχνουν πλέον οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός βγήκε με μια σωρία δημόσιων παρεμβάσεων να πει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Αυτό βέβαιως θα το δούμε σε ένα μήνα από τώρα, αν είναι όντως πρόθεση ή αν θα το αναθεωρήσει. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά αντιπαράθεση, πόλους θα έλεγα πολλές φορές, τοξικότητας και με ευθύνη της κυβέρνησης. Οι δημοσκοπήσεις.
0: Θεωρείτε ότι η τοξικότητα, κύριε Κατρίνη, συγγνώμη, είναι μόνο εξαιτίας της κυβέρνησης? Θεωρείτε ότι άλλοι, ας πούμε, στον πολιτικό χώρο δεν προκαλούν κάτι τέτοιο?
2: Εντάξει, τα μάγνητες δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών, αντιπροέδρων, γραμματέων, λεφτά δημοκρατία, αλλά δεν επιδιώκουν διαρκώς μια απόλυση και μια αντιπαράθεση τώρα στην τοξικότητα. Τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα στοιχεία που δείχνουν. Προφανώς, βάζοντας δημοσκοπήσεις, κάποιος βλέποντας θα έλεγε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη θέση είναι δύσκολος. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κυρία Τσαμπάζη. Είναι δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Άρα ο στόχος του αλίμονο, αν δεν ήταν η πολιτική ανατροπή και η νίκη στις εκλογές. Και είναι στο χέρι το δικό μας, αλλά βεβαίως και των πολιτών, που θα πρέπει να επιλέξουν αν στις εκλογές θα πάνε με όρους διαμαρτυρίας, αντίδρασης στους συμπαθητικούς ή θα πάνε με μια συνειδητή εναλλακτική πολιτική επιλογή. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μονόδρομος της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει και εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Και εκεί τα κόμματα πρέπει να μετρηθούν κατά πόσον αυτά που προτείνουν ο κόσμος τα ακούει, τα πιστεύει, θεωρεί ότι είναι εφαρμόσιμα και κυρίως πιστεύει ότι μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματά του. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα του για το ΠΑΣΟΚ και ο μεγάλος αγώνας για το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα σας πω, κύριε Κατρίνη, κάτι. Γιατί χθες κάθισα και διάβασα όλη τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στο πρώτο θέμα. Όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 11%. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό αντικειμενικά. Στο ερώτημα όμως, ποιο κόμμα ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση? Το πρώτο κόμμα είναι το κανένα, ιδιαίτερα με 38,9. Μετά όμως έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 14,5, ενώ ακολουθεί η Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα με 11,6, που η Ελλάς σας περνάει στην εκτίμηση ψήφου. Εγώ πάντως, πραγματικά όταν το διάβαζα, λέω τι συμβαίνει εδώ.
2: Είναι καλό το γεγονός ότι ο κόσμος αναγνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ...
0: Ναι, αλλά γιατί δεν το. Δεν φαίνεται,
1: δε φαίνεται αυτό στο ερώτημα.
0: Στο ερώτημα ποιον θα ψηφίσετε, ναι.
2: Αυτό λέω. Αυτό θα καταλήξω. Ότι είναι καλό που ο κόσμος αναγνωρίζει ότι κάνουμε ουσιαστική αντιπολίτευση. Προφανώς όμως δεν μας φτάνει και δεν μας αρκεί αν πιστεύουμε ότι μεταφράζεται και σε πρόθεση ψήφου. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα και ο μεγάλος αγώνας για το ΠΑΣΟΚ. Να μπορέσει να φέρει τον κόσμο στην όχθη της συναλλακτικής κυβερνητικής επιλογής. Άρα να ψηφίσει για κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές, και όχι απλώς να ψηφίσει για να εκφράσει την αντίδραση στην εφταετία Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι από αυτό θα κρυφθούμε κι εμείς όλοι μετά τη λαϊκή δημοκρατία.
0: Οι χαμηλές πτήσεις που σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ερώτημα ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, δηλαδή στη χθεσινή δημοσκόπηση, είναι στο 5,8. Αυτό πόσο σας προβληματίζει στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατρίνη?
2: Τσαμπάζη, κοιτάξτε, ένας πολιτικός αρχηγός που δεν έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, είναι νομοτελειακό ότι σε ένα τέτοιο ερώτημα θα εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά. Γιατί ο κόσμος πάντα βάζει στο μυαλό του, όταν εμπάφεται το ερώτημα, κάποιον που είναι ή έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το κύριο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ. Το κύριο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει αυτή τη σοβαρή αντιπολιτευτική παρουσία που έχει, με περιεχόμενο, με προτάσεις, με λύσεις και θέσεις για πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας. Και να πω έτσι συνοπτικά, μια και μου δίνει την ευκαιρία, το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες 15 μέρες μίλησε για την παιδεία, για την ναυτιλία, για την υγεία, για το στεγαστικό, για τους συνταξιούχους, για τους εμπόρους, για τα κόκκινα δάνεια, για την ακρίβεια, για τη μείωση της φορολογίας της έμεσης. Δηλαδή για ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη, που καίνε τον πολίτη και με βάση τις έρευνες και τα συγκεκριμένα πράγματα. Και μάλιστα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάποιο θέμα επικοινωνίας, κύριε Κατρίνη.
1: Δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
2: Δέχτηκε κριτική για πολλές από τις θέσεις του, το οποίο είναι και θεμητό, γιατί τα κόμματα πάντα έχουν μια διαφωνία. Τώρα, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μας, να μπορέσουμε αυτή τη θετική μας ατζέντα για μια καλύτερη επόμενη μέρα, ο κόσμος να την ακούσει, να την καταλάβει, να πιστεί ότι είναι εφαρμόσιμη και βεβαίως να πιστεί και από τα πρόσωπα ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν πάρει την πρώτη εντολή και αν κάνει κυβέρνηση, θα μπορέσει να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και για την πατέρα γενικότερα. Γιατί πολλές φορές.
0: Γιατί τόσο καιρό δεν τους πείθετε όμως.
2: Γιατί,
0: γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση για πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό εσείς δεν το έχετε ρευστοποιήσει καθόλου. Ποιο είναι το θέμα?
2: Εντάξει, κυρία Θαμάζη, η κυβέρνηση είναι σε μια φορά, συνεχιζόμενη φορά.
0: Εντάξει, και μια κυβέρνηση που είναι 8-7 χρόνια, φυσιολογικό.
2: Είναι, είναι μια κυβέρνηση που έχει φθορά, που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, αλλά σε πολλές υποθέσεις κακοδιαχείρισης, που ο κόσμος και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά κατάλαβε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ελληνική επαρχία, ειδικά για την πρωτογενή τομέα. Άρα είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει κλείσει ο κύκλος, και γι' αυτό, μια και λέμε για τις δημοσιοποιήσεις, δεν είναι τυχαίο το έβριμα ότι σε όλες τις δημοσιοποιήσεις 7 στους 10 Έλληνες δεν θέλουν πολιτική αλλαγή. Δεν θέλουν μάλλον αυτή την κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν το θέμα? Ότι αυτή η πλειοψηφία.
0: Η Νέα Δημοκρατία όμως παραμένει πρώτη. Πώς υπάρχει αυτή η αντίφαση?
2: Η μεγάλη πλειοψηφία πολυδιασπάται σε πάρα πολλά κόμματα, που εμείς θεωρούμε ότι ένα κομμάτι πάει στο ΠΑΣΟΚ που είναι μια ψήφος εναλλακτική κυβερνητική, και ένα κομμάτι σημαντικό πηγαίνει σε πολλά κόμματα τα οποία δεν λένε κάτι συγκεκριμένο, δεν μιλάνε για την επόμενη μέρα, λένε μόνο ότι τους αρέσει, καταγγέλνουν και μένουν σε ένα λόγο και ρόλο αντιπολιτευτικό. Τώρα, ο λαός είναι αυτός που πάντα αποφασίζει και επιλέγει τι θέλει να είναι η επόμενη μέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση και εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας ακριβώς για να ακουστούν οι προτάσεις και να πιστούν οι πολίτες ότι εδώ το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι, θα κάνει κάτι διαφορετικό, θα βελτιώσει τη ζωή μας.
1: Πρόσφατα επισκεφτήκατε τον Εύρο. Εκεί ο κόσμος τι σας λέει? Λέει σε εσάς ότι θα σας ψηφίσει, αλλά αυτό, όπως συζητάμε τόση ώρα, δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Πάντως σίγουρα δεν λέει ο κόσμος τον Εύρο. Θα δηλώσει τι ωραία που τα είπε η κυβέρνηση και τα έκανε.
0: Καλά, και να σας το έλεγαν τώρα, κύριε Κατρίνη, δεν θα μας το λέγατε.
2: Όχι, να σας πω τι μου είπανε. Μου είπανε εκείνα το σχέδιο ανασυγκρότησης που είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, θυμάστε τότε, μετά την μεγάλη καταστροφή στο δάσος της Λαβιάς, και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μας είπανε για το μεγάλο σχέδιο ανασυγκρότησης της κυβέρνησης και της κυρίας Μιχαηλίδου και με την κατάσταση στον Εύρο, θυμάστε?
0: Πήγανε, βέβαια, υπάρχει δύο, πρόγραμμα, ναι.
2: Πήγανε δύο όλοι και όλοι στον Εύρο με το ΒΕΛΕΑΡ των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση, και αναγκάστηκε την κυρία Μιχαηλίδου πριν από 4 μέρες στη Βουλή του Νομοσχέδιου να παραδεχθεί ότι το πρόγραμμα πέτυχε, και μας έλεγαν, ειδικά στο Βόρειο Εύρο, το μεγάλο κύμα μετανάστευσης και προς την Αλεξανδρούπολη, αλλά και προς τις μεγάλες πόλεις της χώρας στο εξωτερικό, όπου πλέον ερημώνει ο Βόρειος Εύρος, και καταλαβαίνετε ότι μια περιοχή που είναι σύνορο της Ελλάδος και ευαίσθητο σύνορο, μια χώρα που δεν είναι και, θα έλεγα, γείτονας καλός και ήσυχος, καταλαβαίνετε ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Όπως επίσης, και θέλω να το πω από την εκπομπή σας, και το έχει πει και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, ο κύριος Άνθρωπος Ευαγγέλωτος, για το μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει με την εξαγορά κατοικιών στον Εύρο μέσω παρένθετων των εταιριών από την Βουλγαρία κυρίως, αλλά με συμφέροντα διαγοραστές που είναι από την Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν μας υποχρεώνουν να είμαστε παγρύπνοι σε εγρήγορση, γιατί μιλάμε για μια περιοχή που είναι είσοδος της χώρας, που είναι σε πολύ ευαίσθητη γυπνίαση με την Τουρκία, που δεν είναι, όπως είπα, δεν είναι ο καλύτερος γείτονας, και που αντί να έχει ειδική φορολογία, ειδικά να φτιάξει κίνητρα για τις επιχειρήσεις, να έχει ειδικά προγράμματα εργασιακά απασχόλησης για να μπορέσουν να στηριχθούν επιχειρήσεις και να πάρουν εργαζόμενους, πιθανόν και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για μια τριετία ακριβώς, για να μπορέσουν να έχουν κίνητρο να πάνε να μείνουν στο Βόρειο Εύρο και να κάνουν επιχειρήσεις. Δυστυχώς η περιοχή αυτή ερημώνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εθνικούς κινδύνους, που νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από προφανές.
1: Υπάρχει, υπάρχει βέβαια και το άλλο θέμα, κύριε Κατρίνη. Θυμάστε παλαιότερα με τις επιδοτήσεις και τα δάνεια για τις επιχειρήσεις, μείνανε μόνο κουφάρια στον Βόρειο Εύρο, σε ολόκληρο τον Εύρο δηλαδή. Δόθηκαν πολλά λεφτά τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως έπρεπε τότε.
2: Κοιτάξτε, αυτά έγιναν σε όλη τη χώρα. Είναι κάποιες πρακτικές που τις αφήσαμε πίσω. Πλέον δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά αυτό που λείπει δεν είναι ο έλεγχος ή το πλαίσιο.
1: Επί δικιά σας διακυβέρνησης τότε.
2: Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι επί δικιά μας διακυβέρνηση. Γιατί θυμάμαι ότι και επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Καραμαλή, ότι δυστυχώς αφήθηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα που μπήκαν σε καινοτομικά προγράμματα, αλλά σήμερα βλέπουμε κουφάρια. Και τα τελευταία χρόνια ξέρω ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγα στην ΙΠΕ της Αλεξανδρούπολης και είδα μόνο δύο επιχείρησες.
1: Ισχύει.
2: Πόσα χρόνια θέλετε. Πόσα χρόνια θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι 7 χρόνια. Θέλει 17, θέλει 27, θέλει 37, θέλει μια ζωή ολόκληρη για να καταλάβει ότι η βιομηχανική περιοχή, ειδικά στον Εύρο, πρέπει να στηθεί, ότι ο κόσμος στο Βόρειο Εύρο πρέπει να επιστρέψει και ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται, ειδικά για τον Εύρο και την νησιά του Αιγαίου, σαν να είναι μια επαρχιακή απλή περιοχή που εγώ επειδή εκλέγομαι στην επαρχία. Θέλω να σου μεταφέρω ότι το σύνολο της ελληνικής επαρχίας έχει ένα αίσθημα κατάληψης στην κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, αντιπολιτευτικός σύστρος. Με όποιον και να μιλήσετε θα δείτε ότι πέρα από κάποια βασικά έργα υποδομών που γίνονται, σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στο κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ότι αρέσει δεν αρέσει την κυβέρνηση και στους φιλελεύθερους υπουργούς του κ. Μητσοτάκη, το 98% των εργαζομένων δουλεύουν σε επιχειρήσεις μέχρι 10-20 εργαζόμενους. Τι έκανα, τις κλείσουμε όλες, θα γίνουν όλοι υπάλληλοι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Βλέπετε ο πρωτογενής τομέας. Είναι δυνατόν στην Ηλία, την περιοχή μου, το 40% της καλλιεργούμενης έκτασης στην πιο έφορη γη της Ελλάδος να μην είναι καλλιέργητο και σε όλη την επαρχία να σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν σημαίνουν, δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει περιφερειακή πολιτική. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το κέντρο στην πράξη. Και σας λέω ένα παράδειγμα. Εγώ μιλάω με νούμερα. Πριν από κάποιους μήνες μιλάγαμε για το σχέδιο με την κατάσταση στο Βόρειο Εύρο. Και τότε στη Βουλή λέγαμε ότι παιδιά δεν αρκεί ένα
0: αυτές δέλεαρα, οι πρακτικές όμως, κύριε Κατρίνη, δεν θέλουν και λίγο χρόνο προκειμένου να υλοποιηθούν.
2: Αλλά όταν δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν υποδομές υγείας, δεν υπάρχουν βασικά έργα υποδομών, πώς θα πάει ο άλλος να μην εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο Βόρειο Εύρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, όταν δεν υπάρχει ζωή γενικά στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, γενικά η Ήπεθρος είναι ένα,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Θέλω
0: είναι
2: να πω,
0: ένα θέμα.
1: Και ο Εύρος ακόμα ιδιαίτερα, διότι έχει και την ιδιαίτερη σημασία.
2: Να μην έχει 3 χρόνια φορολογικής απαλλαγής μια νέα επιχείρηση. Να μην έχει ένα κίνητρο να πάρει προσωπικό, να έχει μειωμένες ή και καθόλου εισφορές ασφαλιστικές για 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι για 50-80 επιχειρήσεις που θα θέλαμε να γίνουν στο Βόρειο Εύρο απέξω το ασφαλιστικό στρατό. Όμως πρέπει να υπάρχει και μία αίσθηση και μία ευαισθητοποίηση στο τι σημαίνει Εύρος και σας ξαναλέω, την ίδια στιγμή εγκαταλελειμμένες ιδιοκτησίες αγοράζονται μέσω ευρωπαϊκών εισαγωγικών εταιριών από τουρκικά συμφέροντα. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου.
0: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στο φίλο το Μάκη, ο οποίος λέει ότι πολύ πιθανώς στην ερώτηση που ήταν μέσα στη δημοσκόπηση, ποιος ασκεί ισχυρότερη αντιπολίτευση, να περιλαμβάνονται και απόψεις ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Φανταζόμαστε πως ναι. Δηλαδή και αυτοί οι ψηφοφόροι σίγουρα
1: όλοι απαντούν
0: είπανε ακριβώς ερωτήσεις μιας δημοσκόπησης. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 11. Καλά έκανε ο κύριος Κατρίνης και μας θύμιζε ότι γιορτάζει ο Παντελέημον σήμερα, ο Παντελής.
1: Χρόνια πολλά.
0: Οπότε
1: λοιπόν,
0: χρόνια σας πολλά. Χρήστος Χατζημίκης, Έφη Τσαμπάζη.
1: Εσείς μένετε εδώ. Mm-hmm. Ακολουθεί όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Σήμερα με την Ειρήνη Γκέλη στο μικρόφωνο και στη συνέχεια στις 2 η ραδιοεφημερίδα του 102 FM με την Ελένη Ιατρού.
0: Και εμείς αύριο στις 11. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο, Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλίας το τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη Μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί προθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορήσει ότι η εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους στη διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές, σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική, σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνιζαν τυχόν δειγματοληψίες. Ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινόταν τα πορίσματα, για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν, τα τριχών γινόταν τα πορίσματα, για να

0: Λέω ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν. Άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή. Εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις,
1: ναι.
0: Αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρος από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς, λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 2024,
1: ναι.
0: Αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη συμμαφία της Κρήτης, τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια, ναι, δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες συνιστούν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορώνου Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
2: Ναι, αυτό το ελπίζουν να πάντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2 με 3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντας του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρωνα Χανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη.
2: Είναι
1: πραγματικά απίστευτο. Ακριβώς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισίας, προσποιούμενη ουσιαστικά τη λογίστρια.
1: Ναι.
3: Με το πρόσχημα λοιπόν ότι η ηλικιωμένη δικαιούται οικονομικό επίδομα, τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα δίθεν για να τα φωτογραφίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η 3χρονη τώρα ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι διέθετε 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειται για απάντηση.

0: και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε και άμεσα την αστυνομία. Ακολούθησε τότε η Ειρήνη μια συντονισμένη επιχείρηση και όταν 30χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη έτσι από αυτοφόρα τους αστυνομικούς. Τώρα από την προανάκριση της υποδιέθεσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα μαζί με συνεργούς της είχε εξαπατήσει λίγες ώρες νωρίτερα και έναν πολίτη στο χωριό Χαβιάρη της Ηλίας, αποσπώντας το ποσό των 7.000 ευρώ με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Στη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς, ενώ από την κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των απατών. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε 73χρονη γυναίκα από την Κεμπαρσία Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτοφόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω ότι η προανάκριση για αυτήν την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Κώστα. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
0: Υπάρχουν και συνεχώς δυστυχώς αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς την αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνια με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
2: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
1: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
2: Πραγματικά. Με κυριέρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν τα σκουπίδια από την περιοχή της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάβο και κατά την αποκομιδή, μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
1: Πάλι καλά.
2: Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές της Λευκύμης συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπετσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στον χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ναι. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, προκάλεσαν πυρκαγιά σε χρωτολουμπαδική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελική Αρχή και σε βάρος τους ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
1: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
2: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα πτυτικά μέσα, πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από τα Γιάννηνα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα. Είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Στη μία τα ξημερώματα, προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλιδας έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα και από τους, μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις σε συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσες περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές τους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρώντες καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει οι άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
5: Είχαν στρώσει ήδη τις κλούβες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά, βεβαίως, για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη θεσσαλική πλευρά του Ορλίμπου και συγκεκριμένα από το Δήμο Ελασσόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερία και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης που σε αρκετές περιοχές έτσι τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως, γιατί ναι. Μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών βεβαίως είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπέλια, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυρική και καπνό. Τώρα, οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και το δέντρο στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια. Σοδιά δεν πρόκειται να δουν, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η σοδιά, καταστράφηκε. Ήταν το σκόπος μιας χρονιάς να πάνε χαμένοι στράφοι. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Σίγουρα.
5: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δενδροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔΕ για το 2026. Η Μάλιστα. διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτυξής, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δεντρώδες καλλιέργειες, για τα χλάδια δηλαδή. Τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13 χιλιάδες τρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμασίου.
1: Πολύ μεγάλη έκταση.
5: Από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποίηση μας στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξουν, δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα, υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βεβαίως στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τη δημοτική του εκπροσώπου των κατατόπους Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ, από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βεβαίως σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωση των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι από αυτό το μπορίνι, τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
1: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας.
5: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν αισιόδοξος. Είπε: κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος. Το 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
5: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να αυτό απαντάνε οι αγρότες.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
5: καλή
1: Γιάννη.
5: Συνέχεια.
1: Καλώς μεσημέρι. Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή ύπαιθρο. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η Περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, την εξωστρέφεια, τη διαχείριση των κινδύνων, τους νέους παραγωγούς και τη ζωή βέβαια στην ύπαιθρο. Κεντρικός άξονας κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειρήνη, είναι η υδατική ασφάλεια. Η περιφέρεια προτείνει σύγχρονη υδρομετρία, τηλεμετρία, περιορισμό διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική στήριξη, αξιοποίηση χειμερινών ροών, εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Βέβαια, η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όπως είναι η προστασία του παραγωγού, η σύγχρονη ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων, η γρήγορη αποκατάσταση κατάσταση μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγοριατροφής. Επίσης έχει και άλλες προτάσεις όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανελειμμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών και Έλληνες και ξένοι που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
7: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο, είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά προβληματικά. Ναι. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ, οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτή έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μία σύσκεψη που έκανε στο τελωνείο των κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του Τελωνίου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός λέει από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο τελωνείο των κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια. Ναι. Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία? Ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα, εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
1: Ενδεχομένως κλείνοντας, φαντάζομαι...
7: Αυτό μάλλον αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, κλείνοντας το τελωνείο κάποιες ώρες τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση λήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο, για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες, πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO.
1: Ωραία, αυτή είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
9: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
10: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη η τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση ευπαθών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνές έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δημιούργησαν διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αποζημιώσεις στην
1: τάση. Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον. Και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και 2 εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή. Την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς τη στιγμή. Και έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού, ο ΦΠΚΑ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
2: Η Παμβότιδα δεν είναι χωματερή. Είναι προστολίδι της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό που είναι ακατάλληλο και δεν έπρεπε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να βρίσκεται στη λίμνη, 25 με 30 κυβικά μέτρα υλικό. Μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, χρειάστηκε γερανό σήμερα για να ανασυρθούν αυτά τα αντικείμενα από τη λίμνη. Βάρκες σκουριασμένες, βάρκες κατεστραμμένες, θερμοσύφωνες, ξυλόσομπες, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ό,τι
0: είναι ένα άξιο να πει κανείς, Βασίλη.
2: Πραγματικά είναι πολύ άσχημο για την πόλη των γραμμάτων, του πολιτισμού, να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά σε αυτό το στολίδι που ομορφαίνει την πόλη μας.
0: Έτσι, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άξιο απορίας πώς μπορεί να φτάνει κάποιος να πηγαίνει και να πετάει και αυτό που είπες, το θερμοσύμφωνα, το αναπηρικό αναμαξίδιο, την τηλεόραση. Για όνομα του Θεού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου διεξάγει τη δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Ναι. Συνεχίζει η διαπορεύση των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της σύμβασης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λοιπόν των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης το αντικειμένο της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είχε ζητήσει να απορρευτούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα και αύριο, που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών, για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτήν την απόφαση μετά το διακόπτη του δικαστήριου για την περίοδο του Αυγούστου και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειές και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με διδουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές και διοικητικό προσωπικό. Συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρίων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, ναι, δυνητικά δικαιούχοι σε αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των ατομών μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
0: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, Φωτεινή.
1: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, Υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποβολάρη και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες κατακράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία διεκδικούμε μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη Μάριος Μπενίσης, στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Συνομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αξιμοποιητός. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κύριος Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Ποπολάρη, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Ποπολάρη και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθο εν προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα, ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή σε τρακ για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε 4 προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντηση από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα μετά τον Όλυμπο σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της Φουρνάς στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη, οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την Έρτα Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη νέα ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα Φουνά να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
0: Μπράβο, ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλαιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε? Η κυρία Γιώτα Διαμαντή λοιπόν δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο κύριος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία. Μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που υπήρχε, που έγιναν και έγραφε τέλος πάντων ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ναι. Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια αναγέννησης των μικρών περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Ευρυτανίας έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το ίδρυμα, παλιότερα ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το Ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
3: είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. Και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση, να αυτό τέλος πάντων αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρήμα και κίνητρα να δοθούν, είναι αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χρήματα και κίνητρα είναι το ουσιαστικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για αυτό το ωραίο θέμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τώρα συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων. Του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία, σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομωτινής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
4: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι
0: να
4: όλο
0: κλείσουμε,
4: αυτό
0: Γιάννη,
4: είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη, να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερώς αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρθη Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι, το σωστό, στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Κηρύκου μέχρι και τις 30 του μηνός, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 5, 29 και 30 του μηνός, συγγνώμη, Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνία στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου, με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, και την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίρνει τον Πρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Κηδωνία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9 και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 27 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στη ρύθμιση του ήχου η Αργύρο Αρβανιτίδου. Πάμε όμως να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους αναλυτικά. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο σπέβδουν 25 πυροσβέστες με νέα οχήματα. Η έκρηξη έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκη. Αναφορές πως γίνονται συνεχείς εκρήκρησης. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή της Αληθινής, σηκώθηκαν και επιχειρούν 2 ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Η Ευρώπη χρειάζεται πιο γενναία βήματα σε άμυνα και μεταναστευτικό, είπε ο Πρωθυπουργός από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο. Είμαστε πρακτικά ταυτισμένοι στο μεταναστευτικό, πρόσθεσε. Η Ελλάδα παράδειγμα πετυχημένης μεταρρύθμισης, είπε ο καγκελάριος της Αυστρίας στη συνάντηση των δύο πολιτικών ανδρών. Κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας σε σούπερ μάρκετ και καύσιμα προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά στην ενημέρωση των συντακτών. Το τέταρτο άτομο στην υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης από Αιγύπτιο Βαρυπινίτη αναζητούν οι αρχές ανθρωποκυνηγητό για Έλληνα που φέρεται να τον προμήθευσε με χρήματα και χειροβομβίδα. Διερεύνηση των δικαιούχων στην ειδική άδεια μητρότητας προβλέπει υπουργική απόφαση. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ιταλία. Στάχτη περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων. Εκενώθηκαν ξενοδοχεία γύρω από τον Μπορντό. Ανεξέλεγκτες και ανυπηρκαγιές σε Τολέδο και Καστελιών. Τραγωδία στο Σιάτλ. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 4 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 2 ετών, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε φεστιβάλ φαγητού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη ημέρα τις επιθέσεις. Υποχωρεί στα $86 το Brent. Στην κόρυφη του παγκόσμιου πόλο η Ελλάδα νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί των Ελλήνων ομογενών που κατέκλυσαν τις κερκίδες. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία.

0: Κρίστιαν Στόκε, ο Αυστριακός καγκελάριος, από την πλευρά του χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επισήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει σε λίγο λοιπόν και όλο το ρεπορτάζ. Μπορούμε στο μεταξύ να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όσα δήλωσε από την Αυστρία αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης. Είχαμε κοινές δηλώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό.
1: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα. Να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρεις χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος έχει να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει από ζητήματα της χώρας, εγχώρια, όπως είναι η ακρίβεια και τα καύσιμα και η ενέργεια που την περιμένουμε μπροστά μας το χειμώνα κυρίως. Ακόμα όμως και για διεθνή θέματα και κυρίως πανευρωπαϊκά, όπως είναι και το μεταναστευτικό.
2: Στη μεγάλη εικόνα, Ελένη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είναι το κενό μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για το μεταναστευτικό, την ενέργεια και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις. Το ανακούσαμε άλλωστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητες στους πιο ευάλωτους. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμησε την ήδη ανακοινωμένη έκτακτη επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ληφθεί μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, το βλέμμα του Πρωθυπουργού στράφηκε και προς την Ευρώπη, όπου παρότι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την προσωρινή παύση των ηλεκτροπραξιών, προειδοποίησε ότι μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επαναφέρει στο τραπέζι τη συζήτηση για κοινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Έστειλε επίσης μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας και τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Όπως είπα, χαρακτηριστικά είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς.
0: Απ' την άλλη πλευρά, Χρήστο, είχαμε και τον Αυστριακό καγκελάριο, τον κύριο Στόκερ, ο οποίος είπε πως η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρύθμισης. Πριν πεις κάτι άλλο, θα το σχολιάσεις, να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα.
3: Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην εντυπωσιακή οικονομική πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, χάρη στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη και την αυστηρή μείωση

0: δημόσιου χρέους, η Ελλάδα κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανθεκτικές εθνικές οικονομίες. Θα ήθελα να σε συγχαρώ, αγαπητέ Κυριάκο, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό δική σου επιτυχία αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, την οποία έχει ανάγκη ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά και η Αυστρία.
1: Χρήστο, ακούσαμε τον Αυστριακό καγκελάριο.
2: Και αυτό είναι το κλίμα, Ελένη, το οποίο εισπράττει ο Πρωθυπουργός σε όλες τις διεθνείς επισκέψεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τις άλλες χώρες, με τους άλλους ηγέτες, να δίνουν στην Ελλάδα τα έψημα για όσα έχει πετύχει και στο σκέλος της οικονομίας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής, όπως ανέφερε ο κύριος Στόκερ, και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι κάτι το οποίο πιστώνεται στην κυβέρνηση. Και βάσει αυτού, άλλωστε, θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός να αξιολογηθεί η κυβέρνηση την ώρα της κάλπης. Πάντως, το θέμα των καυσίμων βρέθηκε στο επίκεντρο και των ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να αναφέρει ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει. Ενώ εξήγησε ότι μια γενικευμένη μείωση της φορολογίας θα έχει ιδιαίτερα υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Για το λόγο αυτό, Ελένη, κάλεσε την αντιπολίτευση να καταθέτει στοχευμένες προτάσεις, οι οποίες να είναι κοστολογημένες. Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις που γίνονται από την κυβέρνηση αντί για τα οριζόντια μέτρα έχουν ως στόχο να στηριχθούν οι καταναλωτές, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε και τη νέα παρέμβαση για τον ντίζελ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι υλοποιείται σε συνεννόηση με τα δηληστήρια και εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Μια φράση που έχει να κάνει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, που είναι νομίζω η φράση κλειδί για το πώς θα πορευτεί από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση.
1: Και επειδή ανέφερες και για τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, όσα είπε, έχουμε το ηχητικό του απόσπασμα και μπορούμε να το ακούσουμε. Στο μεταξύ, Χρήστο Τσαλκίδη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
3: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
1: Στο μεταξύ, ο Υπουργός Ανάπτυξης άνοιξε παράθυρο σε παράταση μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Σε 15 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Αυγούστου, καθώς την επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση προστίθεται και η 5-λεπτή μείωση που εφαρμόσουν τα δηληστήρια. Στόχος είναι ο περιορισμός των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην τιμή του ντίζελ, βασικό καύσιμο για την διακίνηση των αγαθών.

0: Και επειδή μιλάμε για καύσιμο, στο μεταξύ κατακόρυφη πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά την αναστολή των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις νέες διπλωματικές προσπάθειες προς επίλυση της κρίσης. Έτσι λοιπόν το Brent υποχώρησε ακόμη και κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι και φαίνεται πως ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και ιρανικών πληγμάτων σε χώρες του Περσικού κόλπου τα όπλα σύγησαν. Επί του παρόντος τουλάχιστον όλο το ρεπορτάζ έχει να μας δώσει η Βούλα Σαΐτη.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Είναι η δεύτερη ημέρα κατά σειρά που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν μία παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εύθραυστη θα την χαρακτηρίζαμε προς το παρόν, καθώς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει να αφήσει κάποιο χώρο στη διπλωματία, αφού για δύο εβδομάδες συνεχόμενα είδαμε να είναι έντονη η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων ύστερα από 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων. Έγινε αναφορά στο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χώρο στις συνομιλίες, αλλά δεν εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές. Όλες οι επιλογές, είπε, παραμένουν στο τραπέζι. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούς και εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις είχαν φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς τους. Φαίνεται να υποστήριξε ότι οι δύο εβδομάδες των Αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών είχαν ήδη περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν να απειλεί εμπορικά και στρατιωτικά πλοία και ότι είχαν πληγεί οι περισσότεροι προκαθορισμένοι στόχοι. Έχουμε λοιπόν αυτή την προσωρινή αποκλιμάκωση που βλέπουμε να σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα. Οι προσπάθειες τώρα των μεσολαβητών επικεντρώνονται, λένε, στην επαναφορά της εκεχηρίας, κάτι που ήταν και βασικό στοιχείο στο μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει οι ΗΠΑ και η Ιράν τον Ιούνιο. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τους όρους της συμφωνίας αφού προχώρησε σε επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα και να κλείσουμε με αυτό, απέρριψε κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται, Ελένη.
0: Και μπορεί να φαίνεται, Βούλα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει χώρο στις συνομιλίες. Με όλα τα αυτά, ξεκαθάρισε πως όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
1: Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και αναφέρθηκε ήδη στην πορεία των τιμών του πετρελαίου. Είδαμε ότι αυτή η αποκλιμάκωση άμεσα αντικατοπτρίστηκε στην πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Υποχώρησε λοιπόν στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Αλλά όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όπως ξέρουμε.
0: Βούλα Σαΐτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο μεταξύ, το Κισεα ανέκρινε εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μέσω της ασπίδας του Αχιλέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα δημιουργήσουν έναν ενιαίο και πολυεπίπεδο θόλο προστασίας έναντι σύγχρονων απειλών. Το ρεπορτάζ ήθελα λοιπόν να σας πω πώς θα μας δώσει ο συνάδελφος Νίκος Λαδιανός με όλες του τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε μιλήσει αναλυτικά προς τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας με αφορμή την απόφαση του Κισεα για διάφορες πτυχές του εξοπλιστικού. Μία από αυτές, η σημαντικότερη, είναι η ασπίδα του Αχιλέα, αυτός ο θόλος, στον οποίο έχει δώσει ένα μεγάλο στοίχημα η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και είναι κάτι το οποίο συζητιέται όλο τον τελευταίο χρόνο, ίσως και περισσότερο, και ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες. Επανήλθε με δήλωσή του χθες ο κύριος Δένδιας στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, δίνοντας κάποιες αναλυτικές πληροφορίες και δικές του προσδοκίες σε σχέση με αυτήν την ασπίδα του Αχιλέα. Χαρακτήρισε ορόσημο την απόφαση του Κισεα που ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο των ενόπλων δυνάμεων σε μια νέα εποχή μέσω της υλοποίησης εθνικής αμυντικής αρχιτεκτονικής ασπίδα του Αχιλέα, που εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030 του Υπουργείου Άμυνας. Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από τις πρόσφατες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή και τις σύγχρονες τεχνολογίες, δημιουργείται ένας ενιαίος πολυεπίπεδος αντιεροπορικός και αντιβαλιστικός και αντιντρόουν θόλος με κοινό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Πρόκειται, κατά τον Υπουργό, για το πέρασμα από αποσπασματικές δυνατότητες σε ένα ενοποιημένο διαλειτουργικό σύστημα προστασίας που καλύπτει στεριά, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρο, σταδιακά και το διάστημα, θωρακίζοντας τις κρίσιμες υποδομές τόσο των νησιών όσο και της ενδοχώρας απέναντι και σε συμβατικές αλλά και σε ασύμμετρες απειλές. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αποκτούν οπλικά συστήματα με ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες, ενώ επισήμανε πως η συμμετοχή της χώρας σε αστερισμό μικρών δορυφόρων ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες εναέρειας επιτήρησης. Το σύνολο αυτών των εξελίξεων συνιστά ποιοτικό άλμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δίνει το Υπουργείο Άμυνας στην οικονομική διάσταση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, εξηγώντας ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Ένα ποσό που ξεπερνά δηλαδή τα 700 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για το ΑΕΠ. Σημαντικό τμήμα των συστημάτων θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, δημιουργώντας εξαγωγική βάση για ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο αργήσαμε να κάνουμε μετά από διάλειμμα δεκαετιών και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε μια αξιοσημείωτη παραγωγή και στον τομέα αυτό. Το δικό μου σχόλιο, Ελένη, κλείνοντας αυτό το θέμα.
0: Νίκο Λαδιανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς βέβαια να πούμε ότι οι αποφάσεις αφορούν επίσης, όπως είπε και ο Νίκος, την αποκτήση μεταγωγικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων, διαστημικών δυνατοτήτων, τον εξυγχρονισμό φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Τα νέα αυτά συστήματα θα αναπτυχθούν πλήρως εντός 35 μηνών, εντάσσοντας τις ένοπλες δυνάμεις σε μια νέα δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου. Στο μεταξύ, στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα από τις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και στο σημείο αυτό να πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Αναφέραμε ξεκινώντας την εκπομπή ότι είχαμε ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στο Εξαμήλ Κορινθίας. Έχουμε νεότερα και έχει να κάνει και με νεκρό, Ειρήνη Γκέλη.
2: Ναι, δυστυχώς. Να πούμε καταρχήν ότι ξέσπασε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι. Ένα άτομο έχει ήδη ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του. Βέβαια, κατά την κατάσβεση, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκε και ισορρός ενός ανθρώπου, τα στοιχεία του οποίου ακόμη παραμένουν άγνωστα. Η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο εργοστάσιο και για το ολοσχερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού.
0: Άρα δεν έχει να κάνει με ανακύκλωση πλαστικών που αρχικά ξέραμε.
2: Όχι, οι πληροφορίες λένε, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, έτσι, ότι πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα. Ακούγονται διαρκώς εκρήξεις και πρέπει να σου πω ότι στο σημείο υπάρχουν και ασθενοφόρα με διασώστες για την παραλαβή τραυματιών.
0: Ήταν ενεργό το εργοστάσιο, ήταν σε ώρες εργασίας, δηλαδή υπήρχε προσωπικό που εργαζόταν μέσα. Αυτό έχει αποσαφινιστεί.
2: Όχι, αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί.
0: Άρα περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε θερμά.

0: Στο μεταξύ, η Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει σήμερα Δευτέρα στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά, όταν στην Ολομέλεια θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητέα στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε για την νομοτεχνική κατάστρωση του περιεχομένου της απαιτούνται μόνον 151 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή. Αντιστρόφως, αν μια διάταξη πάρει μεν στην προτείνουσα Βουλή της 151 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα συντελέσει την αναθεώρηση, δηλαδή θα ορίσει και το περιεχόμενο των διατάξεων, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι. Η ψηφοφορία που έχει προσδιοριστεί από το Προεδρείο λίγο μετά τις 6 σήμερα το απόγευμα θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστικά φανερή. Στο μεταξύ, υπήρξαν ήδη αντιδράσεις. Η Νατά Σαγκαρά από το ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε: «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία για τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος». Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να πάμε σε μία είδηση που μας κάνει να φουσκώνουμε από περηφάνεια. Ιστορική διάκριση είχαμε για τον Όλυμπο που ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας με ομόφωνη μάλιστα απόφαση. Το αιώνιο σύμβολο της κατοικίας των Ολυμπίων Θεών αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, μία πολύ σημαντική απόφαση για την Ελλάδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γερολιόλιο, ο οποίος είναι δήμαρχος Δίων Ολύμπου. Να τον ακούσουμε λοιπόν, καταρχήν πώς ο ίδιος νιώθει, αλλά και πώς αυτό θα αξιοποιηθεί και τι προοπτικές δίνει για την περιοχή, για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Καλό σας μεσημέρι, δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, κυρία Ιατρού. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε και είναι στην παρέα μας.
0: Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε στο άκουσμα αυτό την πρώτη αντίδραση, αλλά πέραν τούτου τι προοπτικές βλέπετε εσείς πίσω από αυτήν την ιστορική διάκριση για το Βουνό των Θεών.
1: Είναι αναμφίβολα μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Ιδιαίτερα για τον τόπο μας, ο Δήμος Δίου Ολύμπου, του οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, είναι ο Δήμος που άπτεται, που εφάπτεται, να το πω έτσι, του ορεινού όγκου στα ανατολικά του, από τον κάτω Όλυμπο, στην κεντρική είσοδο του Ολύμπου στο Λιτόχωρο και στο βόρειο κομμάτι του, στο βόρειο Όλυμπο.
0: Τι προοπτικές δίνει για την ανάπτυξη, δηλαδή φαντάζομαι και τα ακίνητά σας, είτε σπίτια, είτε κτήματα, είτε οικόπεδα, όλα πλέον ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που είναι μετρημένα σε όλο τον πλανήτη, εφόσον εντάσσεται σε αυτά ο Όλυμπος, όλα παίρνουν άλλη αξία. Δεν θα σας μιλήσω για την τουριστική ανάπτυξη.
1: Το συμπληρώνω στην πιο δύσκολη κατηγορία, μεικτή κατηγορία, όχι μόνο μνημείο μοναδικής βιοποικιλότητας, αλλά και πολιτιστικού φορτίου.
0: Ακριβώς.
1: Είναι προφανές ότι η αναγνωρισιμότητα ενός τέτοιου τόπου εκτινάσεται και προβάλλεται σε ολόκληρη την οικουμένη όλο αυτό το αξιακό περιεχόμενο του τόπου. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα. Από την άλλη μεριά όμως, εμείς πολύ θετικά υποδεχόμαστε και στην εξέλιξη και στην προοπτική αυτής της είδησης, πιστεύουμε ότι ο τόπος μας θα δει πολλαπλά ωφέλη, η παρολύμπια περιοχή, η περιοχή που είναι
0: τύπου
1: στον Όλυμπο, αλλά παράλληλα πρέπει να κάνουμε κατανοητό στους φίλους που μας ακούνε ότι εξίσου σοβαρής, εξίσου είναι απαραίτητη η απόφαση αυτή να συνδυαστεί και με το δεύτερο σκέλος που αφορά την προστασία αυτού του παγκόσμιου μνημείου. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε σαφές ότι ο ορεινός όγκος είναι διακριτός όγκος, έχει φέρουσα ικανότητα, έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί τον κόσμο συντεταγμένα. Εκεί χρειαζόμαστε άμεσα μία πρόταση και νομίζω έτοιμη είναι, γιατί πολύ καιρό τώρα είμαστε σε διαβούλευση με την πολιτεία, μία πρόταση διαχείρισης των επισκεπτών. Από την άλλη μεριά, η παρολύμπια περιοχή με τις υποδομές της και όλο αυτόν τον περιβάλλοντα χώρο νομίζω ότι μπορεί να δεχθεί αυτά ωφέλη από την απόφαση αυτή.
0: Να μας τα πείτε εντάχει του τύπου ποια είναι αυτά επιγραμματικά, για να γίνουν σαφή και στους ακροατές.
1: Σας είπα, αναγνωρισιμότητα, μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, πολλαπλή προώθηση του πολιτιστικού μας φορτίου, καλύτερη βελτίωση των υποδομών, οι οποίες ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ένα πρώτο μέτρο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τη βελτίωση των υποδομών. Όλα αυτά είναι είναι παράμετροι οι οποίοι για την περιοχή δεν μπορεί να έχει παρά μόνο θετικό αντίκτυπο.
0: Άρα από εδώ και πέρα λοιπόν χρειάζεται στρατηγική χάραξη και από εκεί και έπειτα επενδυτές, γιατί σίγουρα θα υπάρξει και επιχειρηματική ανάπτυξη που θα πλαισιώσει μια τέτοια ιστορική διάκριση. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήταν εγώ ο κύριος... ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Καλή συνέχεια. Στο μεταξύ είχαμε αντιδράσεις και από τον πολιτικό κόσμο, τόσο από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όσο και από τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Ήταν μια μεγάλη νίκη, το αποτέλεσμα είναι εθνικό, ιστορικό και οικουμενικό, είπε στην ΕΡΤ ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ενώ ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είπε πως πρόκειται για ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία. Να τους ακούσουμε.
2: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
3: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια. Για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Να πάμε τώρα σε μια είδηση άκρως χρηστική που πολλοί από εμάς μπορεί και να την έχουμε ξεχάσει, όμως δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε μετά τις 3 Αυγούστου. Οπότε και λίγη η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού πλέον δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με αυτές ως Έλληνες πολίτες. Έτσι, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι και όσες δεν προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας, θα χρειάζεται να έχουμε μαζί μας διαβατήριο. Υπάρχει όμως και μια σειρά από αλλαγών. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη συνάδελφο Βούλα Σαΐτη, η οποία και το επιμελήθηκε και θα μας δώσει όλες τις χρηστικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες.
5: Στις 3 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού πλέον οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και για τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι και όσες δεν προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα χρειάζονται διαβατήριο. Σημειώνεται ότι η παράταση ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 που δόθηκε στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, σύμφωνα με σχετική υπουργική η απόφαση θα είναι με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Πολύ αυξημένη λόγω των στενών χρονικών πλαισίων είναι η ζήτηση για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα. Ο προγραμματισμός για το ραντεβού γίνεται ψηφιακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet. Ο πολίτης επιλέγει την αρχή έκδοσης με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή του κατοικία διαλέγοντας ημέρα και ώρα. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος αποστέλλεται άμεσα ενημερωτικό email με όλες τις λεπτομέρειες, ενώ σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της παλαιάς ταυτότητας η διαδικασία διαφέρει και ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το οικείο τμήμα. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. Η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επιτόπου στην υπηρεσία ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο που την ανεβάζει στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Για την έκδοση απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ και ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ποσό ανέρχεται στα 5 ευρώ. Υποχρεωτική κατά την παραλαβή του νέου εγγράφου είναι η παράδοση της παλαιάς ταυτότητας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας σε θεωρίες που διακινούνται, επισημαίνει ότι οι νέες ταυτότητες δεν περιέχουν τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού, ούτε καταγράφουν τα δεδομένα της θέσης των πολιτών. Διευκρινίζεται παράλληλα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα, καθώς ο ΑΜΚΑ δεν αποθηκεύεται στο νέο έγγραφο.
0: Και να πάμε τώρα στην άδεια μητρότητας. Έχουμε λοιπόν αλλαγές στην ειδική άδεια μητρότητας με διεύρυνση των δικαιούχων σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Τι προβλέπει? Προσαρμογή της χορήγησης της ειδικής άδειας μητρότητας για τις θετές μητέρες. Προσμέτρηση της πρόσθετης απασχόλησης για πλήρη επιδότηση. Επιδότηση σε περιπτώσεις ευνοϊκότερης πρακτικής του εργοδότη. Σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης. Σε επιχειρήσεις με εποχική λειτουργία. Και τέλος σε περίπτωση προηγούμενη ασφάλιση σε φορέα μη μισθωτών. Να αλλάξουμε κλίμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που έχει ποινικό παρελθόν και φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση, την οποία απέτρεψαν οι αρχές. Φωτογραφίες με στόχους και μέρη βρέθηκαν στο κινητό του Αιγύπτιου που παρέλαβε τη χειροβομβίδα. Έρευνες προς κάθε κατεύθυνση είναι σε εξέλιξη, ενώ άγνωστος είναι ο στόχος, τα κίνητρα και η προέλευση της χειροβομβίδας. Ο Αιγύπτιος πήρε 500 ευρώ προκαταβολή και θα λάμβανε άλλες 2.000 ευρώ μετά την επίθεση, που όμως ευτυχώς δεν έγινε ποτέ. Γνώριμος των αρχών ο 27χρονος που παρέδωσε στον Αιγύπτιο τη χειροβομβίδα, οι αρχές τον παρακολουθούσαν τον Αιγύπτιο ακολουθώντας ανώνυμη πληροφορία. Στη δίκη των Τεμπών θα πάμε τώρα. Σήμερα τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις. Έχουμε όμως εξελίξεις στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφος Άρης Ψύχας, ο οποίος έχει και όλο το ρεπορτάζ. Άρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η σημερινή δικάσιμος. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο το πρωί στις 9, όπου και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης για την μερίδα συνηγόρων για ορισμένους κατηγορουμένους, αυτούς που προέρχονται από την Εργοσέ. Το κύριο αίτημα, να πούμε, ότι ήταν η αναβολή, ο διαχωρισμός, η αναστολή της δίκης για όσους κατηγορουμένους εξετάζονται και βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 και για πιθανά οικονομικά αδικήματα. Πολύ σωστά, όπως είπες, η εισαγγελική πρόταση είναι αρνητική. Σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι αντέκρουσαν την εισαγγελική πρόταση, και η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι αύριο θα εκφωνηθεί η απόφαση για το αν θα τελικά θα γίνουν δεκτά αυτά τα αιτήματα ή αν θα απορριφθούν. Είναι ένα κρίσιμο σημείο αυτό για το αν θα υπάρξει αναβολή για κάποιους έστω εκ των κατηγορουμένων ή για το σύνολο των κατηγορουμένων, ή αν θα υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Αύριο, να πούμε, λένε ότι είναι και τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Το δικαστήριο, μετά και την αυριανή απόφαση, θα επανέλθει στις 7 Σεπτεμβρίου. Ελένη.
0: Εις αύριο λοιπόν, Άρη, τα νεότερα. Άρης Ψύχας από τη Λάρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Και για το κύκλωμα διαφθοράς στην Κρήτη, λοιπόν, στις δικαστικές αρχές των Χανίων οδηγήθηκαν το πρωί ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, προκειμένου να απολογηθούν για σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες που συνδέονται με καταγγελίες περί δωροληψίας, σύνταξης ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών γνωματεύσεων κατά παραγγελία. Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση της λεγόμενης μαφίας των Χανίων, ενός δικτύου στο οποίο εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί παράγοντες. Όλο το ρεπορτάζ θα μας δώσει πολύ καλή συνάδελφος η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η απολογία των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι έφτασαν σχετικά με το δικαστικό μέγαρο, υπό ισχυρή αστυνομική προστασία. Οι απολογίες θεωρούνται εκτιδευτικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δικογραφία, η τρίτη κατά σειρά δικογραφία που σχετίζεται με τη μαφία που εξαρτώθηκε το 2025 και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχαίοι για τον τρόπο δράση του κυκλώματος. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη δικογραφία αφορούσε εκβιασμούς όπλα και ναρκωτικά, η δεύτερη μοναστηριακή περιουσία και ακίνητη περιουσία και η τρίτη τωρινή που σχηματίζεται αφορά τη συμμετοχή και τρίτων δημόσιων προσώπων που φέρονται να εξυπηρετούσαν τους δράστες και τους πρωταγωνιστές της εγκληματολογικής οργάνωσης. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής φέρεται να συνήθιζε να δημιουργεί αμφιβολίες ό,τι αφορά την εκάστοτε διερευνόμενη υπόθεση αναγράφοντας ασάφειες. Δημιουργούσε δηλαδή εσκεμμένα κενά και πολλαπλά ενδεχόμενα. Ο καθηγητής τοξικολογίας από την πλευρά του εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε δυνατότητα σε άτομα σε ορισμένες περιπτώσεις να κρίνονται ως τοξικομανείς και σε άλλες ως μη χρήστες σε περίπτωση θανατηφόρων τροχαίων, ανάλογα με το τι βόλευε. Τώρα, να πούμε ότι προς το παρόν το κατηγορητήριο αφορά πλημελήματα, κάποια εκ των οποίων έχουν παραγραφεί. Ωστόσο, η αρχεία το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος είναι σε ερευνά την υπόθεση πολύ προσεκτικά, γιατί το μεγάλο στοίχημα είναι να συνδεθεί παράνομη δραστηριότητα με προσποριζόμενο όφελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Οι δικηγόροι τους δήλωσαν ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί συνελήφθησαν οι πελάτες μας, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής δύο δικηγόροι από τα Χανιά, ενώ δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να δούμε και άλλους δικηγόρους να προσάγονται για την ίδια υπόθεση, ότι μεσολαβούσαν δηλαδή για εμπόρους ναρκωτικών ή για άλλους κατηγορούμενους, στον τοξικολόγο και στον ιατροδικαστή, προκειμένου να διασταλίσουν δικές τους έρευνες. Στην υπόθεση παρεμβαίνει και η οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη, που βρέθηκε νεκρός μετά από αστυνομικό έλεγχο των ΤΑΕ στον Αποκόρονα. Η οικογένεια Μανιουδάκη δια των τριών συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας μιλά για κατάφορη παρέμβαση της Ελλάς στα δικαστήρια, στην δικαιοσύνη, αφού οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έρημη ψυχική κατάσταση και περιμένα διεκδίκαση υπόθεσης. Η οικογένεια Μανιουτάκη λέει ότι εμείς ουδέποτε δώσαμε χρήματα σε οποιονδήποτε για να λιώσει τα αποτελέσματα και συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέσα από τη δικαστική οδό.
0: Καταρίνα Πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Επίτε συνέχεια ως φαίνεται. Και πάμε στην πληρωμή συντάξεων λοιπόν για τον Ιούλιο, την 3η 28 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Στο μεταξύ, ξεκινά από σήμερα ένας ακόμη κύκλος αεροψεκασμών με ελικόπτερο για τα κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα καλύψει 120.000 στρέμματα οριζόνων για τρεις συνεχόμενες βραδιές, ξεκινώντας από σήμερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μελίνα Δερμεντζοπούλου, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κυρία Δερμεντζοπούλου, μικρό το μέγεθός τους, μεγάλο το θαύμα τους, είναι εξαιρετικά ενοχλητικά, δεν μπορούμε χωρίς αυτά. Να πούμε βέβαια ότι έχετε ξεκινήσει από τον Απρίλιο τους αεροψεκασμούς, απλά πηγαίνουμε τώρα σε έναν ακόμη κύκλο, τώρα που νομίζω ότι είναι και στο πικ τους.
8: Καλησπέρα και γιατρού, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ναι, σήμερα τώρα ανακοινώσαμε και από σήμερα ξεκινάει ο κύκλος αεροψεκασμών στα μπλοκ των οριζόνων των περιφερειακών ενωτήτων της Θεσσαλονίκης και της Σημασίας. Είναι ένα σημαντικό τρίμερο για την επιχείρηση της καταπολέμησης, γιατί ξέρετε, είμαστε στην ακμεοκτονία, δηλαδή ενώ μέχρι τώρα είχαμε τις προνυφοκτονίες, όταν ήταν τα κουνούπια, οι πληθυσμοί των κουνουπιών μικροί, οπότε τους χτυπούσαμε πριν να μπορέσουν να γίνουν ακμαία κουνούπια, και τώρα πλέον είμαστε στο κομμάτι της ακμεοκτονίας, οπότε ειδικά οι οριζόνες που έχουν νερό, για μας είναι ένα εργαλείο, ρίχνουμε εκεί τα αντίστοιχα εγκεκριμένα φάρμακα, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τους πληθυσμούς. Μπορεί να, πολλές φορές ξέρετε, χαριτολογούμε σε σχέση με τα κουνούπια, αλλά η αληθής έννοια του προγράμματος, ο δίκαιος σκοπός και ο πυρήνας του είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι να αποφύγουμε τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και φυσικά και των υπολείπων μολυσματικών, όπως είναι η ελονοσία, οι οποίοι προφανώς για τους πληθυσμούς που είναι σε βαλωτότητα, δηλαδή τις μεγαλύτερες σε ηλικία ή και τα μικρά παιδιά, αλλά ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, είναι μέχρι και θανατηφόρα. Οπότε αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε, ούτε να εξαφανίσουμε τους πληθυσμούς των κουνουπιών, ούτε να διατεράξουμε φυσικά την οικολογική αλυσίδα ή να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας και να έχουμε αναπτύξει βέβαια και εξελίξει και το πρόγραμμα προκειμένου να μειώσουμε και την όχληση, η οποία φυσικά είναι για όλους μας πολύ ενοχλητική και φυσικά και για τις επιχειρήσεις ειδικά των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τους πληθυσμούς.
0: Ανυπόφορη, όχι μόνο ενοχλητική. Εγώ θα σας θυμίσω προηγούμενα έτη που δεν έγιναν εγκαίρως οι αεροψεκασμοί και υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο στα σπίτια όσο και στις επιχειρήσεις. Κυρία Δερμεντζοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
8: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Από το 2020 έχει να καταγραφεί τόσο χαμηλή επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως αποτυπώνει ο χάρτης που εκδίδει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος σήμερα, μιλάμε μόνο για σήμερα, είναι ολόκληρος βαμμένος μπλε. Αυτή την εικόνα είχαμε λοιπόν να τη δούμε από το 2020, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η σημερινή σχεδόν καθολική κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού. Όμως, μετά την ανάσα δροσιάς που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και τις βροχές, ο υδράργυρος τραβά την ανηφόρα. Αύριο θα έχουμε την κορύφωση, θα σκαρφαλώσει στους 38 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι βλέπουν ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα κυριαρχήσει ξανά η αφρικανική σκόνη, οι άνεμοι θα δυναμώσουν και θα αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Στο μεταξύ, σήμερα ξυπνήσαμε με διαφορά 17,2 βαθμών Κελσίου. Η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές της χώρας μόλις που άγγιζε το πρωί τους 9 βαθμούς. Σε άλλες περιοχές τους 26 την ίδια ακριβώς ώρα. Τώρα, τι άφησε πίσω της η κακοκαιρία των προηγούμενων 24 ώρων στην άμεση ζημιές σε καλλιέργειες. Έτσι λοιπόν, στην άμεση καταγραφή των ζημιών, ώστε να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις, προχωρούν τα συνεργεία του ΕΛΓΑ στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα από το πρωί. Έχουν γίνει οι αντικειμενικές εκτιμήσεις, αυτές τις αντικειμενικές εκτιμήσεις, αλλά και τις άμεσες καταβολές ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι δεν ξέρουν με ποια χρήματα θα προχωρήσουν στην επόμενη σπορά. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατακόρυφα από σήμερα, αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς φεύγει το τελευταίο κύμα αδιούχων του Ιουλίου, με την καλοκαιρινή έξοδο να κορυφώνεται. Με πληρότητα 100% αναχώρησε το πλοίο από Θεσσαλονίκη για σποράδες. Είχαμε στον 102 FM καλεσμένο σε εκπομπή μας τον Δημήτρη Μανολόπουλο, που είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας. Τι μας είπε λοιπόν αυτός? Πως οι Έλληνες οδηγοί είναι κακοί οδηγοί. Σχολιάζοντας την εγκατάσταση καμερών στις περιφέρειες για την παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρότεινε λοιπόν πως για να συμμορφωθούν οι κακοί οδηγοί Έλληνες, θα μπορούσε να γίνεται όχι μόνο κατάσχεση του διπλώματος, αλλά και του αυτοκινήτου, καθώς αυτός είναι ένας τρόπος, όπως είπε, που μπορεί να ταρακουνήσει τους οδηγούς και να είναι πιο προσεκτικοί στην οδήγηση. Να τον ακούσουμε.
9: Ευτυχώς οι κάμερες θα τοποθετηθούν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά για μένα δεν φτάνουν οι κάμερες μόνο για μέσα στην πόλη. Οι κάμερες θα πρέπει να μπουν και στο οδικό δίκτυο μπαίνοντας στην πόλη. Ο κόσμος έχει χάσει τον έλεγχο της οδήγησης και των ορίων ασφαλείας. Πολλές φορές το λέω ότι αντί για όρια ταχύτητος τα θεωρούν όρια ηλικίας. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Στην πόλη επίσης κάνουν φοβερά λάθη. Το ότι ξεκινάνε στο φανάρι σπινάροντας για να φτάσουν στο επόμενο φανάρι που είναι 100 μέτρα, για να ξανασταματήσουν εκεί και να σταματήσουν στον μπροστινό τον οδηγό 5 πόντους κοντά του. Τα αυτοκίνητα έχουν γίνει με πολλούς ύπους, έχουν γίνει γρήγορα, έχουν χάσει τον έλεγχο τελικά της υπομονής. Διότι εγώ λέω ότι όταν τρέχεις πάρα πολύ, πας πολύ γρήγορα ή στο νοσοκομείο ή στα μνήματα. Δεν μπορεί σήμερα δηλαδή να κατεβαίνει στο Δερβαίνι με 150 χιλιόμετρα όταν το όριο ταχύτητας είναι 90 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης που λέει 80 χιλιόμετρα να πηγαίνεις με 140. Ούτε να ανεβαίνεις μια αερογέφυρα που σου δίνει όριο 50 χιλιόμετρα και εσύ πηγαίνεις με 100. Αυτή η γέφυρα της Σταυρούπολης έχει πάνω από 20 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο και μπαριέρες διελειμμένες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα το ότι το όριο ταχύτητος είναι το επιτρεπτό όριο για να οδηγήσεις. Έχουμε γίνει κακοί οδηγοί τελευταία. Δηλαδή να σας πω ότι από το 1965 μέχρι το 2025 έχουμε 170.000 νεκρούς, 1.800.000 τραυματίες και 480.000 ανάπηρους. Οι μπάρες που έχουν γεμίσει η Ελλάδα, τα πεζοδρόμια, είναι μπάρες ανάπηρων από ατυχήματα και όχι από τον πόλεμο.
0: Να επανέλθουμε εμείς τώρα στη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, εκεί όπου έχουμε και ένα νεκρό, όπως μας είπε νωρίτερα η Ειρήνη Γκέλη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ανταποκριτρία της ΕΡΤ, την Μπρούσαλη, η οποία θα μπορέσει να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τη φωτιά. Ποια είναι η εξέλιξή της αυτή την ώρα?
10: Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν την κατάσταση της, την κατάσταση της ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής. 30 πυροσβέστες, 35 μια ομάδα πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οχήματα. Να πω ότι δυστυχώς αυτό που λέγαμε και νωρίτερα έχει επιβεβαιωθεί. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης εντοπίστηκε σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Έχει μάλιστα εκεί πάει και το κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον εσωτερικό χώρο μάλλον του εργοστασίου. Ακολούθησε η έκρηξη, η οποία ήταν εποφαντική, αρκεί να σου πω ότι ακούστηκε σε Κόρινθο και σε Λουτράκη σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Πέγγι, υπήρχαν εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο?
10: Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχουμε εικόνα γι' αυτό. Το μόνο που γνωρίζουμε ότι έχει εντοπιστεί ένας άνθρωπος απανθρωπωμένος.
0: Γνωρίζουμε μήπως την αιτία της φωτιάς προσανατολίζονται προς κάποια κατεύθυνση αρχές?
10: Είναι όλα ανοιχτά.
0: Όλα ανοιχτά, με όλα διερευνώνται, είναι λογικό, ανοιχτά, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο.
10: Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις πληροφορίες που δίνουμε.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Πέγγι Μπρούσαλη. Να είσαι καλά.

0: Είπαμε τώρα στη Σύρο, εκεί όπου κατεγράφει το φωνικό με μια γυναίκα νεκρή, η ιατροδικαστική εξέταση θα έριχνε φως. Προκύπτει λοιπόν ότι σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της διασώστριας στη Σύρο ενώπιον ενός ζευγαριού με στο σπίτι του ζευγαριού προήλθε από μια μαχαιριά στο θώρακα, η οποία της τρύπησε το πνευμόνι. Στα κινητά τώρα ψάχνουν τις απαντήσεις για τη δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο. Αύριο πρόκειται να απολογηθεί το ζευγάρι και οι δύο έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Είχε έρθει στο νησί με άδεια από τη δουλειά της για τα γενέθλια της κόρης της, λέει η δικηγόρος των γονιών της νεκρής διασώστριας στη Σύρο. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες, μια φορά στη Λαμία, μια φορά στην Καστοριά, είναι το μικρόβιο της σαλμονέλας. Ταλαιπώρησε δεκάδες ανθρώπων οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο, δεκάδες άλλοι ταλαιπωρήθηκαν. Έχουμε λοιπόν την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια επιδημιολογίας, η οποία μίλησε στον 102 FM για να μάθουμε, για να ενημερωθούμε από τι μπορεί να κολλήσουμε την σαλμονέλα, τι πρέπει να προσέξουμε. Έτσι λοιπόν η κυρία Ψαλτοπούλου έκρωσε κόδωνα κινδύνου για το μικρόβιο της σαλμονέλας που έλαβε μεγάλες διαστάσεις, όπως είπαμε, στη Λαμία και στην Καστοριά. Όπως είπε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο μαγείρεμα και κυρίως στη διαχείριση κρέατος και αυγών. Περισσότερες όμως πληροφορίες θα ακούσουμε στο ηχητικό της απόσπασμα.
1: Η σαλμονέλα είναι ένα συχνό αίτιο βακτηριακής γαστρεντερίτιδας. Βεβαίως υπάρχουν και υγιεινείς γαστρεντερίτιδες που είναι συνήθως και πιο ελαφριές. Σαλμονέλα μπορεί να είναι ελαφριά, αλλά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου μπορεί τελικά να το περάσει και αρκετά βαρύτερα. Στην ειδησιογραφία, εκτός από την Λαμία, είδαμε θες να αναφέρεται από τον Νεοδή και για κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά. Επομένως, είναι κάποια συχνή γαστρεντερίτιδα μεν, αλλά ίσως τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να έχουμε λίγο μεγαλύτερη έξαρση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρώμε περισσότερο έξω. Επίσης, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών μπορεί να μην έχουμε μεγάλη δυνατότητα ψήξης. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η σαλμονέλα? Κυρίως κάνει γαστρεντερίτιδα, δηλαδή πυρετό, εμετούς, διάρειες, κοιλιακά, άλγη. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, δηλαδή σε ευπαθείς ομάδες, παραδείγματος χάρη σε άτομα 60 ετών και άνω, σε άτομα με προβλήματα υγείας, σε φανταστείτε καρδιοπάθειες, ογκολογικούς ασθενείς, ανοσοκατασταλμένος, εγκυμονούσε σε βρέφη και παιδιά, μπορεί όλη αυτή η συμπτωματολογία να τους οδηγήσει και στο νοσοκομείο, αφού μπορεί να οδηγηθούν σε αφυδάτωση και διαταραχές ηλεκτρολιτών. Προστατευόμαστε με το να επιλέγουμε τα τρόφιμα και τα μέρη στα οποία συντηρώμαστε και τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε. Δεν καταναλώνουμε ομά κρέατα, μη παστεριοποιημένα γάλατα, ομά αυγά. Και επίσης πολύ σημαντική είναι και η υγιεινή τόσο των χεριών όσο και η αποστήρωση στην ουσία, δηλαδή η πολύ εκτενής καθαριότητα όλων των σημείων στην κουζίνα που θα κάνουμε την παρασκευή του φαγητού.
0: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένα δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισινακατοικία στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Οι γιατροί προσπαθούν σταδιακά να το ξυπνήσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σχεδόν 370 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους μέσα στο νερό. Η πιστητήριση των κανόνων ασφαλείας επισημαίνουν ειδικοί, η επιτήρηση των παιδιών και η αποφυγή υπερεκτίμησης των δυνάμεών μας σώζουν ζωές. Και να πάμε μέχρι τα Γιάννενα. Εκπλήξεις επιφυλάσσεις στο βυθό της λίμνη των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού της. Οι δίτες εντόπισαν ανάμεσα σε πλαστικά και απορρίμματα μία οβίδα της δεκαετίας του 1940. Σταμάτησαν οι εργασίες καθαρισμού, στο σημείο πήγαν πυροτεχνουργοί και μετά από μία δύσκολη και μακρά επιχείρηση την απομάκρυναν με ασφάλεια.
2: Αθλητισμός.
0: Και πάμε λοιπόν στην αθλητική μας ενημέρωση να καλωσορίσουμε τον Θοδωρή Χατζηπατελή, τον πολύ καλό συνάδελφο. Θοδωρή, στην κορυφή του παγκοσμίου πόλο και όχι μόνο, να ανέβηκε η εθνική ομάδα των ανδρών. Το πάλευε πολύ και τελικά κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους αγώνες του Σίδνεϊ.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έγραψε ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο μετά την κλονιστική νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στο μεγάλο τελικό στην Αυστραλία. Όλα αυτά. Να πούμε βέβαια ότι η εθνική μας ομάδα πόλο συμμετείχε συνεχόμενα σε 6 τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, ωστόσο δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο χρυσό μετάλλιο.
0: Και μας έκοψε και την ανάσα, δηλαδή στο λεπτό με λεπτό οι αναλλαγές, το 15ο μπήκε στο παρά ένα.
3: Ακριβώς έτσι. Και έτσι έσπασε και το ρόδι και η παράδοση να χάνουμε τον τελικό, ενώ είχαμε 5 συμμετοχές.
0: Η κατάρα των χαμένων τελικών.
3: Ακριβώς, η κατάρα των τελικών. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν στην εθνική ομάδα πόλο, την ομάδα που μας έχει χαρίσει διαχρονικά τους περισσότερους τίτλους και στους άνδρες και στις γυναίκες στα ομαδικά αθλήματα. Και πάμε τώρα στα ατομικά αθλήματα, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε κάτι πραγματικά απίστευτο στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά και ισοφάρισε το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα που κρατούσε από τις 2 Ιουνίου του 2007 στα παπαφλέσια της Καλαμάτας.
0: Και ο Γρεβενιώτης έκανε πάλι το θαύμα του, θα πω εγώ.
3: Και πολύ σωστά. Ξεπέρασε τα 8.61 που είχε κάνει ο ίδιος στο Ριεμολίν του Μονακό και έσπασε το ρεκόρ της διοργάνωσης, το οποίο κατήχε ο ίδιος επίσης με 8.48 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2021 στην Πάτρα. Πολύ καλή εμφάνιση επίσης και από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κινδύνεψε στα 5.66 να μείνει έξω, καθώς πέρασε με την τρίτη προσπάθεια, αλλά πέρασε στα 5.80 με την πρώτη, δοκίμασε στα 6 χωρίς να περάσει, αλλά είναι πρώτος για 6η συνεχόμενη χρονιά σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κατακτά την πρωτιά ο Εμμανουήλ Καραλής. Και βέβαια να πω και για τις δύο κορυφές σπρίντερ της χώρας, τη Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, οι οποίες πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κούρσα και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με 11.37, κάτι πάρα πολύ σπάνιο, 11.37 και από τις δύο αθλήτριες που πραγματικά
0: και
3: μπορούν
0: έχουμε
3: να
0: πετύχουν. Θοδωρή, και τον απολογισμό της Εθνικής Ομάδας Σκοπηλασίας με πόσα μετάλλια, πόσα χρυσά, πόσα αργυρά.
3: 6 αργυρά και ένα χάλκι, 6 χρυσά και ένα αργυρό. Είναι ο απολογισμός της Εθνικής μας Ομάδας Σκοπηλασίας, η οποία πραγματικά και αυτή πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν αργότερα το απόγευμα, με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να αγγίζει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά θα φτάσει και τους 38 με 39 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη βόρειοι έως 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στην κεντρική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 18 έως 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι έως 4, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Βουλασαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Βουλασαΐτη και η εκπομπή 352 στον 102 με το Θοδωρή Χατζηπαντελή. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ευρώπη χρειάζεται πιο γενναία βήματα σε άμυνα και μεταναστευτικό, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να παραμείνει θεωρητική, δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Κρίστιαν Στόκερ. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρύθμισης, είπε ο καγκελάριος της Αυστρίας. Διεύρυνση των δικαιούχων στην ειδική άδεια μητρότητας, προβλέπει υπουργική απόφαση. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ιταλία στάχτη περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων. Τραγωδία στο Σιάτλ. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού. Απολογείται ο φερόμενος δράστης για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. 3 τραυματίες σε επίθεση στο Παρίσι, συνελήφθη 1 άτομο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη ημέρα τις επιθέσεις υποχωρείς στα 86 δολάρια το Brent. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε 1 ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεαρός εργαζόμενος σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας εντοπίστηκε νεκρός μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο που εκτελούσε εργασίες σε παρακείμενη οικοδομή τραυματίστηκε από κομμάτια της στέγης του εργοστασίου που εξφενδονίστηκαν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Στις 6 το απόγευμα σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. Συνολικά 33 είναι τα άρθρα τα οποία θα τεθούν σε προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Παράλληλα, ο Μπαγαΐ σημείωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ Ιράν και Ομάν και συνεχίζονται. Ανέφερε και τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Εξάλλου, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα την Ουκρανία για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις της επίθεσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εναντίον Ιρανικού πλοίου στην Κασπία θάλασσα, για την οποία κατηγορεί το Κίεβο. Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της δέχθηκε η 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου της κακώσης θώρακος από νήσων και τέμνων όργανο. Σε εξέλιξη είναι η απολογία του 28χρονου από την Αίγυπτο για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Επεισοδιακή κατάληξη είχε επιχείρηση της αστυνομίας σε χωριό του Κιλκής, όταν οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ενός 50χρονου. Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Σεβαστό του Κιλκής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 50χρονο και ισχυρίστηκαν ότι οφείλει χρήματα στην ΑΔΕ. Του ζήτησαν να αφήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τη μαλφή προκειμένου δήθεν να τα παραλάβουν για την τακτοποίηση της οφειλής. Ο ίδιος τηλεφώνησε, επικοινώνησε με την αστυνομία. Αστυνομικοί έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του και όταν οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, καθώς και τραυματίστηκε και ο 50χρονος. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον έναν από τους δύο ύποπτους, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Με εφημερεύοντες οδοντιάτρους, οι οποίοι θα βρίσκονται στα ιατρία τους από τις 3 έως τις 16 Αυγούστου, επιχειρεί ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης να καλύψει το κενό στην οδοντιατρική κάλυψη των πολιτών στο νομό Θεσσαλονίκης λόγω των θερινών διακοπών. Τα ονόματα των εφημερευόντων θα δημοσιευθούν στον τύπο και την ιστοσελίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου www.osth.gr. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Παρίσι σήμερα το μεσημέρι. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters, ένας άνδρας επιτέθηκε με δύο κουζινομάχαιρα εναντίον τριών γυναικών και τραυμάτισε τις δύο σοβαρά στην πλάτη και την κοιλιά. Η μία μάλιστα φέρεται να είναι έγκυος. Οι γυναίκες είναι ηλικίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Φιγκαρό, 19, 24 και 36 ετών και πήραν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι παραμένει πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης η οποία όπως είπε διαπράχθηκε από έναν άνδρα που έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να έχει αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο 21 ως 34 βαθμούς.

να με φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 25χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, λόγω οστικού κύματος και έκρηξης που προκλήθηκε από εκρηκτικό μείγμα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης στο χώρο, έχασε τη ζωή του ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 υδροφόρες και μία ομάδα δασοκομάντος. Στις 6 το απόγευμα σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Παράλληλα, ο Μπαγαΐ σημείωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και συνεχίζονται, δήλωσε, τονίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Εξάλλου, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα την Ουκρανία για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις της επίθεσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εναντίον Ιρανικού πλοίου στην Κασπία θάλασσα, για την οποία κατηγορεί το Κίεβο. Ένα χτύπημα, το οποίο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της, δέχθηκε η 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου της κακώσης θώρακος απονήσων και τέμνων όργανο. Προφυλακίστηκε με ομόφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και ενώπιον του ανακριτή, χωρίς, όπως είπε, να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ απολογήθηκε και για την καταγγελία ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν με απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών που κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών. Πρόκειται για υποθέσεις που απασχόλησαν τις αρχές το φθινόπωρο του περασμένου έτους και στις δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, παραμονή στη χώρα, κρυμμένοι στις επικαθήμενες καρότσες φορτηγών που είχαν αφηχθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Τουρκία. Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση αφορούσε έναν 25χρονο που συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου όταν στέλεχη του λιμενικού εντόπισαν 7 σύρους, μεταξύ των οποίων και 4 ανήλικα παιδιά ηλικίας 3-4 ετών σε χώρο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, αποκαλύφθηκε και το δεύτερο περιστατικό. Κατά τη διαδικασία εισόδου ενός φορτηγού, εντοπίστηκε 30χρονος τουρκικής καταγωγής να εξέρχεται από την καρότσα χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι δύο οδηγοί αρνήθηκαν στις απολογίες τους, στις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι οι μετανάστες επιβιβάστηκαν εν αγνία τους στα φορτηγά. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Παρίσι σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρόιτερ, ένας άνδρας επιτέθηκε με 2 κουζνομάχαιρα εναντίον 3 γυναικών με αποτέλεσμα να τραυματίσει τις 2 σοβαρά στην πλάτη και στην κοιλιά, μία από τις οποίες μάλιστα είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Le Figaro, οι γυναίκες ηλικίες 19, 24 και 36 ετών έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε ότι παραμένει πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης που διαπράχθηκε από έναν άνδρα ο οποίος έκανε συνάρτητες δηλώσεις. Η έρευνα για τα αίτια και την ταυτότητα του δράστη συνεχίζεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM.
5: Κοινωνίας 2310 30.

0: κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ομάδα της υδατοσφαίρησης. Απ' την άλλη έχεις Water Boys και απ' την άλλη Hall of the Moon. Να σου πω τώρα πώς τα συνέδεσα όλα αυτά μαζί. Αρχικά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία έγραψε ιστορία. Ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε αυτά τα υπέροχα γόρια με τα υπέροχα σώματα, να τα λέμε και αυτά. Από την άλλη έχεις τους Water Boys που αυτό το Σάββατο 1η του Αυγούστου έρχονται στο Sunny Festival για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια πορείας τους και όχι μόνο. Και από την άλλη έχεις και Πανσέλινο του Ιουλίου του 2026, έρχεται το Φεγγάρι του Ελαφιού. Συγκεκριμένα, σηκώστε το βλέμμα έτσι ψηλά στον ουρανό αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, καθώς η Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς Φεγγάρι του Ελαφιού θα κάνει την εμφάνισή του, του τέστην θα σκάσει μύτη. Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί λίγο μετά τη δύση του Ηλίου, όταν η Σελήνη θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, φτάνοντας όμως την πληρότητα της φωτεινότητάς του στις 3.30 τη νύχτα προς 30 του Ιούλη για τους ξενύχτιδες. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Σαν να αραιώσαμε λίγο, σαν να φεύγουν αρκετοί, σαν να έχουν ήδη φύγει αρκετοί στις άδειές τους. Χθες τουλάχιστον εγώ που επέστρεψα από Χαλκιδική, είχε κίνηση τόσο όσο. Βέβαια θα μου πεις τι ώρα επέστρεψες εσύ. Ναι, εγώ επιστρέφω αργά, γύρω στις 9 και στις 10. Έκανα για τη βουτιά μου, ήταν πιο δροσερή η θάλασσα, αλλά καθόλου δεν μας χαλάει. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να περνάτε υπέροχα όσοι τώρα ξεκίνησαν οι άδειές σας. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι μετράτε και μετράμε τις μέρες ανάποδα. Δευτέρα σήμερα, 27 του Ιούλη, ήδη είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση, γιατί σας λέω σαν να αραιώσαμε κάπως. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Εκτός από την Ανθούσα γιορτάζει ο Παντελέημον. Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα. Εγώ θα πω πάλι χρόνια πολλά στο Χάτζη Παντελή. Δεν γιορτάζει βέβαια, Θοδωρής λέγεται, αλλά δεν πειράζει. Γιορτάζει τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Γιορτάζει και ο Παντελής το ψάρι ενδεχομένως. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους εορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, είπαμε μεγάλη εορτή. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτό είναι για μένα, Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Νατάσα, μας έλειψε, καλώς μας ήρθες από τα ξένα Νατάσα, εκεί στο Αμέρικα πέρασες πάρα πολύ ωραία, να χαίρεσαι το εγγόνι σου και η Σάλα με υγεία εύχομαι και να είναι γερό και τυχερό το καμάρι μας, ο Ματθαίος. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε, παραγγελιές στο Viber, στο 6930-078-228. Οι εναπομείνοντες, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και πάμε να περάσουμε υπέροχα, δροσερά και όμορφα και σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας, 27 του Ιούλη.

Beach Bar, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Συγκινητικό, λέει, ρακετά σκαρφώθηκε στην άνεμο προσπαθώντας να προλάβει τον μπαλάκι. Αυτά λένε οι συνάδελφοι στο Βατράχι, που πάντα είναι έτσι πολύ εφάνταστα και μας αρέσουν πολύ. Τα 8 βιβλία, λέει, που πρέπει να φωτογραφίσετε φέτος στην ξαπλώστρα, γιατί σου λέει δεν ξέρουμε αν τα διαβάζετε κιόλα. Στα ύψη πωλήσει τάπερ μετά την ανακοίνωση των βάσεων, αναφερόμαστε στις Πανελλήνιες 2026. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο αραιώσει στην όμορφη πόλη μας, δεν έχουμε δηλαδή πολλή κίνηση. Τώρα, μετά από ένα δροσερό, θα έλεγε κανείς, Σαββατοκύριακο, δηλαδή ας πούμε χθες ήταν η πρώτη φορά που δεν κοιμήθηκα με ανεμιστήρα ή με κλιματιστικό ή τέλος πάντων με υποβοήθεια. Κοιμηθήκαμε νομίζω ωραία αυτές τις δύο βραδιές. Μη σου πω ότι κρυώσαμε εκεί και στη Χαλκιδική λίγο. Μετά από ένα λοιπόν δροσερό Σαββατοκύριακο, ο καιρός πρόκειται να αλλάξει και πάλι, διότι η θερμοκρασία, ήδη το καταλάβαμε, αυξήθηκε, επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Από τα μέσα της εβδομάδος οι ενισχυμένοι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Ιτυράσκη, δήλωσε ότι η μετάβαση από τον Ιούλιο, διότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και αναπάμε στον Αύγουστο, δεν θα συνοδευτεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά λοιπόν τη σημαντική δηλαδή πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε την Παρασκευή που πέρασε και τις έντονες καταιγίδες των προηγούμενων ημερών, οι καιρικές συνθήκες επιστρέφουν σε πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ήδη η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Στην όμορφη πόλη μας απολαμβάνουμε 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και όμοια θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα από ό,τι βλέπω. Υπέροχες θερμοκρασίες, 24 με 35 μέχρι 32, μια χαρά, αυτά είναι καλά, να μην δούμε 40 και 37 και 38. Λοιπόν, επίσης διάβαζα, γιατί πολύ μου αρέσουν αυτά, επειδή σας λέγαμε σήμερα ότι είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Παντελής και η Παντελίνα και γενικότερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε όσους έχουν γενέθλια. Στον πολιτισμό μας υπάρχει ένα γνωμικό που αναφέρεται ξέρετε, στη φράση «κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα». Και κάθομαι εγώ τώρα και τα ψάχνω τι γίνεται, γιατί βγαίνει αυτή η προέλευση, ας πούμε, της έκφρασης αυτής. Τι γίνεται, φαίνεται να χάνεται, σου λέει, στα βάθη του χρόνου, αν και η λατρεία του Αγίου Παντελεήμονα έχει διαδοθεί ευρέως στον ελλαδικό χώρο, κυρίως λόγω των ιατρικών του θεραπείων και της αφιλόκερδης βοήθειας που προσέφερε. Ο Παντολέων, όπως είναι γνωστός, έγινε Παντελεήμον εξαιτίας της φιλανθρωπίας του, θεραπεύοντας ανθρώπους χωρίς αμοιβή. Η προέλευση της φράσης έχει δύο βασικές εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, η φράση σχετίζεται με τον ποντιακό ελληνισμό, όπου ο Άγιος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Οι Πόντιοι συνήθισαν να λένε Ουμπαν Κοντζή και Ουμπαν Στραβή στον Άι Παντελεήμονα. Τώρα, άμα άκουγε η Άννα Γιανακίδου, εντάξει, δεν το συζητάω. Αναφερόμενοι στο αδιαχώρητο που επικρατούσε στις εκκλησίες του Αγίου κατά τη γιορτή του, σήμερα δηλαδή 27 του Ιούλη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η άποψη ότι αυτή η φράση προήλθε από έναν Κομπογιαννίτη που δραστηριοποιούνταν γύρω στο 1830 στο άστρο της Κινουρίας. Ο εν λόγω άνθρωπος ισχυριζόταν ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και αν δεν ήταν ο πραγματικός Άγιος, η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που ήθελε να τον συναντήσει. Έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να αναφωνούν κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, διότι έρχονταν για θεραπεία από τον Παντολέον. Αυτά και άλλα πολλά, χρόνια πολλά ξανά θα πούμε. Σας θέλουμε στην παρέα μας, εδώ όλα γίνονται πραγματικότητα που λέει και ο Meat Loaf. Για τη συνέχεια, rock and roll dreams come true. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπάκλα μας και στο Viber τις φωτογραφίες σας αν είστε σε παραλία, έτσι λίγο να μας βάλετε στο mood, 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

τραγουδάρα κομματάρα, Steve Jones, Mercy. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, χαμόγελο, αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχετε φύγει, οι περισσότεροι θα φύγετε από την επόμενη εβδομάδα, διότι είπαμε θυμοτυπικά, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου είναι έτσι οι μέρες εκείνες που ομορφαίνει η πόλη βέβαια, γιατί αδειάζει εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γεμίζουν τα περίχωρα, δηλαδή Χαλκιδική, Κατερίνη, Πιερία. Να πούμε τις καλησπέρες μας και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στη Λάρισα και στη Δράμα και στη Χαλκιδική και στην Πιερία και οπουδήποτε μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Λοιπόν, και μιας και έλεγα ότι σιγά σιγά ξεκινάμε, αν δεν έχετε φύγει ήδη, να φεύγουμε. Όλοι περιμένουμε την άδειά μας. Διαβάζω σήμερα με πληρότητα 100%, το πλοίο σήμερα το πρωί για σποράδες. Πληρότητα γενικότερα τον Ιούλιο 90%. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται 5 δρομολόγια. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, νέοι, οικογένειες, τα πάντα όλα, ταξιδεύουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Με πληρότητα στο 100% και 800 επιβάτες αναχώρησε σήμερα το πρωί το πλοίο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνιστο. Μάλιστα, σύμφωνα με το Air News, η πληρότητα για τον Ιούλιο σε αυτά τα δρομολόγια ξεπερνά το 90%. Οι περισσότεροι βέβαια επιλέγουν διαμονή 4 με 5 ημερών, μια σύντομη σχετικά απόδραση, και εγώ τόσο θα αποδράσω, με τα οικονομικά των περισσότερων, όπως λένε, ναι, να είναι λίγο πιο σφιγμένα, πιο σφιχτά, πιο στενά. Παράλληλα, όπως αναφέρουν, οι τιμές των ακτοπλοϊκών θεωρητικά είναι σε ένα λογικό, ας πούμε, επίπεδο. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 27 του Ιούλη του 1974, το αγαπημένο συγκρότημα των Lynyrd Skynyrd κυκλοφορεί σε σίγγλ τη μεγάλη τους επιτυχία, το Sweet Home Alabama, αλλά επίσης, σαν σήμερα, 27 του Ιουλίου του 2001, έφυγε από τη ζωή ο Λέον Βίλκινσον, Αμερικανός μπασίστας συνθέτης της ροκ μουσικής, γνωστός φυσικά ως μέλος του συγκροτήματος το Lynyrd Skynyrd. Είχε γεννηθεί το 1952 και άκου τώρα να δεις. Το 1977 ο συγκεκριμένος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που επιβίωσαν από το αεροπορικό δυστύχημα που είχε κοστίσει τότε την ζωή σε πολλά μέλη του συγκροτήματος. Ο Βίλκινσον είχε σπάσει πολλά μέρη το αριστερό του χέρι και δεν μπόρεσε ποτέ να αναρρώσει πλήρως. Στις δεκαετίες δε του 80 και 90, συνέχισε να δίνει παραστάσεις με τα μέλη των Lynyrd Skynyrd που είχαν επιβιώσει από αυτό το σοκαριστικό δυστύχημα. Πάμε λοιπόν με αφορμή όλα τα προηγούμενα που προανέφερα να ακούσουμε Sweet Home Alabama ή αν θέλετε Sweet Home Θεσσαλονίκη.

Sweet Home Θεσσαλονίκη, είπαμε. Εδώ είμαστε Αγουναδής, 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, διότι είναι μεγάλη γιορτή. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα γιορτάζει ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία. Παντελεημονία, ναι, σωστά το είπα. Παντελίτσα και Παντελίνα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον βαίνουμε καλώς και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σας λέγαμε ότι κάπως έτσι θα τσουλήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και οδεύουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, τουλάχιστον για μας τους Έλληνες, για τους περισσότερους, αν μη τι άλλο. Πού θα πάτε και πού είστε? 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Ξεκινήσαμε φυσικά λέγοντας συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια μας ψήλωσαν, μας κάνανε τρελά υπερήφανου στην ομάδα της υδατοσφαίρησης, water polo, σε αυτά τα υπέροχα αγόρια. Ελληνικό γλέντι διαβάζω εκεί στο Σίδνεϊ, από τη Χρυσή Εθνική Πόλο Ανδρών, και ζεμπέκικο είχε και εθνικό ύμνο και Ελλάζο λέω λέ, και χορέψανε σαν αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Λίτ Τζορτζάτος πήρε το μικρόφωνο. Οι Έλληνες διεθνείς, όλη η αποστολή της Εθνικής στην Αυστραλία, γιόρτασαν την κατάκτηση του World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας. Χρυσή από χθες, η χθεσινή, έτσι, η Εθνική Ανδρών ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, στο Super Final του World Cup, και μας έκανε, είπαμε, πολύ υπερήφανους, διότι μετά από 5 χαμένους τελικούς σε όλες τις διοργανώσεις, αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτούν οι άνδρες του ελληνικού πόλο σε διεθνές τουρνουά, και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην το γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Καθόλου βέβαια τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι Έλληνες εκεί ομογενείς στήριζαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου από τις εξέδρες των κολυμβητηρίων, και το γεγονός ότι αυτή η διοργάνωση έλαβε χώρα στην Αυστραλία επέτρεψε γενικά και στους διεθνείς της Γαλανόλευκης να πανηγυρίσουν όπως τους αρμόζει. Αρκετές ώρες μετά την απονομή των χρυσών μεταλλίων και των ατομικών βραβείων που κατέκτησαν οι Έλληνες αθλητές, έβγαλαν τα μαγιό και τα σκουφάκια, φόρεσαν τα καλά τους, πήγανε σε νυχτερινή έξοδο εκεί σε ελληνική, εννοείται, ταβέρνα στο Σίδνεϊ. Μπορεί να βρίσκονταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, αλλά αυτό το μικρό εκεί μαγαζί τους έφερε για λίγο στην Ελλάδα, έτσι σαν μια μαγική πύλη, σαν ένωση. Με ζωντανή ορχήστρα, με μπουζούκια, με ελληνικές σημαίες, οι χρυσοί αθλητές μας της Εθνικής Πόλου Ανδρών το γιόρτασαν με τέρμα τον γκάζι, και φυσικά χόρεψαν και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά, αυτά μας αρέσουν και τέτοια θέλουμε, έτσι, διακρίσεις και να αισθανόμαστε περήφανοι. Τώρα, σαν σήμερα το 1983, στα πλαίσια της πρώτης τους μεγάλης περιοδίας Kill Them for One, η Metallica δίνουν παράσταση στο Royal Manor στο New Jersey. Η περιοδία αυτή δε θα ολοκληρωθεί στο Channel Club στη Μασαχουσέτη στις 22 Ιανουαρίου του 1984, και Γιώργο, hit it! Τα-τάν! Τα-τα-τάν! Έλα, ξεκινάει το headbanging, ανέβασε την ένταση, για πάμε, Master of Puppets, πάμε!

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ξέρεις απ' έξω όλους τους τοίχοι βλέπω. Φαρσί. Φυσικά για το φίλο μου τον Γιώργο, Eric Clapton, All of Me, All of Us είναι εδώ στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 27 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε ότι ένα ξεχωριστό θέαμα θα απολαύσουμε αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, διότι η Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς το φεγγάρι του Ελαφιού κάνει την εμφάνισή του. Και πάμε λίγο στα σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. 5 λέει είναι τα ζώδια που ευνοεί αυτή η Πανσέλινος του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, ευνοεί εσάς τους κρυούς. Για εσάς, λέει, η Πανσέλινος στον υδροχό λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά και σας βοηθάει να δείτε καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Οι δίδυμοι επίσης ευνοείστε, διότι, λέει, αν το τελευταίο διάστημα έχετε χάσει κάπως τον προσανατολισμό σας, οι ενέργειες αυτής της εβδομάδας όμως θα σας βοηθήσουν να δείτε τζάμι. Πολύ καθαρά την επόμενη κίνησή σας. Πάρα πολύ ωραία. Λέων, η Πανσέλινος στον υδροχό δίνει όθηση στις σχέσεις σας στα λιοντάρια, αλλά ταυτόχρονα σας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίσετε τον εαυτό σας. Νομίζω ότι αυτό λειτουργεί για όλα τα ζώδια. Η Ζυγή, η Πανσέλινος πάλι στον υδροχό, φέρνει εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Καλή όρεξη, Κωνσταντίνε, στους ζυγούς. Και τέλος στον υδροχό, αυτή την εβδομάδα αφιερώστε λίγο χρόνο να αναλογιστείτε εσείς οι υδροχόοι πόσο έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους 6 μήνες. Γιατί τέτοιο task, γιατί τέτοιο homework, δεν ξέρω, βαριέμαι. Και τι επιθυμείτε ακόμη να κατακτήσετε. Όπως και να έχει, υδροχός, ζυγός, λέων, δίδυμος και κρυός, εννοείται εγώ που είμαι Ταύρος που δεν υπάρχω πουθενά στο χάρτη, ευνοείστε, λέει, από την Πανσέλινο του Ιούλη. Λοιπόν, και επειδή η πρώτη ώρα πέρασε λίγο σαν νεράκι, θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι από Prince και Purple Rain, διότι σαν σήμερα το 1984 η ταινία Purple Rain με πρωταγωνιστή τον Prince κάνει πρεμιέρα στο Hollywood. Είναι η πρώτη εμφάνιση του τραγουδιστή στη μεγάλη οθόνη. Στην ταινία ακούγονται τα τραγούδια, όπως φυσικά το Purple Rain, το ομότιτλο, και το When Doves Cry. Θα κερδίσει και το βραβείο Oscar Best Original Score, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το αγαπάει αυτό το τραγούδι, πηγαίνουμε στις 6 και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία βλέπω, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και μετά τις 6 έχουμε και το πίκοση τραγουδιών, εννοείται ότι έχουμε να μιλήσουμε και για Οδύσσια, διότι η Φρενίτιδα συνεχίζεται του Κρίστοφερ Νόλαν και όχι μόνο. Και έχουμε και να σας πούμε όμορφες ιδέες για να περάσετε σήμερα Δευτέρα 27 του Ιούλη, όχι μόνο στην πόλη, οπουδήποτε. Εδώ θα είμαστε. Μπέιν!

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Ένας 25χρονος που πραγματοποιούσε εργασίες σε εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, λόγω οστικού κύματος και έκρηξης που προκλήθηκε από εκρηκτικό μείγμα κατά τη διάρκεια των εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν στο χώρο, έχασε τη ζωή του ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 υδροφόρες και μία ομάδα δασοκομάντος. Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι σήμερα στελέχη του λιμενικού Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ένας 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απήθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, jet ski, είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχύπλοου, ο ένας από τους δύο ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το δεύτερο λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Παράλληλα, σημείωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της δέχθηκε η 41 ετών διασώστρια στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου της κακώσης θώρακος απονήσων και τέμνων όργανο. Προφυλακίστηκε με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και ενώπιον του ανακριτή, χωρίς, όπως είπε, να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ απολογήθηκε και για την καταγγελία ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε κοντά στο Αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο, όπως έγινε πριν από λίγη ώρα γνωστό, και ερευνάται από τις καναδικές αρχές που έχουν εξαπολύσει μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγους μήνες αφότου το ίδιο κτίριο είχε γίνει στόχος πυροβολισμών. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 5 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σαν σήμερα γεννήθηκε στην Αθήνα ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Γεννήθηκε 27 Ιουλίου του 1948, έφυγε από τη ζωή 6 Δεκεμβρίου του 1990. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα Δάμων και Φιντίας, το οποίο δημιούργησε το 1970 εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Παντελή Δελγιανίδη τότε. Λίγο αργότερα γνωρίζονται και ενσωματώνονται με το συγκρότημα Μπουρμπούλια. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος αποχωρεί από το σχήμα το 1974 και συνεργάζεται ως τραγουδιστής με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 1976 μαζί με τους αδερφούς Σπυρόπουλους σχηματίζουν του Σπυριδούλα. Το 1980 συνεργάζεται με το συγκρότημα Προσάρμοστους, με τους οποίους θα παραμένει μέχρι και το τέλος της ζωής του. Έφυγε πολύ νωρίς, όλοι ξέρετε την ιστορία του Παύλου Σιδηρόπουλου. Φυσικά δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του, άπειρα, αλλά εγώ ήθελα να ακούσουμε αυτό που ακούσαμε και το γουστάραμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της E3 Rock and Roll στο κρεβάτι. Ελάτε στην παρέα μας, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, λίγο αυξημένη κίνηση, όχι όμως κάτι να μας ταλαιπωρεί. Λίγο βλέπω γύρω από τα δικαστήρια και λίγο βλέπω και στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, διότι φαντάζομαι ότι σιγά σιγά αναχωρείτε, φεύγετε, ξεκινάνε οι άδειες, ούτως ή άλλως διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είπαμε γιορτάζει σήμερα ο Παντελής. Μεγάλη γιορτή σήμερα και φυσικά κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Για μία ακόμη φορά δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται αυτό το τραγούδι με τίτλο Dracula, Tame Impala, ο καλλιτέχνης. Και φαίνεται ότι σας αρέσει, μας αρέσει, γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει εκθρονήσει τη θεά, την Taylor Swift, από το Fate of Ophelia, και είναι στην πρώτη θέση αρκετές εβδομάδες το συγκεκριμένο τραγούδι, χορευτικό φυσικά, για τη συνέχεια. Σπυριδούλα έπρεπε να παίξω βέβαια, ψόφια, ντέφια, νάιλον, κέφια, αλλά αυτό το ίσως αργότερα το παίξουμε κι αυτό.

Where is my husband, Ray, βρίσκεται στη θέση νούμερο 5 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, πολύ μου αρέσουν οι φωτογραφίες που μας στέλνετε, τα βιντεάκια. Να σε καλά ρε φίρε Άρη, ο Άρης από τα Τρίκαλα μου έχει στείλει κάτι ζωγραφιές, γιατί εδώ αυτό είναι ζωγραφιά, δεν είναι φωτογραφία, γιατί βλέπεις τα νιάτα, βλέπεις τα όμορφα αυτά παιδιά, βλέπεις όλο το μέλλον της Ελλάδος μπροστά σου από το χωριό, λέει, Κορομιλιά στην Καλαμπάκα, υπέροχο, το ξέρω γιατί έχω πάει, απέναντι από τα μετέωρα, καλά γενικά εκεί είναι μαγεία η φύση, δεν υπάρχει, η ζωή, ομορφιά και ελπίδα του χωριού, αυτό ακριβώς, τα νιάτα, η ομορφιά, η ελπίδα, το μέλλον μας, τώρα λέει, στα Τρίκαλα, πιο κοντά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, ο Άρης από τα Τρίκαλα, και λέει ότι με την κυρία, λέει, τη Βούλα της Αΐτη, που έλεγε νωρίτερα τις ειδήσεις, πρέπει να είστε από το ίδιο χωριό, το Περιβόλι. Δεν ξέρω, θα τη ρωτήσω, φίλε Άρη. Αλλά πάρα πολύ χαίρομαι τώρα, λέει, με ε65, τα Τρίκαλα πιο κοντά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Όλοι εδώ είμαστε μία παρέα και ενωνόμαστε, και Καβάλα και Τρίκαλα και Δράμα και Σέρες. Μέχρι και στο εξωτερικό φτάνει χάρη μας, εκεί στο Βερολίνο, στη Σουηδία, στη Γερμανία, στο Λονδίνο που μας ακούτε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Κηφισία, λέει, πως λέμε Οδύσσια, καμία σχέση, μία ταινία από τον δρόμο για τον δρόμο, σαν να βγει στον πηγεμό για τη Λαμία. Μάλιστα, λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε δει όλοι, νομίζω, οι περισσότεροι, αυτήν πλέον την πολύ αναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, αναφέρομαι στην Οδύσσια. Το μόνο σίγουρο από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την Οδύσσια ήταν πως θα αναμενόταν, θα γίνει ένας χαμούλης. Η επικών διαστάσεων αναμέτρηση του Βρετανού σκηνοθέτη με ένα από τα πιο λαμπρά ανθρώπινα με τέτοιο ειδικό και ιστορικό βάρος, δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει διαφόρων ειδών πολλώσεις και αντιδράσεις. Πολλοί τον περίμεναν στη γωνία, άλλοι περίμεναν πρώτα να δουν την ταινία και δικαιολογημένα μετά να έχουν μια κριτική. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια επιτυχία. Θα σας πούμε και τα αστρονομικά ποσά που παίζουν και με τις αποζημιώσεις των ηθοποιών, αλλά και ήδη έχει ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια που ήταν το μπάτζετ της ταινίας, δεν το λες λίγο. Αλλά και για μένα η ερώτησή μου, επειδή είδα την συγκεκριμένη, εννοείται, ταινία, ήταν γιατί δεν μπήκε ιστορία με τον κανένα, αναφέρομαι φυσικά στον Κύκλοπα, που κανονικά ο Οδυσσέας, ως γνωστόν, σύμφωνα με το μύθο, συστήνεται στον πολύφημο με το όνομα Ούτης, δηλαδή κανένας, μεθάει τον Κύκλοπα, μετά τον τυφλώνει. Όταν εκείνος ξυπνά και καλεί σε βοήθεια, οι υπόλοιποι δικοί του τον αγνοούν, καθώς φωνάζει ότι τον τύφλωσε ο κανένας. Οπότε η απόδραση έτσι γίνεται πράξη. Κάτι που δεν το βλέπουμε στην ταινία, και ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε πως ήθελε πολύ να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο σκηνικό, αλλά όπως υποστήριξε, προσπάθησε, αλλά δεν γινόταν. Το πρόβλημα, είπε, πως πρόκειται για λογοπαίγνιο και ότι θα έχανε δηλαδή στη μετάφραση. Δεν αποδίδεται σωστά, δεν λειτουργεί. Το ίδιο με το πρωτότυπο, διότι ξέρετε τώρα, στα αγγλικά το ένα ήταν ελληνική λέξη, σου λέει λίγοι θα το καταλάβουν. Για να το καταλάβει ο μέσος, ας πούμε, θεατής, τι θέλει να πει ο ποιητής, θα έπρεπε να γίνει πολύ επεξηγηματικό και τεχνητό και θα έχανε όλο του το νόημα, όλη του τη γοητεία, και γενικότερα δεν υπήρχε ο χρόνος, γιατί μετά από 3 ώρες ταινία θα πηγαίναμε στις 4. Οπότε, αν σκέφτεστε να δείτε αυτή την ταινία, να ξέρετε ότι δεν θα δείτε, λίγο σας έκανα σποιλεράκι, είναι η αλήθεια, δεν θα δείτε την ιστορία με τον κανέναν, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρτε νεράκι μαζί σας και κάτι να τσιμπήσετε, γιατί 3 ώρες είναι αρκετές. Αλλά νομίζω ότι θα σας αποζημιώσει. Λοιπόν, και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1962 ο Αμερικανός μουσικός μπασίστας, ιδρυτικό μέλος του rock grand συγκροτήματος των Solas Alum, ο Carl Mueller, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2005 και υπήρξε μπασίστας του συγκροτήματος των Solas Alum από την ίδρυσή τους το 1983 μέχρι το 2005. Πάμε να ακούσουμε το Runaway Train.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, αναφέρομαι στον Παύλο Σιδηρόπουλο, είχε γεννηθεί 27 Ιουλίου του 1948, έφυγε από τη ζωή το 1990, γι' αυτό ακούμε Σπυριδούλα, Νάιλον, τέφια, ψόφια και έφια, το λες και μότο της ζωής μου αυτό. 400 λέει δραχμές ζητάς να μου παίξεις παλιά τραγουδάκια. Τι 400. Να το και το Σαρδάμ. 400 δραχμές. Πάμε τώρα στα αστρονομικά ποσά που ζαλίζουν, αναφέρομαι πάλι στην Οδύσσια, διότι αυτά τώρα τα βλέπουμε και τώρα τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, είναι αυτή η κινηματογραφική υπερπαραγωγή, τα πάμε να μην τα λέμε, του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσια δεν συζητιέται μόνο για το εντυπωσιακό cast κτλ. Αλλά συζητιέται και για τα αστρονομικά ποσά που πήραν τόσο οι ηθοποιοί, όσο και το γεγονός ότι κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, διότι η συγκεκριμένη ταινία έκανε πρεμιέρα 17 του Ιούλη, να ξεπεράσει το κόστος παραγωγής της, δηλαδή είχε προϋπολογισμό που άγγιζε τα 250 εκατομμύρια δολάρια, εννοείται ότι τα έχει ξεπεράσει. Η Ζεντάγια δε, η οποία εμφανίστηκε ως θεά Αθηνά για 5 περίπου λεπτά στην ταινία, λεπτό και εκατομμύριο. 5 εκατομμύρια δολάρια πήρε μόνο η Ζεντάγια, αυτά είναι, αυτές είναι δουλειές. Να παίξεις 5 λεπτά συνολικά σε μια ταινία και να πάρεις 5 εκατομμύρια δολάρια. Πήρε η Ζεντάγια, δηλαδή πραγματικά γιατί τόσο υπερεκτιμημένη αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και σιγά, τέλος πάντων. Άντε, μην πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή πήρε τόσα λεφτά. Ο Ματ Ντέιμον, δε που ήταν ο Οδυσσέας, ο 55χρονος ηθοποιός, συμμετέχει σε 46 σκηνές και αμύφθηκε με 15 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, πήρε 5 η Ζεντάγια και 15 ο Οδυσσέας. Δεν είναι σωστά πράγματα. Ο Τόμ Χόλαντ, δε ο σύντροφος της Ζεντάγια. Στη ζωή, στο ρόλο του τηλέμαχου, εμφανίζεται σε 24 σκηνές και αυτός έλαβε 10 εκατομμύρια. Δηλαδή το ζευγάρι που παίζει και στο Spider-Man έχει βγάλει ήδη από την Οδύσσια 15 εκατομμύρια δολαριάκια, έτσι για να περάσουν λίγο το καλοκαιράκι, και από το Spider-Man δεν θα βγάλουν άλλα τόσα. Μια χαρά, θα μου πεις. Ας τα έχουν να τα χαίρονται. Η Anne Hathaway στο ρόλο της Πινελόπη συμμετέχει σε 16 σκηνές με εκτινόμενη αμοιβή, τη ρίξανε 4-5 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος είναι εκπληκτικός στο ρόλο του Αντίνο, εμφανίζεται σε 14 σκηνές και αυτόν το ρίξανε 6 εκατομμυριάκια δολάρια. Η πανέμορφη Σαλίζ Θερόν στο ρόλο της Καλυψός εκτιμάται ότι αμύφθηκε με 5-6 και αυτοί τη ρίχνουν, θεωρώ. Και ο Έλιοντ Πέιτ, που υποδίεται το σύνονα, φέρεται να έλαβε 1,5 εκατομμύριο δολάρια, και αυτόν και αν το ρίξανε. Η Λουπίτα Νιόγκο, με εκτιμόμενη αμοιβή 1,5 έως 2 εκατομμύρια δολάρια. Άρα, δηλαδή, η πιο τυχερή από όλους, τυχερή, τέλος πάντων, η πιο υπερεκτιμημένη, αν θέλετε, είναι η Ζεντάγια με 5 λεπτά, 5 εκατομμύρια δολάρια. Πω, πω, ζαλίστηκα. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Βασιλάκι της Καβάλ. Μα αυτά είναι. Άμα με αφήνεις, παίζω εγώ τα δικά μου. Οπότε σε θέλω εσένα για να μου πεις τι και πώς. Επειδή το δεν το πρόλαβα όμως το τραγούδι που μου ζήτησες, θα παίξουμε τώρα κάτι άλλο από David Guetta και Beautiful People, διότι αυτή είστε όλοι εσείς, Beautiful People. Και στα καπάκια όμως θα βάλω το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-4. 20.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Δεν μας πολύ άρεσε, Βασίλη, η αλήθεια. Να τα λέμε αυτά. Φίλος μας Βασίλης Δισκόβιος από την Καβάλα μας έχει αφιερώσει και έχει παραγγείλει επί τραγούδια. Δεν το συζητάω και μας αρέσουν πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο δεν μας πολύ άρεσε, δεν μας πολύ έψησε, όχι τίποτα άλλο. Μας αρέσει και το συγκρότημα το Soft Cell και ο Μάρκος Αμίγδαλος, ο Μάρκ Άλμοντ εννοείται. Αλλά το συγκεκριμένο δεν τρελαθήκαμε, απλά λέμε τις αλήθειες. Μην βαράτε τον πιανίστα, μη μας πυροβολείτε. Λοιπόν, κάτι οικογενειακό λέει θα σας απασχολήσει, έλεγε το ζώδιό μου, μάλλον λέει εννοούσε το παγωτό. Εν τω μεταξύ έχω τόσο ωραίο screen saver στον υπολογιστή, δηλαδή έχω μια εικόνα από βοτσαλάκια, παραλίες, κρεμούς, νησάκια, θάλασσες και θέλω να πάω να βουτήξω πραγματικά μέσα. Λοιπόν, ευελπιστώ όπου μας ακούτε να είστε κάπου δροσερά, να είστε κάπου όμορφα, είτε να έχετε ξεκινήσει την άδειά σας, είτε φαντάζομαι ότι σιγά σιγά μετράτε αντίστροφα μέρες, λεπτά, δευτερόλεπτα, τα πάντα όλα για να ξεκινήσει η άδειά σας. Όπως και να έχει, εμείς εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102.3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 27 του Ιούλη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, βαίνουμε καλώς. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, είπαμε, επιστρέψαμε σε φυσιολογικά ευτυχώς επίπεδα, δηλαδή δεν έχουμε τα προβλήματα που δυστυχώς έχουν στο εξωτερικό, ευτυχώς δεν τα έχουμε εμείς, δηλαδή δεν έχουμε πολύ καύσωνα, έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμως όμορφες ιδέες για όσους ακόμα είμαστε στην πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα Δευτέρα, 27 του Ιούλη. Μια άλλη θύβα, η παράσταση Φαινόμενο του Θέατρου του Νέου Κόσμου που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επιστρέφει καλοκαιράκι 2026 για μια σύντομη περιοδία σε λίγα ανοιχτά θέατρα. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, μία από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, για την καταπίεση, για τη βία, για το έγκλημα, για την τιμωρία, για τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο με μια σκηνοθεσία που επενέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα. Η παράσταση επίσης αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, δηλαδή του Θάνου Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του Μαρτίν και Φεδερίκο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 27 Ιουλίου και αύριο Τρίτη 28 του Ιούλη βρίσκεται η συγκεκριμένη παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Σήμερα και αύριο και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Σας έχουμε όμως και μία μουσική πρόταση, αν θέλετε κάτι έτσι διαφορετικό σήμερα, όλα αυτά σε λίγο.

Dua Lipa και Weekend, Let Me With You Again. Λοιπόν, πάμε στο Silvolo που είναι σήμερα στην πόλη μας, ένα ιταλικό συγκρότημα αποτελούμενο από τρεις άντρες τραγουδιστές, τους τενόρους Piero Barone, Ignazio Boschetto και τον βαρύτονο Gianluca Ginoble. Λοιπόν, η Silvolo, η διεθνώς κατοξιωμένη Silvolo, επιστρέφουν στο θέατρο Γης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τη sold out εμφάνισή τους το 2023 για μια μοναδική σήμερα μουσική βραδιά υψηλού επίπεδου, το διάσημο ιταλικό τρίο του Classical Crossover που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κοινό με τις εντυπωσιακές φωνές, τη σκηνική του παρουσία, θα εμφανιστεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 27 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Γης. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 55 ευρώ. Άνευ εισιτηρίων, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ, στην όμορφη παρέα μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου, τον Γιώργο Τολιάκη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, νορμάλ το λες. Να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Από εργασία ηλεκτροσυγκόλησης δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και αμέσως μετά να εκδηλωθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό. Νεκρός είναι ένας ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης. Σε εξέλιξη η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ως πρόταση της πλειοψηφίας που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα, περιέγραψε την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος απέδωσε τη συστηματική επιχείρηση απαξίωσης της όλης διαδικασίας στην αυτοδιάλυση της αντιπολίτευσης. Καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει στις φωτιές που μένονται στη Γαλλία, την ώρα που οι φλόγες βρίσκονται 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η τεράστια πυρκαγιά έχει πλέον λιγότερες ενεργές αιστείες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι αυτή η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσετ, 74.000 οι καμένες εκτάσεις στη χώρα, ενώ από τις εστίες έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέα στρατιωτικής κλιμάκωσης, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και 3 νύχτες και το Ιράν να έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Ωστόσο, οι Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου, καθώς και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι των Brent, κοντά στο 84 το ελαφρό αργό. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της λιμενικής αρχής Νέων Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απήθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα jet ski είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλώου. Ο ένας από τους δύο ήταν ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Ουδανιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Εντός ολίγου αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Από μαχαιριά στο θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μετά τη Λαμία, κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν και στην Αττική, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Χθες στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκαν στα επίγοντα 9 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, έφαγαν από το ίδιο κατάστημα εστίασης στο Περιστέρι Αττικής. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροοφιλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η εποχή του είχε μια ρομαντικότητα η οποία έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να αντισταθεί στη σκληρή επίθεση της τεχνολογίας και της δικτύωσης. Και ο ίδιος υπηρέτησε εκείνη τη ρομαντικότητα. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, στα οποία το παραμύθι ξαθοριάζει. Η ομορφιά και η ανυπομονησία της αλληλογραφίας παραδίδονται σταδιακά στην πυρά. Και όσο ο ρομαντισμός έχανε έδαφος, τόσο ο ίδιος αντιλαμβανόταν το βάρος που εκγενετής σήκωνε στις πλάτες του. Σήκωνε τους τρεις σωματοφύλακες, σήκωνε το μετά 20 έτη, την βασίλισσα Μαργκό, τους κορσικανούς αδελφούς, τον υπότη του κόκκινου σπιτιού. Και τα πράγματα γινόταν πραγματικά πολύ δύσκολα όταν έπρεπε να προσθεθεί και το σιδηρούν προσωπείο δίπλα στην μαύρη του Λίπα και τον κόμι Μοντεκρίστο. Ναι, ο Αλέξανδρος Δουμάς ο Υιός έπρεπε να μάθει να ζει με το όνομα του Αλέξανδρου Δουμά του πατέρα και έπρεπε να βρει τρόπο όχι να συγκριθεί μαζί του, δεν υπήρχε κανένας λόγος, αλλά να μείνει διαφορετικός. Και όλα αυτά πνιγμένος σε σκέψεις, σε μια έκλειτη ζωή, χαμένος σε παθιασμένους έρωτες. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε πως ο Αλέξανδρος Δουμάς ο Υιός έζησε τη ζωή του σαν να ήταν ένας από τους θεατρικούς ηρωές του. Ήταν μεγάλος θαυμαστής της Γεωργίας Σάνδη, την οποία αποκαλούσε αγαπημένη μαμά. Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα του. Ήταν μεγάλος θαυμαστής.

Ήξη είχε αρχίσει να παλιώνει και αυτό. Νέες τάξεις, που ωστόσο δεν είχαν καμία διαφορά από τις παλιές. Και οι φτωχοί ακόμη πιο φτωχοί, οι αστεί πάντα να ισορροπούν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, και κάπου ψηλά, οι αθάνατοι αριστοκράτες που είχαν πλέον τα κλειδιά από τις γκυλοτίνες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Σε συγκεκριμένα χρόνια θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και από εκείνα τα χρόνια η μουσική η οποία θα μας συντροφεύσει σήμερα. Ακούσαμε το «De Jardin à Plein» από το έργο «Le Chalet».

η όπερα της Τουλόν υπό τη διεύθυνση του Guillaume Tournier. Σεπτέμβρης του 1834 η πρεμιέρα, μια κομική όπερα η οποία που θα έκανε πρεμιέρα στην κομική όπερα του Παρισιού. Και μετά από το έργο αυτό του Adolphe Adam, να σας πούμε πως ο Αλέξανδρος Δούμας γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1824 στο Παρίσι. Να και η αφορμή της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δούμας ήταν τον όθο τέκνο του συγγραφέα Αλέξανδρου Δουμά και της Marie-Laure Catherine, μιας γειτόνισσας του πατέρα η οποία ήταν μοδίστρα. Το 1831, όταν ήταν 7 χρόνων, ο γιος, ο πατέρας τον αναγνώρισε νομικά και φρόντισε ο γιος του να λάβει την καλύτερη δυνατή μόρφωση στο Ίδρυμα Γκουμπό και στο Κολέγιο Μπουρμπό. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για τον ιό Αλέξανδρο, καθώς βρέθηκε στη δίνη της δικαστικής διαμάχης για την κηδεμονία του, η οποία κατέληξε σε απόφαση του δικαστηρίου να την αναλάβει την κηδεμονία ο πατέρας. Εκείνος ο χωρισμός όμως από την μητέρα ήταν καθοριστικός στη μετέπειτα πορεία του. Εκείνο το μαρτύριο της στέρησης που νιώθει η μητέρα όταν χάνει το παιδί της ήταν που τον ενέπνευσε να γράψει στη συνέχεια σχετικά με τραγικούς γυναικείους χαρακτήρες. Ο πλούτος του πατέρα του του εξασφάλιζε μια αξιοπρεπέστατη, όπως είπαμε, μόρφωση. Στα 17 του όμως αποφασίζει να τα τεινάξει όλα στον αέρα και εγκαταλείπει το κολέγιο στο οποίο φοιτούσε. Η γραφή τον κέρδιζε και στα χρόνια της ενηλικίωσης γράφει το πρώτο του έργο, «Οι περιπέτειες 4 γυναικών και 1 παπαγάλου». Το έργο του δέχεται θετικές κριτικές από το γαλλόφωνο λογοτεχνικό κοινό, δίνοντάς του το έναυσμα να συνεχίσει τον δρόμο της τέχνης. Σχεδόν σε όλα τα γραπτά του θα έδινε πλέον έμφαση στον ηθικό σκοπό που οφείλει να έχει η λογοτεχνία. Και στο έργο του, προσέξτε τίτλο, «Ο νόθος γιος» του 1858, εστερνίζεται την πίστη ότι αν ένας άνδρας γίνει πατέρας ενός νόθου παιδιού, έχει την υποχρέωση στη συνέχεια να το αναγνωρίσει και να παντρευτεί την μητέρα. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πόσο πολύ έχει επηρεαστεί από το χωρισμό των γονιών. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημά του. Οι προπαπούδες του Αλέξανδρου, από την πλευρά του πατέρα, ήταν ένας Γάλλος ευγενής και μία γυναίκα από την Αϊτή. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στα εσωτερικά σχολεία όπου μαθήτευσε, γεννόταν διαρκώς στόχος λιδωρίας από τους συμμαθητές του. Γεγονός το οποίο επέδρασε έντονα στις σκέψεις, στη συμπεριφορά του και πάνω απ' όλα στο συγγραφικό ύφος του. Σε ηλικία 17 χρόνων λοιπόν, όπως είπαμε, παράτησε το κολέγιο και μετακόμισε στο Saint-Germain-en-Laye για να ζήσει εκεί μαζί με τον πατέρα του. Εκεί παραδόθηκε ψυχήτε και σώματι σε μια έκλητη ζωή, εξασφαλίζοντας βέβαια πάντοτε χρήματα από τον μπαμπά Αλέξανδρο. Το 1844 συναντά στο Παρίσι την Μαρή Διπλεσί και είναι αυτό που λέμε ο σταθμός της ζωής του. Η Μαρή ήταν μια νεαρή εταίρα με την οποία σύναψε σχέση μέχρι τον Αύγουστο του 1845. Η κοπέλα εκείνη λοιπόν, η οποία πέθανε 2 χρόνια αργότερα, αποτέλεσε την έμπνευση για την ρομαντική νουβέλα του με τίτλο «Η κυρία με τις καμέλιες». Η ιστορία της κυρίας με τις καμέλιες έχει ουσιαστικά τις βάσεις της σε 2 κεντρικές πηγές
της γαλλικής λογοτεχνίας. Πρώτον, από την νουβέλα του Αβά Πρεβό Μανόν Λεσκό, στην οποία κάποτε, αν θυμάστε, είχαμε κάνει αφιέρωμα, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς, αφού έχει κάποια σχέση με την ιστορία της Μαργκερίτ Γκοτιέ, η οποία είναι η ηρωίδα του έργου του Αλέξανδρου Δούμα. Η Μανόν, η μοιραία γυναίκα, δημιούργησε ένα από τα πιο ισχυρά γυναικεία πρόσωπα, παύλα πρότυπα στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα και ενέπνευσε τους συγγραφείς της Κάρμεν αλλά και της Μαργκερίτ Γκοτιέ. Το θέμα είναι κοινό. Ένας άνδρας μαγεύεται από μια γυναίκα ικανή να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Μόνο που η Μαργκερίτ Γκοτιέ του Δουμά είναι ανιδιοτελώς αφοσιωμένη στον έρωτά της και γίνεται σύμβολο αυτοθυσίας.

από το έργο του Jean-François Gounod του 1858, Le médecin malgré lui, ακούσαμε το «Eton Chardin la Bellage» από τον Eric Tapie υπό τη διεύθυνση του Νίνο Σαντζόνιο, ο οποίος διεύθυνε την Εθνική Ορχήστρα της RAI. Η δεύτερη βασική πηγή για την κυρία με τις καμέλιες είναι η ίδια η ζωή του Αλέξανδρου Δουμά. Η κυρία με τις καμέλιες, κακά τα ψέματα, είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει υιοθετήσει αρκετά στοιχεία από τη σχέση του Δουμά με την διάσημη, όπως είπα, μετέρα της εποχής, την Μαρί Διπλέσι. Ο Δουμάς γνώρισε την Μαρί όταν εκείνη ήταν ερωμένη του ζάμπλου του κόμι Στάκελμπεργκ. Η σχέση τους ήταν ταραχώδης, αλλά και άτυχη. Ο Δουμάς δεν μπορούσε να της προσφέρει την πολυτέλεια στην οποία είχε συνηθίσει η κοπέλα. Κι έτσι αυτή, παρά το ότι τον αγαπούσε, δεν απαρνιόταν και τους άλλους εραστές της. Η Μαρία έπασχε από φυματίωση, ήταν λεπτή, χλωμή, μελαγχολική και με μεγάλα μαύρα μάτια. Η προσωποποίηση, θα λέγαμε, της ρομαντικής ηρωίδας, όπως αναπαριστώντας σε διάφορους πίνακες της εποχής. Η βεβαιότητα πως ο θάνατός της πλησίαζε την κατέτρωγε. Και έτσι έκανε έκλητη και εξαντλητική ζωή. Χωρί, ατελείωτη χωρί, πολύ αλκοόλ, δείπνα μέχρι πρωίας, ερωτικές συνευρέσεις. Η Μαρή ήταν μια κοπέλα ελευθερών ηθών. Και παρά την ταπεινή της προέλευση, μπορούσε να ψυχαγωγεί, να διοργανώνει κομψότατες δεξιώσεις και να προσφέρει, όπως λέγαν τότε, μια έξυπνη παρέα. Η ιστορία όμως των εταίρων παραμένει ίδια σε όλες τις εποχές, όπως και οι γκέισες. Το πιο πιθανό είναι ότι αν ζούσε περισσότερο θα κατέληγε φτωχή και ξεπεσμένη. Μπορεί και μια κοινή πόρνη. Αυτά βέβαια είναι όλα αν. Το σίγουρο είναι ότι μετά το θάνατό της δημοπρατήθηκαν τα πολυτελή αντικείμενά της για να πληρωθούν τα χρέη στους πιστωτές. Κάπως έτσι η Μαργαρίτα Γκοτιέ, το κορίτσι που πρωταγωνιστεί στην κυρία με τις καμέλιες, είναι μια Αγία Αμαρτωλή. Μια Μαρία Μαγδαληνή του Παρισιού, όπως την παρουσιάζει ο Δουμάς, και των περιχώρων, η οποία τολμά να δοκιμάσει το όνειρο της μετάνοιας, την άδολη αγάπη και την ειλικρινή συναισθηματική αφοσίωση σε έναν άνδρα, όπως ο Αρμάνδος Ντιβάλ, την ώρα που βρισκόταν στον βούρκο μιας έκλητης ζωής ανάμεσα σε εραστές και όρια δίχως όρια και φραγμούς. Έναν άνδρα, τον Ντιβάλ, στο πρόσωπο το οποίο βλέπει τον πρίγκιπα με το άτι να πλησιάζει, να καλπάζει με ορμή στην πληγωμένη της καρδιά για να την κατακτήσει. Αλλά αυτό το κατακτήσει πρέπει να το αναλύσουμε. Όχι να την κατακτήσει με την σκληρή έννοια του όρου και να την πολιορκήσει για να την διαμελήσει ερωτικά, αλλά για να την απελευθερώσει από τα δεσμά που της έκαιγαν την ψυχή και να την απαλύνει από τους πόνους μιας μάταιης ζωής πνιγμένης στο βρώμικο χρήμα, τις αήθεις ανέσεις, τη χλειδί και την ψευτιά που προσφέρουν οι κάθε λογής διεκδικητές του σώματος μιας όμορφης και εντυπωσιακής κοπέλας, όπως υπήρξε η Μαργαρίτα.

Η πραγματικότητα που περιγράφεται στην ιστορία αυτή είναι εκπληκτικά αποκαλυπτική, φίλες και φίλοι, για τα όλα όσα συμβαίνουν όταν το χρήμα επιβάλλει εντός εισαγωγικών συναίσθημα, ενώ στην πραγματικότητα τι κάνει? Εκλιπαρεί για υποταγή. Αλλά το χρήμα δεν αγοράζει καμία ψυχή. Η ψυχή διέπεται από τους δικούς της προσωπικούς όρους. Το χρήμα, το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να ορίσει το σώμα απλά και μόνο για να το εξουσιάσει και να το διατάξει προσωρινά, με απότερο σκοπό να το αφεμάξει. Η ψυχή όμως δίνει το δικό της παλμό, και ο παλμός αυτός ακούγεται μόνο σε εκείνον που χωρίς δεύτερες σκέψεις θέλει να γίνει μέρος της.

Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. The Flower Duet, Catherine Jenkins, Kiride Kanawa, από το έργο Lakme του Λεό Ντελίμπα. Ακούσαμε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία με τις καμέλες ήταν σε κάθε εποχή ένα μοναδικό έργο. Ένα έργο που δεν χάνει ποτέ τη διαχρονικότητά του. Η δυναμική της ήταν που κίνησε το ενδιαφέρον του μεγάλου Ιταλού συνθέτη Giuseppe Verdi, ο οποίος μαζί με τον λιμπρετίστα του Francesco Maria Piave τι έκαναν. Μετονόμασαν την Γαλλίδα Marguerite Gautier σε Violetta Valerie, ηρωίδα της υπέροχης όπερας La Traviata. Η Βιολέτα, ομολογουμένως, απέχει πολύ από τις υπερβάσεις που συναντάμε στη νουβέλα. Για παράδειγμα, τη λάγνα γλώσσα, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα προφίλ το οποίο ταιριάζει περισσότερο με τις αντιλήψεις της ρομαντικής όπερας. Η Τραβιάτα, που στα ιταλικά σημαίνει, στα ελληνικά σημαίνει «η παραστρατημένη», μία από τις πλέον περίφημες ιταλικές όπερες, εκτυλίσσεται σε τρεις πράξεις. Πρωτοπαίχθηκε στην πανέμορφη Βενέτσια το 1853. Το έργο μεταφράστηκε και στη γαλλική και ανεβάστηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του 1864 με φοβερή επιτυχία και υπό τον τίτλο όχι La Traviata αλλά Violetta. Σε αργότερη παρουσίαση του έργου στο θέατρο Opera Comic αποδόθηκε πλέον ο ιταλικός τίτλος, δηλαδή La Traviata. Η κυρία με τις καμιλίες όμως έγινε αφορμική για μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του Δουμά, ο οποίος προχώρησε σε θεατρική διασκευή της ιστορίας του λόγω της ανάγκης χρημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως ξεκίνησε την καριέρα του και ως θεατρικό συγγραφέας, και όχι μόνο απέκτησε τεράστια φήμη, κάποιοι λένε μεγαλύτερη και από τον πατέρα του καθ' όλη τη διάρκεια της μετέπειτα ζωής του, αλλά κυριάρχησε στη λεγόμενη σοβαρή γαλλική θεατρική σκηνή για το μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Έχοντας ανέβει και κάτσει στο βάθρο των σπουδαίων λογοτεχνών της γενιάς του, ο Δουμάς κάνει μια μεγάλη στροφή. Τώρα για αυτόν σειρά έχουν πλέον η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ως θεματική, οι ανισότητες, το διαζύγιο από τη νομική του πλευρά και η απιστία. Με στόχο την ανάδειξη της ισότητας των δύο φύλων, συγγράφει τα έργα «Μια γαμήλια σύμπραξη», «Ο μισός κόσμος», «Ο φίλος των γυναικών», «Φρανσιλάν» και άλλα, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στα φιλολογικά σαλόνια του Παρισιού. Όμως δεν σταματά εκεί. Παράλληλα με την θεατρική του δραστηριότητα, συντάσσει το κείμενο «Το θέμα της γυναίκας», αλλά ολοκληρώνει και τον κύκλο του στο χώρο του μυθιστορήματος με το έργο «Άνθρωπος γυναίκα». Στα περισσότερα από αυτά τα έργα ο Δουμάς δεν είναι απλώς ένας συγγραφέας της καθημερινής ζωής και ένας ψυχολόγος που ερευνά τα φαινόμενα της ψυχικής ζωής των χαρακτήρων του. Είναι ταυτοχρόνως ηθικολόγος, ο οποίος επιτίθεται στις προκαταλήψεις και καθιερώνει έναν δικό του κώδικα τιμής. Με την λαμπερή υπεράσπιση των ιδεών του, ο Δουμάς δίνει αναμφίβολα μεγάλο ενδιαφέρον στα έργα του. Ωστόσο, η προκατηλημένη σκέψη με την οποία προσεγγίζει τις πλοκές του, σύμφωνα με τους ειδικούς, βλάπτει κάποιες φορές την αισθητική πλευρά των δραμάτων του. Ήταν και λίγο δογματικός. Παραμένουν ωστόσο έργα όρημα, σοβαρά, χάρη στη γνήσια ειλικρίνεια του Αλέξανδρου Δουμά και κάποιων αληθινά ποιητικών και βαθιά σχεδιασμένων μορφών.
έχοντας δημοσιεύσει πλέον μία συλλογή από τα δράματά του της περίοδου 1868-1879 με προλόγους που τονίζουν ξεκάθαρα τις κύριες σκέψεις του, ο Δουμάς συνεχίζει να γράφει για τη σκηνή του θεάτρου. Από τα μεταγενέστερα έργα του, τα πιο γνωστά, «Η Πριγκίπισσα της Βαγδάτης» του 1881 και «Το Ντενίζ» του 1885. Ήρθε η ώρα όμως, φίλες και φίλοι, για Τζουζέπε Βέρντι από το έργο «La Traviata», «Τενέστε la promessa» από την Άννα Μόφο.

στενέστερα προμέσα και βέβαια κάτι που ξεχάσαμε να προλογίσουμε, Adio del passato, που ακολουθεί πάντα το τενέστερα προμέσα στην μοναδική αυτή όπερα, τη La Traviata του Giuseppe Verdi, ερμηνευμένα όπως είπαμε από την Άννα Μόφο. Η εποχή για το γαλλικό θέατρο είναι πλέον φωτιά και ο Αλέξανδρος Δουμάς, ο Ιός, ρίχνει το δικό του δημιουργικό πετρέλαιο. Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, το ρομαντικό δράμα πάβει να συγκινεί το κοινό και δίνει τη θέση του στο μελόδραμα, θεατρικό είδος που χαρακτηρίζεται από την υπερβολή και τη μεγαλοπρέπεια. Επηρεασμένοι από τον ρεαλισμό, οι άνθρωποι του θεάτρου αρχίζουν να δίνουν μεγάλη προσοχή στη σκηνοθεσία πλέον, στα σκηνικά εφέ, διότι τα έργα πάντα είχαν μέσα πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων, απλά μέχρι την εποχή εκείνη δεν έδιναν τόσο μεγάλη σημασία, τώρα πια όμως δίνουν. Το μελόδραμα παρουσιάζει ως θέμα τα δεινά, που υφίστανται άνθρωποι αθώοι, διοκόμενοι στα χέρια κακών και επίβουλων προσώπων. Αλλά έχει πάντα αίσιο τέλος, με την αρετή να θριαμβεύει και την πολύπαθη ηρωίδα να σώζεται από τον ευγενή ήρωα. Υπήρξε ένα πολύ δημοφιλές θεατρικό είδος, αλλά μεταβίας διατηρείται στη λογοτεχνική ιστορία. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον, το ένα είδος μάλλον διαδέχεται το άλλο στα χρόνια εκείνη. Κάποιες φορές συμβιώνουν αργότερα στον 19ο αιώνα, όπως το θέατρο Μπουλβάρ και το Βοντβίλ, που συνδύαζε την ψυχαγωγία με την κοινωνική σάτυρα, με εκπροσώπους τότε τους Εζελαμπή, Ζορζ Κουτλίν και Ζορζ Φεντό. Το μουσικό θέατρο θα έχει επίσης τεράστια επιτυχία και αυτό στο δεύτερο μισό του αιώνα, με την οπερέτα και την κομική όπερα που εκπροσωπούν τα έργα του Ζακ Όφενμπαχ. Ενώ τον 17ο αιώνα, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων ήταν αυλική, προστατευόμενη από μεκίνες, και τον 18ο αιώνα ήταν στρατευμένη και υπό την επίδραση των ιδεών του διαφωτισμού, σε αυτόν τον αιώνα, τον 19ο, οι συγγραφείς ήταν πλέον φορείς μιας νέας ηθικής της αλήθειας, κατά της θρησκευτικής ηθικής στην περίοδο της Παλινόρθωσης και κατά της αστικής ηθικής που επικρατούσε στην δεύτερη αυτοκρατορία.

Η συγγραφή στα χρόνια του Δουμά και ο Δουμάς ήταν απολύτως αυτόνομοι σε σχέση με τις αρχές πολιτικές ή θρησκευτικές. Αγωνίστηκαν σκληρά για την ελευθερία της έκφρασης, για την ελευθεροτυπία γενικότερα. Στις 31 Δεκέμβρη του 1864 ο Αλέξανδρος Δουμάς παντρεύεται την Νάντιεστνα φον Κνόριγκ, κόρη του Γιώχαν Ράινχολτ φον Κνόριγκ και χείρα του Αλέξανδρου πρίγκιπα Ναρίσχινε στη Μόσχα. Καλός γάμος. Το ζεύγος απόκτησε δύο κόρες, την Μαρία Αλεξανδρίν Εριέτ Δουμά και την Ζανίν Δουμά. Μετά το θάνατο της γυναίκας του, παντρεύτηκε την Εριέτα Ρενιέ Ντελαμπριέρ τον Ιούνιο του 1895, λίγους μήνες πριν από τον δικό του θάνατο.

Η Άννα και ο Φρίτς μπλέκουν με τη χοροδία στο Βαλσέ Σουλομπράζ από το έργο Λανόν Σανγκλάντ του Σαρλς Γκουνό. Ερμηνευμένο εδώ, όπως το ακούσαμε, από τη Συμφωνική Ορχήστρα και την χοροδία του Οστναμπρίκ. Φινάλε. Το 1874 ο Αλέξανδρος Δουμάς, ο γιος, θα γίνει δεκτός ως μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Μεγάλη τιμή. Και το 1894 τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Πέθανε στις 27 Νοεμβρίου του 1895 στο σπίτι του, στο Marly Le Roi του Ιβλίν, και κηδεύτηκε στο κημητήριο της Μομάρτη στο Παρίσι. Ο τάφος του βρίσκεται μόλις 100 μέτρα μακριά από τον τάφο της αγαπημένης του Μαρί Ντιπλεσί. Τον αναφέραμε τον Όφενμπαχ και με αυτόν θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, από την όπερά του Φαντάζιο. Ακούμε το Voyer de la Nuit Brune από την Anne-Sophie von Otter. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ των οποίων το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος σημείωσε ότι η στάση του Πρωθυπουργού γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε 11 που στέλνει στις φωτιές που μένονται στη Γαλλία, την ώρα που οι φλόγες βρίσκονται 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η τεράστια πυρκαγιά έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δύσκολες οι ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ, καθώς 77.000 είναι οι καμένες εκτάσεις στη χώρα, ενώ από τις εστίες έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 84 το ελαφρό αργό. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένας εργαζόμενος νεκρός μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σώοι οι υπόλοιποι 4 εργαζόμενοι που δούλευαν στο χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόληση προτού σημειωθεί η έκρηξη ενώ ακολούθησε φωτιά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι νεκρός είναι ο άνδρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόληση. Όπως πρόσθεσε ο κύριος Αρτοπιός, μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο Αυτόφορο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλειας σε βάρος ανήλικης και παραβίασης του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απήθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα jet ski είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλώου. Ο ένας από τους δύο ήταν ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε γυναίκα 76 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Ποτίδια του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός στην Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6:20 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο. Συνεχίζεται η επιβολή προστήμων για όσους δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Στη Χαλκιδική, σε έναν άντρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Σταυρού για καύση απορριμμάτων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Γιώργος Λιάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσείς ελπίζουμε στη συντροφιά μας στο 693-0078-228, 693-0078-228, Viber είναι αυτό. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Και τη Σαββατοκύριακο ήταν αυτό που πέρασε. Χιόνισε στον Όλυμπο και μετά ο Όλυμπος έγινε και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Η Εθνική Πόλο πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας εδώ και χρόνια στην πηγή, αν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έπινε νερό, καθώς έχει κατακτήσει ό,τι ασημένιο κυκλοφορεί σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά επιτέλους πήρε και το χρυσό, της είχε μείνει μαράζει άλλωστε, και ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν κατάφερε να το σπάσει για να μείνει μόνος πρώτος πανελλήνιος ρέκορντ μας στο άλμα Ίσης Μήκος. Σε έναν τρελό αγώνα λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδησε δύο φορές 8.66, τη μία με ευνοϊκό άνεμο, αλλά του μείνε μαράζει, λέγοντας πως το καλύτερο του άλμα δεν ήταν κανένα από τα δύο, αλλά ένα άλλο, το οποίο αν πηδούσε λίγο καλύτερα θα το έσπαγε σίγουρα το παγκόσμιο ρεκόρ και θα έβλεπε και για περισσότερα. Πάντως ο Έλληνας αθλητής, πρωταθλητής, Ολυμπιονίκης και ό,τι άλλο πείτε ό,τι θέλετε, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Εγώ θέλω να σας πω μόνο το εξής, ότι στο μεγαλύτερο αγώνα της ιστορίας στο άλμα Ίσης Μήκος, αυτόν του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο το 1991, ο Καρλ Λιούις είχε 5 άλματα πάνω από 8.60 και ένα άκυρο. Τα 2 από τα 5 έγιναν με ευνοϊκό άνεμο, είχε 8.83, 8.91, 8.87, 8.84 κτλ. Στον ίδιο αγώνα ο Μάικ Πάουελ, που έκανε και το παγκόσμιο ρεκόρ, 8.95 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, 8.95 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, είχε στη σειρά 7.85, 8.54, 8.29, ένα άκυρο και το παγκόσμιο ρεκόρ. Δύο φορές κατάφερε να ξεπεράσει τα 8.5 μέτρα, όχι περισσότερες. Για να φαντασιώνε

0: ζήσετε ωραίες ιστορίες μέχρι τον επόμενο αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου. Σας λέμε λοιπόν ότι ο Πάουλ είχε πάει σε αυτόν τον αγώνα στο Τόκιο με ατομικό ρεκόρ τα 8.66. Όσοι αρχίσατε ήδη να ονειρεύεστε, σας λέμε ότι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση του Μίλτου Τεντόγλου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 ως 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ανοίξτε τις οθόνες και περιμένετε.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

Φάνη Λιάκο τώρα στη ραδιοσκηνοθεσία, αλλάζουν έτσι. Εν ρηπεί οφθαλμού δεν τους προλαβαίνω. Εδώ οι άνθρωποι πίσω από την κονσόλα. Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Και χρηστικά τώρα λοιπόν, για να ξέρετε, σε λίγη ώρα με τη δύση του ηλίου, όσοι είστε σε περιοχές που υπάρχουν οριζόνες σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια, καλό είναι προληπτικά να μείνετε στα σπίτια σας, λέει η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και Ιμαθίας, ξεκινά ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ώστε πέρα από την ενόχληση να περιοριστούν και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τα νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια. Έτσι, με τη δύση του ηλίου και για 2 ώρες σήμερα, Δευτέρα, αύριο Τρίτη και τη Τετάρτη, θα γίνουν ψεκασμοί στους οριζόνες σε Ιμαθία και Θεσσαλονίκη, θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο, θα καλύψουν συνολικά 120.000 στρέμματα. Με τη δύση του Ιουλίου ξεκινούν και 2 ώρες θα διαρκέσουν, με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα. Για προληπτικούς συμβουλεύουν και μονολόγους, επιβάλλεται η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και η λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, 3 ώρες κάθε βράδυ, να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους, ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας. Αν δείτε λοιπόν ένα ελικόπτερο να γυρνά προς τα εκεί, να ξέρετε, ψεκάζει για τα κουνούπια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ιωάννα που λέει καλή Δευτέρα σε όλους. Αφού είμαστε ακόμα στην πόλη, τι άλλο, ακούμε fade out. Έτσι, αυτές είναι συμβουλές, να τις ακολουθείτε. Πολύ ωραίες συμβουλές. Όσοι είστε στην πόλη, ακόμα και αν είστε διαδικτυακά, μπορείτε να ακούτε fade out αυτή την ώρα που έχετε επιστρέψει, θέλω να πιστεύω, ακόμα και από τη θάλασσα. Λοιπόν, καλές οι συμβουλές να μείνουν στα σπίτια τους όσοι θα βρίσκονται σε περιοχές που θα γίνουν ψεκασμοί κουνουπιών. Ωστόσο, πόσο εύκολο είναι όταν έχει 38 και 39 βαθμούς να μείνεις στο σπίτι. Σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, σε αρκετές κατοικίες στην Ελλάδα, η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τα ευρήματα δείχνουν το πρόβλημα της θερινής ενεργειακής φτώχειας που δεν αφορά αποκλειστικά οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, αλλά συνδέεται άμεσα με την παλαιότητα των ελληνικών κτηρίων, καθώς περισσότερες από τις μισές κατοικίες έχουν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης το 1979. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε σε κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Καλαμπάκα και Κοζάνη, σε αμόνωτα σπιτιά, κατοικίες με μικρές ή σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά και παθητικά κτίρια, στα περισσότερα σπίτια λοιπόν οι θερμοκρασίες παρέμεναν για μεγάλο διάστημα υψηλότερες από το όριο της θερμικής άνεσης που ορίζεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι μέσες τιμές κυμαίνονταν συχνά από 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες έφταναν ή ξεπερνούσαν τους 34 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Φούρνος δηλαδή, βγες καλύτερα και κάτσε στον ήλιο. Πιο λίγο θα ζεσταθείς αντί μέσα στο σπίτι. Στη χειρότερη θέση βρίσκονται οι αμόνωτες κατοικίες, όπου η θερμοκρασία παραμένει πάνω από τους 28 και 30 ακόμα και τη νύχτα. Ούτε η χρήση κλιματιστικού για λίγες ώρες μπορεί να καλύψει την απουσία της θερμομόνωσης. Μικρές παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων προσφέρουν περιορισμένη προστασία, ενώ οι κατοικίες που έχουν υποστεί συνολική ενεργειακή αναβάθμιση έχουν καλύτερη συμπεριφορά, αλλά την καλύτερη από όλες τις συμπεριφορές εμφανίζουν τα παθητικά σπίτια, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία κοντά στα επιθυμητά επίπεδα και απαιτούν λιγότερη ψήξη. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Αθήνα και Πάτρα και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Η έρευνα εντόπισε επίσης προβλήματα ανεπαρκούς αερισμού, αυξημένες συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα και υψηλά επίπεδα υγρασίας. Οπότε μην κάθεστε στο σπίτι, βγείτε έξω καλύτερα και κάψτε να κάνει.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι,

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ψάχνουν οι Θεσσαλονικείς αυτό το καλοκαίρι, αναζητώντας το διαδίκτυο στην πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης. Λοιπόν, νούμερο 1, καιρός, καύσωνα και φωτιές. Αναζητήσεις όπως καιρός Θεσσαλονίκη, πότε πέφτει θερμοκρασία, βροχή Θεσσαλονίκη, καύσωνας πόσες μέρες. Αυτές είναι οι αναζητήσεις, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία υπάρχει για το 112, τα μηνύματα προειδοποίησης που έρχονται σε κάθε φωτιά. Χθες είχαμε στην Πηλαία τελευταία μια φωτιά που έφερε δύο τέτοια μηνύματα στα κινητά των Θεσσαλονικίων. Δεύτερο είναι παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη η αναζήτηση. Και μάλιστα παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη, μπάνιο χωρίς διόδια, επανομή παραλία, ποταμός Αγία Τριάδα, χαλκιδική κίνηση και που έχει ξαπλώστρες. Φυσικά αυτό είναι το θέμα του καλοκαιριού, αυτό μας απασχολεί, που θα πάμε να βουτήξουμε χωρίς να ταλαιπωρηθούμε πρώτον και δεύτερον να είναι και λίγο οικονομικά. Να μην δώσουμε και ένα νεφρό για να κάνουμε ένα μπάνιο. Συναυλίες, φεστιβάλ και θερινά σινεμά. Ποιος παίζει πού βρίσκουμε τα εισιτήρια, πόσο κοστίζει. Έτσι κι αλλιώς θερινά σινεμά υπάρχουν μπόλικα στην πόλη και διάφορα events, συναυλίες, θέατρα, οπότε όσοι είναι στην πόλη ψάχνουν τρόπους για να ψυχαγωγηθούν. Από εκεί και πέρα μετακινήσεις, μετρό Θεσσαλονίκης ωράριο, τελευταίο δρομολόγιο, εισιτήριο ΑΣΤ, πού παρκάρω κέντρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, όποιος το απαντήσει, ακόμα και η μηχανή αναζήτηση να είναι, μπράβο, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πού παρκάρω κέντρο, πού παρκάρω κέντρο, δεν έχεις το κέντρο παρά μόνο αν πληρώσεις. Αυτά είναι που αναζητούν οι Θεσσαλονικείς όσον αφορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τις μετακινήσεις του. Και το τελευταίο trend είναι φοιτητικά σπίτια. Βέβαια, τώρα βγήκαν οι βάσεις και η αναζήτηση είναι που φθηνές περιοχές για ενοίκια. Και για να ξέρετε λοιπόν, φοιτητικά σπίτια στη Θεσσαλονίκη η αναζήτηση, Καλαμαριά και Εύασμος καταγράφουν ήδη ενδιαφέρον. Η Καλαμαριά πρώτον γιατί θα έχει μετρό, οπότε θα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση στο κέντρο, και ο Εύασμος γιατί έχει ζωή και πάρα πολύ νεολαία. Αυτά τα δύο είναι τα πιο hot spot στην πόλη πλην του κέντρου.

0: Το Σεπτέμβριο η Θεσσαλονίκη θα έχει δύο μεγάλα, δύο τεράστια γεγονότα. Το ένα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία εγκαινιάζεται το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου. Το άλλο είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, το επόμενο Σάββατο. Εντάξει, η έκθεση θα διαρκεί μέχρι τότε και μάλιστα το επόμενο Σάββατο ήθιστε να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό που έχει την πρωτοκαθεδρία στην έκθεση. Ωστόσο φαίνεται ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα φέρει στην πόλη χιλιάδες κόσμου, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα τουριστικά γραφεία. Ήδη ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει ημερήσιες εκδρομές για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Διευκρινίζει λοιπόν ότι η συναυλία είναι ελεύθερη. Ταξιδιωτικό πρακτορείο λοιπόν αναλαμβάνει τη μεταφορά όσων θεατών επιθυμούν να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου από Βόλο, από Λάρισα, από Κατερίνη, από Καβάλα, από Ξάνθη, από Κοζάνη, από Πτολεμαϊδα, από Βέρεια και από Σέρες. Μεταφορά λοιπόν με το λεωφορείο. Για όσους δεν το ξέρετε, η συναυλία θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία. Ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος έγραψε στα social του εδώ και λίγες μέρες ότι προσκαλεί όλους να παραβρεθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Συμπληρώνει 30 χρόνια στο τραγούδι. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές. Οπότε λέει ο τόπος που θα γιορτάσω τα 30 χρόνια δεν θα μπορούσε να είναι άλλος παρά η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα και οι μνήμες, και θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Σας καλώ προσωπικά στη μεγάλη γιορτή, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, έγραψε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτή τη βραδιά θα βρεθούν επισκηνής μαζί του γνωστές προσωπικότητες του παγκόσμιου μουσικού γίγνεσθε, άλλωστε έχει σχέσεις με διάφορους μεγάλους μουσικούς, ο Αντώνης Ρέμος. Οπότε το πρώτο ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει σχεδιάσει εκδρομές ξεκίνησε, και να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι το μοναδικό, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, και δεν θα ακολουθήσουν μόνο από την Ελλάδα. Ήδη μαθαίνουμε ότι από τις γύρω βαλκανικές χώρες ετοιμάζονται και αυτές να εκδράμουν προς τα δω για τη συναυλία. Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα η Θεσσαλονίκη θα βουλιάξει από τον κόσμο. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο.

γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους θάνατους είχες λογαριασμούς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συμφώνησε με την Dortmund και η Genk συμφώνησε με την Dortmund και μέσα σε λίγες μέρες, 5 για την ακρίβεια, γίνεται ο 4ος Έλληνας που πάει σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Πριν από αυτόν ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος από την Club Brugge πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal και μάλιστα σπάζοντας κάθε ρεκόρ για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. 24 ετών είναι ο Τζόλης, μπορεί να τον ακούμε πολλά χρόνια στα ελληνικά γήπεδα, ωστόσο ήταν ανήλικος ακόμα όταν έπαιζε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, οπότε είναι μόλις 24 ετών λοιπόν. Ο Τζόλης στην τελευταία διετία στον Μπριζ έκανε μαγικά με 108 μάτς, 43 γκολ και 45 ασίστ, οπότε η Arsenal έδωσε 40 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Πριν από λίγο, όπως σας είπαμε, και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Dortmund για 5 χρόνια, το κόστος ξεπερνά με τα μπόνους τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Και αν για τους δύο πρώτους τους γνωρίζαμε, τους ξέραμε, τους είχαμε δει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στις ομάδες τους στο εξωτερικό, τους άλλους δύο Έλληνες που πήραν μεταγραφή για ευρωπαϊκές ομάδες, εγώ τουλάχιστον δεν τους ήξερα, και αν τους ήξεραν κάποιοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αθλητικοί δημοσιογράφοι, μπράβο τους, αλλά σίγουρα δεν τους ήξεραν οι ελληνικές ομάδες, γιατί νομίζω ότι θα φρόντισαν να τους κρατήσουν εδώ. Άλλωστε, ελληνικές ομάδες χρειάζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές, ειδικά στο κύπελο. Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας λοιπόν, από τον Ηρακλή Περιστερίου πήγε στον Ατρόμητο και από εκεί στα 17 του χρόνια στην Bayern Μονάχου. Ναι, καλά ακούσατε, στην Bayern Μονάχου. Με ύψος κοντά στο 1,90 έπεισε μετά από δύο δοκιμαστικά τους Γερμανούς πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης που μπορεί να φτάσει ως την πρώτη ομάδα και ήδη υπέγραψε συμβόλαιο με τους Γερμανούς πρωταθλητές. Και ο τέταρτος της παρέας είναι ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς, τον ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Μίλαν. Εξέλιξε το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό και δείχνει ότι οι Μιλανέζοι τον πίστεψαν πιο πολύ. Θεωρούν πως έχει το ταλέντο να στελεχώσει τις δικές τους ομάδες. Με ύψος 1,91 οι Ιταλοί θεωρούν πως μπορούν να εξελίξουν ακόμη περισσότερο το παιχνίδι του, να φτάσει σε υψηλό επίπεδο και γιατί όχι, ίσως αυτόν να βλέπουν τον επόμενο βασικό center back τους. 4 Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι 2 άγνωστοι στο ευρύ κοινό και όμως θα παίζουν στο υψηλότατο επίπεδο.

Καλησπέρα στην Νατάσα. Καλή τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, λέει. Ναι, ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πρώτη του Αυγούστου. Πρώτη του μηνός έχουμε το ερχόμενο Σάββατο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228. Πάμε με αυτό το τραγούδι να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα για την ενημέρωσή σας και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτεινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας μετά τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Η έκρηξη σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν, οι 4 κατάφεραν να βγουν σώοι. Ο άτυχος άνδρας ωστόσο εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε λίγο αργότερα απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωρινή απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Στα χέρια των διοκτικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Σιοφάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επιμέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Interpol, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Από μαχαιριά στο θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για μικροοφυλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Φανιλιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, μας λείψατε, λέει η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Περιμένουμε και εσάς στα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber. Και πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Νίκος Δένης, με ανάρτησή του στα social media, έδωσε εικόνες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η σταθμή είναι όμορφη και έτοιμη, αλλά, γράφει με κεφαλαία το αλλά, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί, γράφει και επιβεβαιώνει έτσι ότι δεν θα είναι αύριο, επρόκειτο να είναι κανονικά τα εγγένεια. Δεν θα είναι αύριο λοιπόν τα εγγένεια. Περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Νέα ημερομηνία φαίνεται ότι ορίζεται αρχές Αυγούστου, άγνωστο ωστόσο η ακριβής η ημερομηνία, καθώς οι πιστοποίησεις που απαιτεί το έργο για να λειτουργήσει είναι δύο. Η μία αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι και η άλλη την ορθή λειτουργία του συστήματος. Όταν οι αρμόδιοι της εταιρείας πιστοποίησης πάρουν όλες τις διευκρινήσεις στα θέματα που έχουν επισημάνει, θα δώσουν και την τελική τους έγκριση για να εκδοθούν οι πιστοποιήσεις. Πρώτες 10 μέρες Αυγούστου ενδεχομένως, εκεί είναι ο στόχος για να πάει το μετρό και στην Καλαμαριά. Όταν τεθεί σε λειτουργία και αυτή η επέκταση, ο πρώτος κύκλος των κατασκευών του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχει ολοκληρωθεί. Το πρώτο μικρό δίκτυο θα έχει 18 σταθμούς και 2 γραμμές, η βασική γραμμή και η γραμμή Καλαμαριάς. Με τη νέα γραμμή οι επιβάτες θα πρέπει πλέον να διαλέγουν τη διαδρομή που θέλουν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει στην 25η Μαρτίου να περιμένουν τον επόμενο σειρμό με κατεύθυνση προς τη Νέα Ελβετία. Οπότε θα περιμένουμε όσο χρειαστεί, το όσο χρειαστεί μπορεί να είναι και μέσα Αυγούστου.

Και μια και λέγαμε για τη Death νωρίτερα, ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν το Σεπτέμβριο στη μουσική σκηνή της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 5 με 13 Σεπτεμβρίου θα είναι, και την αυλαία των συναυλιών θα ανοίξουν στις 6 του μηνός Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Στις 7 θα παίξουν η Σταβέντο με την Μαρσό και τη Δάφνη Λόρενς, και μία ημέρα μετά θα ανέβουν στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Στις 9 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την Έλλη Κοκκίνου και την Ανδρομάχη, και στις 10 Σεπτεμβρίου τη σκητάλη παίρνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στις 11 του μήνα ο στάρ της Eurovision, η φετινή μας εκπροσώπηση, ο Ακύλας, και το πρόγραμμα των συναυλιών ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου με Ρία Ελληνίδου. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει εκείνο το βράδυ. Οπότε λοιπόν, εκτός από τη μέρα και τις βόλτες μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Ιαπωνία νομίζω ότι είναι φετινή χώρα τιμόμενη. Ναι, μου κάνει σήμα με δάχτυ αντίχειρες υψωμένους ο Φάνης, οπότε η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Θα πάτε να δείτε ιαπωνικά εκθέματα, θα φάτε ιαπωνέζικα και το βράδυ λαϊκά και ελληνικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Μάρκ Κουρέγια, ο Ισπανός, ο πιστοφύλακας, έχει αποκαλύψει γιατί αγωνίζεται με τα μακριά και σγουρά μαλλιά του λιτά. Λοιπόν, όπως είπε, το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνισή του, ότι τα μαλλιά αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν του, αλλά και ότι τα διατηρεί έτσι μέσα στο γήπεδο, ώστε ο αυτιστικός γιος του Ματέο να μπορεί να τον αναγνωρίζει πιο εύκολα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής μίλησε ανοιχτά για την οικογενειακή του εμπειρία, φορτίζοντας, όπως λέει, τις καθημερινές προκλήσεις που συνοδεύουν τη διάγνωση του αυτισμού σε μια οικογένεια, η οποία διάγνωση άραξε ριζικά τη ζωή όλης της οικογένειας. Παραδέχτηκε ότι κανένας γονιός δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένος για όσα ακολουθούν μετά από μια τέτοια διάγνωση και είπε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του χρειάστηκε να μάθουν πολλά από την αρχή. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η περίοδο κατά την οποία ο γιος του, όπως είπε, φοιτούσε σε γενικό σχολείο. Υπήρχαν μέρες που το παιδί επέστρεφε σπίτι κλαίγοντας ή χρειαζόταν να το παραλάβουν λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη του σχολείου, καθώς το σχολικό περιβάλλον του προκαλούσε έντονη δυσφορία. Η σύντροφός του περιέγραψε την συναισθηματική φόρτιση που βίωνε όλη η οικογένεια, λέγοντας πως πολλές φορές έφευγε και η ίδια από το σχολείο με δάκρυα και μάλιστα είπε ότι μετά τη διάγνωση έλαβαν ελάχιστη στήριξη και μόνοι τους αναγκάστηκαν να ζητήσουν πληροφορίες για τον αυτισμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού τους. Σήμερα κάθε πτυχή της καθημερινότητας της οικογένειας οργανώνεται με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, από ταξίδια και διακοπές μέχρι την εκπαίδευση και τη σταθερή ρουτίνα, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το τι είναι καλύτερο για εκείνον. Αυτά είναι, αυτή η εικόνα, η αποκάλυψη μας κάνει τον Μάρκ Κουρέγια ακόμη πιο συμπαθή στα μάτια μας.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Καλησπέρα στην Έφη που προτείνει και νομίζω ότι έπρεπε όντως αυτό να είχε γίνει ήδη πράξη, να είχαμε καλέσει στη φετινή Death τους Πυραμίδος για να τραγουδήσουν. Η Πυραμίδος είναι αυτό το γιαπωνέζικο συγκρότημα που τραγουδάει στα ελληνικά διάφορα τραγούδια και έχει γίνει διάσημο στο διαδίκτυο. Ναι, λοιπόν, αυτούς έπρεπε να καλέσουμε. Αυτό είναι το σωστό. Έπρεπε να έρθουν με η Ιαπωνία τιμόμενη χώρα. Η Πυραμίδος έπρεπε να είναι νούμερο ένα καλεσμένη όσον αφορά τη μουσική σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να, λοιπόν, η πρόταση, εφαρμόστε την. Μπορούμε κάποια μέρα να τους βάλουμε εμβόλυμα, τους Πυραμίδος. Λοιπόν, ποια είναι τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου? Έλα Μουντέ, σύμφωνα με αφιέρωμα της Daily Mail με βάση τις απόψεις ταξιδιωτών και ειδικών, παρουσιάστηκαν λοιπόν τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου, εκείνα που συχνά προκαλούν την αντίδραση. Καλά, γι' αυτό ήρθαμε να δούμε. Λοιπόν, και όσο και αν δεν το πιστεύετε, στην πρώτη θέση είναι η Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου και θεωρείται ένα από τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του Παρισιού, γιατί ο πίνακας του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι πολύ μικρότερος από όσο περιμένουν οι περισσότεροι επισκέπτες, ενώ οι τεράστιες ουρές και το πλήθος κάνουν δύσκολη ακόμη και μια φευγαλαία ματιά. Επισκέπτες αναφέρουν ότι είναι πιθανότερα να φωτογραφίσουν τα κεφάλια των τουριστών που βρίσκονται μπροστά τους παρά το ίδιο το έργο, ενώ την ίδια στιγμή οι φύλακες πιεστικά ζητούν από το κοινό να προχωρά πιο γρήγορα καθώς υπάρχουν ουρές. Τα λουτρά Σέτσεν είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης και λειτουργούν ως προορισμός ευεξίας από το 1913 στη Βουδαπέστη. Ωστόσο, οι επισκέπτες κάνουν λόγο για έντονο συνωστισμό, δυσάρεστες μυρωδιές και βρώμικες εγκαταστάσεις. Μια Βρετανίδα TikToker υποστήριξε ότι το κτίριο έμοιαζε να καταραίει, τα πλακάκια ήταν εμφανώς βρώμικα και η εσωτερική πισίνα τόσο αποθετική ώστε δεν μπήκε καν. Το χαοτικό M&M's World. Το M&M's World στο Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί τουριστική παγίδα με υπερβολικά υψηλές τιμές, ασφυκτικό συνωστισμό και έντονες μυρωδιές ζάχαρης και σοκολάτες. Τα γεμάτα κλιμακοστάσια, τα παιδιά που φωνάζουν και τα εκτυφλωτικά φώτα και χρώματα δημιουργούν σύμφωνα με τους επισκέπτες μια εξαντλητική εμπειρία. Ο Λευκός Οίκος. Ναι, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο, όμως η εμπειρία της επίσκεψης δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες. Οι τουρίστες παραπονιούνται ότι το κτίριο βρίσκεται συχνά υποκατασκευή, περιβάλλεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και είναι πάρα πολύ μακριά για να το δουν καθαρά. Ένας επισκέπτης χαρακτήρισε τη διακόσμηση υπερβολικά φαντακτερή, κάνοντας λόγο ακόμη και για λεκέδες στα χαλιά. Ο συνωστισμός στον Φουσίμι Ινάρι. Ο ναός αυτός που βρίσκεται στο Κιώτο αποτελεί σταθερό σημείο ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ιαπωνία, αλλά ο υπερβολικός κόσμος αλλοιώνει την εμπειρία. Επισκέπτες περιγράφουν ένα συνεχές πλήθος ανθρώπων και influencers, αυτή η μάστιγα, που σχηματίζουν ουρές για φωτογραφίες, εμποδίζοντας όσους θέλουν να απολαύσουν το χώρο. Ακόμη και η ανάβαση μέχρι την κορυφή, ενώ είναι απαιτητική, η θέα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς εμποδίζεται από δέντρα και κόσμο. Ο μεγάλος κοραλλογενής ύφαλος υπήρξε από τους εντυπωσιακότερους φυσικούς προορισμούς του κόσμου. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και λεύκανση των κοραλιών, και η οποία έχει περιορίσει τα έντονα χρώματα. Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών, τα βόρεια και νότια τμήματα του υφάλου υπέστησαν την περασμένη χρονιά την πιο εκτεταμένη λεύκανση που έχει καταγραφεί, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ένα ασταθές μέλλον.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα απογοητευτικά αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο. Η διάσημη παραλία Γουαϊκίκι στο νησί Οάχου της Χαβάης επικρίνεται για τον υπερβολικό συνωστισμό, τις υψηλές τιμές και την έντονη τουριστική ανάπτυξη. Επισκέπτες λένε ότι η παραλία είναι στενή, με πέτρες, θαλάσσια υπολείμματα και σκουπίδια, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι άλλες παραλίες, και μάλιστα στο ίδιο νησί, προσφέρουν πολύ καλύτερη εμπειρία. Το Alton Towers στη Βρετανία αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως το πιο απογοητευτικό θεματικό πάρκο στον κόσμο. Παρότι είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, σχεδόν το 40% των αξιολογήσεων ήταν αρνητικές. Το 15% αφορούσε τη σχέση ποιότητας και τιμής, ενώ αναφέρθηκαν συνωστισμός, εξυπηρέτηση, πρόσθετες χρεώσεις, πληροφορίες για εισιτήρια και ακριβές επιλογές φαγητού και ποτού. Η μικρή Γοργόνα στην Κοπεχάγη έχει χαρακτηριστεί τουριστική παγίδα, μνημείο χωρίς νόημα και αστεία αξιολείπητο. Επισκέπτες το βρίσκουν ακόμη μικρότερο από όσο περίμεναν, ενώ η τοποθεσία του δίπλα σε βιομηχανική προκυμαία δεν προσφέρει όμορφη θέα σύμφωνα με τους επισκέπτες. Ο συνωστισμός, η γερανή στο φόντο και ο στενός διάδρομος ολοκληρώνουν μια απογοητευτική εμπειρία. Το Land's End στην Κορνουάλη, το τέλος της γης, φημίζεται για το δραματικό του όνομα και το φυσικό τοπίο. Οι επισκέπτες όμως υποστηρίζουν ότι έχει μετατραπεί σε τουριστική παγίδα. Η επαγγελματική φωτογραφία μπροστά στη χαρακτηριστική πινακίδα κοστίζει από 10 έως 15 λίρες. Η περιοχή είναι γεμάτη καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχεία και δραστηριότητες. Ο χώρος, λένε οι ταξιδιώτες, θυμίζει περισσότερο είσοδο θεματικού πάρκου παρά φυσικό αξιοθέατο. Και επίσης, άλλο ένα απογοητευτικό αξιοθέατο σύμφωνα με τους επισκέπτες είναι ακόμη το διάσημο χάλκινο άγαλμα των Βρυξελών, που απεικονίζει ένα μικρό αγόρι να ουρεί και χρονολογείται από το 1619. Παρά τη φήμη του, αρκετοί ταξιδιώτες το θεωρούν μικρό και απογοητευτικό. Παρότι το άγαλμα δίνεται περιστασιακά με παραδοσιακές φορεσιές ή κουστούμια εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς, χωρίς όμως να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, πιμπάτσι στις Βρυξέλλες, δεν παιδιά. Πλατεία Ναβαρίνου έχει ένα άγαλμα παρόμοιο και μάλιστα μεγαλύτερο μέσα στο συντριβάνι, το οποίο και ουρεί και φτύνει. Οπότε, γιατί να τρέχετε στις Βρυξέλλες.

Τα 7 πράγματα, λέει, που δεν πρέπει να αφήνεις στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι όταν τα θερμόμετρα βάρανε κόκκινο, γιατί μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται και ό,τι κι αν ξεχάσεις εκεί από πράγματα που αλλοιώνονται δεν θα τα ξαναβρεις την επόμενη μέρα. Λοιπόν, καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης, λέει, αντιλιακά, κρέμες, κραγιόν κτλ. Κτλ. Καταστρέφουν τα ενεργά συστατικά τους υψηλές θερμοκρασίες. Τα κραγιόν μπορεί να λιώσουν. Φάρμακα και συμπληρώματα χάνουν την αποτελεσματικότητά τους όταν εκτίθεται στη ζέστη. Έτσι κι αλλιώς οι οδηγίες συντήρησης λένε 17 με 24 βαθμούς. Οι ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες. Καλά, κινητά, power bank, laptop, κάμερες. Είναι απαγορευτικό να τα αφήσεις μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί γίνεται φούρνος. Φαγητό και σνακ, γιατί θα λιώσουν. Φυτά, γιατί θα καταστραφούν. Τα φυτά δεν αντέχουν στη ζέστη. Πολλά φυτά δεν αντέχουν στη ζέστη και μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή αυτή. Είδη γραφής και χειροτεχνίας, μαρκαδόρι, στυλό κτλ. Και κρασί. Λέει, ένα μπουκάλι κρασί στο αμάξι κινδυνεύει. Η θερμότητα αλλοιώνει τα αρώματα, τις γεύσεις και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διαρροή από το φελό. Αδερφέ, θα είχα εγώ κρασί μαζί μου και θα τα άφηνα στα μάξι. Δηλαδή, για ποιον μας περνάς. Σε παρακαλώ πολύ. Κρασί όταν έχουμε ψυγείο. Κρασί ψυγείο, λευκό ή κόκκινο, χειμώνα καλοκαίρι.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ιαπωνία βίωσε μια ακραία ζέστη, με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να ανακοινώνει ότι την περασμένη Δευτέρα η θερμοκρασία έφτασε τους 38,5 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Τογιώτα. Μάλιστα, φέτος η Ιαπωνική κυβέρνηση εισήγαγε ένα νέο όρο για τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μια λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως αφόρητα ή απάνθρωπα ζεστό. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυρόσβεσης, 7 άνθρωποι έχασαν φέτος τη ζωή τους από θερμοπληξία, ενώ περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν για τον ίδιο λόγο μέχρι τώρα. Και τι έκανε μια εταιρεία στην Ιαπωνία βλέποντας τις υψηλές θερμοκρασίες? Αυτή η εταιρεία κατασκεύαζε αυτόματους πολιτές και έκανε λοιπόν ένα ψυγείο για ανθρώπους. Πρόκειται για ένα προσωπικό κουτί κατάψυξης. Οι χρήστες μπαίνουν μέσα στον ανοξείδωτο θάλαμο και δέχονται ισχυρές ρηπές ψυχρού αέρα στο κεφάλι, στον αφιένα, στους ώμους και στην πλάτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται γρήγορα η θερμοκρασία του σώματος. Η μονάδα διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου και είναι προγραμματισμένη να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μέγιστη λειτουργία 20 λεπτών. Με ύψος 2,13 μέτρα και βάθος 1,2 μέτρα, το ανθρώπινο ψυγείο κοστίζει μόλις 16 γεν ανά ώρα λειτουργίας και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό κλιματιστικό. Η συσκευή πωλείται κιόλας έναντι 1,5 εκατομμυρίου γεν, 9.000 ευρώ λέει κάνει, και το φορητό αυτό σύστημα επιτυχάνει ψήξη λέει ολόκληρου του σώματος, μπορεί να μειώσει θερμοκρασία ταχύτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους κλιματισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργοτάξια, αγροτικές εργασίες και διάφορες εξωτερικές εργασίες για να δροσιστείτε. Είδατε, και ψυγείο για τον άνθρωπο. Άλλο τι θα δούμε.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας, της τελευταίας του Ιουλίου, επαναλαμβάνω, έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής με ένα guest από το Γιώργο Λιάκη ως στην αρχή. Και ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τις 12. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ευρύτερη πλειοψηφία από 158 έως 161 υπέρ, αλλά μακριά από τον υψηλό πύχη των 180, εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Τώρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 και στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για δυνατότητα 2 πενταετών θητειών. Το Πασόκ, όπως είχε προναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητα καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόντες δήλωσαν 42. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή ενός εργαζόμενου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, ενώ τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάματα ένας ακόμη άνδρας. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιά συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ή προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Σε εξέλιξη η απολογία του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέδρασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροοφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας, πρώτη νυχτερινή βάρδια για την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Σιγά σιγά τον αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Ήταν καλός μήνας, δεν είχε πάρα πολλές άσχημες ειδήσεις. Η κίνηση στους δρόμους δείχνει ότι βρήκατε κάποιο τρόπο να φύγετε από την πόλη. Είναι ψιλοάδια η πόλη. Όπου κι αν είστε, να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις. Τα προβλήματα θα είναι εδώ και θα σας περιμένουν όταν γυρίσετε. Να διάσει το μυαλό σας όσο μπορείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δυστυχώς ακόμη ένας εργαζόμενος και μάλιστα ένα νέο παιδί, μόλις 25 ετών, έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα σήμερα, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στα 6 μίλια Κορινθίας, σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια μια μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε και τις εγκαταστάσεις βιομηχανικής μονάδας. Αν δείτε φωτογραφίες, δεν έχει μείνει τίποτα. Εκτός από τον 25χρονο που έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια και μια γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορινθού, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φορτίδες. Άλλοι τέσσερις είχαν τραύματα, όλοι έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας. Συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να βρούνε από πού ξεκίνησε η έκρηξη, πώς, υπό ποιες συνθήκες έγιναν. Θα φανούν τα πάντα, γι' αυτό υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτή η τραγωδία στις ράχες Κρεστένων στην Ηλία, ένας άνδρας 63 ετών εντοπίστηκε νεκρός από την κόρη του μέσα σε μια λίμνη αίματος. Καθώς έφερε τραύματα στο χέρι από αλυσοπρίωνο, έκανε κάποιες εργασίες, έκοβε κάποια ξύλα και φαίνεται πως του ξέφυγε το αλυσοπρίωνο και του προκάλεψε μοιραίο τραύμα στα χέρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο που μπορείς να πεις είναι καλή δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων.

Αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας λέγανε τεμπέληδες και απατεώνες, μιλάω για τους Γερμανούς πριν 15 χρόνια όταν ήρθαν μαζί με την Τρόικα στη χώρα μας και ήθελαν να τα αλλάξουν όλα. Αυτοί λοιπόν οι Γερμανοί φαίνεται πως αλλάζουν τα πράγματα στους νόμους τους, γιατί προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Και το λέμε αυτό γιατί το 2024 ο μέσος Γερμανός εργαζόμενος πήρε 22 μέρες αναρρωτική άδεια. Και έρχεται το γερμανικό κράτος και λέει: φτάνει, ως εδώ. Από εδώ και πέρα θα παίρνετε αναρρωτική άδεια μόνο από νοσοκομείο και οι γιατροί που δίνουν αναρρωτικές άδειες θα έχουν από πάνω έναν επόπτιο, ο οποίος θα τους ελέγχει. Αυστηροποιούνται λοιπόν τα πάντα. Τελευταίοι όσον αφορά τους εργαζόμενους που παίρνουν αναρρωτικές άδειες είναι οι Ρουμάνοι και προτελευταίοι, μαντεύστε, οι Έλληνες. Μόλις 0,2 ημέρες αναρρωτική άδεια παίρνει ο μέσος μισθωτός εργαζόμενος στη χώρα μας. Τίποτα δηλαδή. Δεν παίρνουμε άδειες αναρρωτικές. Είδε να αρρωσταίνουμε, είδε δουλεύουμε και άρρωστοι. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορεί να συμβαίνει. Οι Γερμανοί λοιπόν το παράκαναν 22 μέρες. Παρόλα αυτά, που το τόσο μεγάλο νούμερο δεν είναι η πρώτη, είναι από τους περισσότερους, από τους μεγαλύτερους αριθμούς παγκοσμίως, αλλά στην Ευρώπη η πρώτη είναι οι Γάλλοι. Μεγάλοι δεξιοτέχνες οι Γάλλοι στο να παίρνουν άδειες. Οι Γερμανοί προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσουν τους εργαζόμενους να δουλέψουν περισσότερο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ απογοητευτικά ως προς την παραγωγική διαδικασία. Τα εργοστάσια παράγουν όλο και λιγότερο, πολύ λιγότερο από ό,τι παλαιότερα. Ο πληθυσμός αρχίζει και γερνάει πάρα πολύ και αυτό φοβίζει το γερμανικό κράτος, γιατί θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα χρήματα για ιατρική φροντίδα. Και βγάλανε και μια λίστα με ποια επαγγέλματα, λέει, παίρνουν τις περισσότερες άδειες. Πρώτη είναι η εκπαιδευτική. Τι τους κάνουν δηλαδή τα παιδιά στη Γερμανία, οι μαθητές, τόσο πολύ τους ορίζουν. Δεύτερη είναι οι νοσοκόμες, αυτό το καταλαβαίνω. Και τρίτη είναι οι φροντιστές ηλικιωμένων. Φαίνεται πως στη Γερμανία το επάγγελμα του φροντιστή των ηλικιωμένων, το οποίο χρηματοδοτεί το κράτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντιθέτως, ο ιδιωτικός τομέας έχει τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας, μόλις 17. Και το λένε μόλις, δεν τρέπονται. Εμείς πήραμε 0,2 και αυτοί λένε μόλις 17. Αλλάζουν τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη. Θα έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που ως τώρα τα κρύβαν κάτω από το χαλί. Κυρίως γιατί ο πληθυσμός γερνάει και το εργατικό δυναμικό αρχίζει και μεγαλώνει ηλικιακά.

Λίγο καύσωνας, λίγο οικονομική στενότητα. Δεν περνάει ούτε εβδομάδα που να μην μεταδίδουμε ειδήσεις όπου οι συμπολίτες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεφεύγουν λίγο, δεν ελέγχουν τα νεύρα τους και έχουμε καυγάδες. Σας πάω στη Σταυρούπολη, όπου μια γυναίκα 49 ετών λογομάχησε με έναν υπάλληλο ψηλικών, ένα περίπτερο επί της ουσίας. Έφυγε, πήρε το αμάξι και γύρισε μετά από μισή ώρα με ένα μπαστούνι του baseball, ξέρετε, αυτά τα που είναι σαν ρόπαλο, και άρχισε να χτυπάει, να βρίζει τον υπάλληλο και να σπάει το μαγαζί. Αμέσως επενέβη φυσικά η ελληνική αστυνομία, η αστυνομική της ομάδας Δίας πιο συγκεκριμένα, τις πέρασαν χειροπέδες. Η υπάλληλος δεν υπέβαλε μήνυση για εξύβριση ή απειλή, αλλά κινήθηκε αυτεπάγγελτα η προηγούμενη διαδικασία, γιατί παρενέβη την νομοθεσία περί όπλων. Όταν χρησιμοποιείς για να σπάς κάτι τον μπαστούνι του baseball, θεωρείται όπλο και είναι απολύτως φυσιολογικό. Δικάστηκε η γυναίκα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή. Ελπίζουμε να της γίνει μάθημα και να είναι πιο ήρεμη την επόμενη φορά που θα διαφωνήσει. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ποιος ήταν ο λόγος που μπορείς να μαλώσεις με έναν υπάλληλο ψηλικών και να κάνεις τέτοια μεγάλη ζημιά.

Η ημερομηνία δεν μπορούμε να σας δώσουμε γιατί δεν την ξέρουμε, αλλά μπορούμε να σας διαβάσουμε την ανάρτηση που έκανε ο Διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης όσον αφορά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Η σταθμή είναι όμορφη και έτοιμη, έχει και φωτογραφίες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Συνοδεύεται από φωτογραφίες, όπως είπαμε, των σταθμών της Καλαμαριάς. Είναι πράγματι ολοκένουργη, πάρα πολύ καθαρή, πολύ ωραία. Η παράθεση του έργου μετατίθεται για τις αρχές Αυγούστου. Το πιθανότερο σενάριο είναι μέχρι και τις 10 Αυγούστου να μπει σε λειτουργία το μετρό προς την Καλαμαριά. Διαφορετικά, τα εγκαίνια θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση ξανατονίζει και ξανατονίζει ο Διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης ότι θα γίνουν πολύ πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι η αρχική ημερομηνία ήταν για αύριο, 3η 28 Ιουλίου. Δεν προλάβαμε, η διαδικασία έκδοση των πιστοποιήσεων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Συνεπώς, θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να μπορέσουμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μας στο πεζοδρόμιο της Καλαμαριάς.

0: a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Τι ήθελα και μίλησα για το μετρό, ξεσήκωσα τα πλήθη. Η Δέσποινα λέει, τι πειράζει να βάλουν μια έξτρα στράση μετρό και στην Τούμπα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο, είναι μια εντελώς διαφορετική γραμμή. Πάντως, καλό θα είναι όλοι οι Δήμοι να ενωθούν και να διεκδικήσουν την επέκταση του μετρό, γιατί εδώ που τα λέμε είναι πάρα πολύ πρακτικό. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια μικρή πόλη, είναι μια μητρόπολη που αν υπάρχει μετρό θα βοηθήσει και τις γύρω περιοχές, δηλαδή μέχρι το Πλαγιάρι θα μπορέσει να ενωθεί πιο εύκολα με τη Θεσσαλονίκη, τύπου περιοχές όπως τα Διαβατά Θεσσαλονίκης, το Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι οικονομικά και εμπορικά συμφέρει μια επέκταση. Τώρα αν θα μπορέσουν να βρεθούν οι πόροι για να γίνει αυτή η κίνηση δεν το γνωρίζω και δεν ξέρω και τις σκέψεις που έχει η κυβέρνηση και η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό. Από την άλλη ο Σπύρος μας λέει ότι πήγε για μπάνιο στην Περαία και κατέληξε να βουτήξει στην πισίνα. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση της θάλασσης δεν θα ήταν και τόσο καλή. Βέβαια να τους δώσουμε ένα άλοθη ότι έβρεχε την Παρασκευή αρκετά και μάλλον γι' αυτό χειροτέρευσε. Άλλωστε εμείς οι Θεσσαλονικοί τη σνομπάρουμε λίγο την Περαία, γιατί έχουμε γνωρίσει τις θάλασσες της Χαλκιδικής. Αλλά οι ξένοι που έρχονται φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στην Περαία έχει ανέβει πάρα μα πάρα πολύ. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και πάμε και στο Μέση, όπου φαίνεται ότι δεν το πήρε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τελευταίο Μουντιάλ στις ΗΠΑ ή δεν πάνε και τόσο καλά τα οικονομικά του. Και τι το λέω αυτό, γιατί το 2022 όταν κατέκτησε το Μουντιάλ η Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέση, που είναι και αρχηγός φυσικά της Εθνικής Αργεντινής, πήρε δώρο σε όλους τους συμπαίκτες του ένα κινητό τηλέφωνο γνωστής εταιρείας, το τελευταίο μοντέλο που υπήρχε, καλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Συνολικά το κάθε κινητό κόστιζε 5.000 ευρώ. Τώρα προχώρησε και πάλι να αγοράσει δώρα στους συμπαίκτες του, αλλά αυτή τη φορά ήταν λίγο σφιχτός. Τους πήρε μια πάνινη τσάντα που είχε πάνω τη σημαία της Αργεντινής, τους πήρε ένα χρυσό θερμός, επίχρυσο, όχι χρυσό θερμός, από μια εταιρεία η οποία είναι και χορηγός του, άρα κατά 99% τα πήρε τζάμπα. Είχε πάνω το πρόσωπο του Λιονέλ Μέση και τους πήρε και ένα καλαμάκι ανακυκλώσιμο. Αυτά. Από το κινητό, το χρυσό με τα 5.000 ευρώ, όλα αυτά μαζί να κάνουν πόσο, 100, 150, ακόμα και αν είναι διάσημης εταιρείας, 150 ευρώ. Μάλλον δεν το πήρε πολύ καλά ο Λιονέλ Μέση. Ακούγονται κάποιες φωνές ότι θα συνεχίσει ο Μέση να παίξει μέχρι και το επόμενο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν γίνεται. Προφανώς μπορεί να παίξει με το μυαλό που έχει και την εμπειρία του 10-15 λεπτά, αλλά αν ξαναδούμε έναν Μέση να παίζει 90 λεπτά, περισσότερο κακό θα κάνει στην Αργεντινή, παρακαλώ.

Αυτό το τραγούδι το έχω συνδέσει με άσχημες εμπειρίες. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, το είχε βγάλει, το έδινε δώρο ένα περιοδικό ενός γνωστού εκδότη που μετά πτώχευσε και άφησε απλήρωτους για μερικά χρόνια τους εργαζόμενους του. Αλλά αυτό συνέχιζε να βρίσκει και να καλοπληρώνεται από την ελληνική τηλεόραση και να μας λέει πόσο φοβερή ζωή έκανε. Πιστεύω να καταλάβατε όλοι για ποιον μιλάμε. Το συγκεκριμένο περιοδικό λοιπόν έδινε δώρο αυτό το CD, αλλά το έβαλα να παίξει στο CD player και δεν έπαιζε ποτέ. Ήταν χαλασμένα όλα τα CD που έδωσε αυτό το περιοδικό εκείνο το μήνα. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα γιατί δεν ξέρω, αλλά το συγκεκριμένο ήταν χαλασμένο. Μεγάλη απογοήτευση, πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, και μετά την τεράστια μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. Σήμερα είχαμε άλλες δύο πολύ σπουδαίες μεταγραφές. Θα ξεκινήσω με τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ένα παιδί από τον Ατρόμητο, 17 χρονών, ένα πάρα πολύ ψηλό και δυνατό παιδί, στόπερ αγωνίζεται στην άμυνα, ο οποίος θα αγωνίζεται του χρόνου με τα χρώματα της φανέλας της Μπάγερ Μονάχου. Φαντάζομαι δεν θα παίξει στην βασική ομάδα της Μπάγερ Μονάχου, θα δοθεί κάπου δανεικός ή θα παίξει στην Under 19. Αλλά και μόνο ότι ανήκει σε αυτό το σύλλογο, ότι τον είδαν οι σκάουτερ, ότι δαπανήθηκαν χρήματα, είναι αρκετά σεβαστό ποσό δόθηκε στον Ατρόμητο για να αποκτηθεί ο Καρανδρίκας. Ανοίγουν οι δρόμοι για αυτό το παιδί, μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά, το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο, να φύγουν αρκετοί παίχτες έξω για να έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα, ώστε να ξέρουν πόσο δύσκολο είναι το υψηλό επίπεδο όταν τους καλεί η Εθνική Ομάδα Ελλάδος. Και φυσικά λίγο νωρίτερα, αργά το απόγευμα, μάθαμε ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τα βρήκανε η Γκένκ με την Ντόρτμουντ. Η αρχική συμφωνία είναι στα 33 εκατομμύρια ευρώ, το συνολικό ποσό της μεταγραφής φτάνει τα 40 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, τα ποσοστά μεταπόλησης, ανάλογα πόσα γκολ θα βάλει ο Καρέτσας, πόσες ασίστ θα βγάλει. Υπολογίστε ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια είναι η μεταγραφή. Πενταετές θα είναι το συμβόλαιο. Η Dortmund δεν τον αποκτά απλά για να τον βάλει στον πάγκο. Σήμερα δηλώσαν οι άνθρωποι του συλλόγου ότι τον υπολογίζουν ως βασικό, ότι γύρω από αυτόν και τα άλλα νέα αστέρια που θα αποκτήσει φέτος η Dortmund θα χτιστεί η Dortmund της επόμενης δεκαετίας. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Ο Καρέτσας του ταιριάζει το γερμανικό ποδόσφαιρο, δηλαδή στο ένας με ένας είναι άπιαστος ο πιτσιρικάς. Νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα, αρκεί να δουλέψει. Φαίνεται πάρα πολύ προσγειωμένο παιδί, φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνει μετά από κάθε αγώνα της Εθνικής, που αυτός μαζί με τον Κωνσταντέλια είναι οι δύο στάρ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να τον δούμε κάποια στιγμή να σηκώνει και Champions League με όποιο σύλλογο θελήσει.

Λίγο πριν έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Πραγματικά οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, είναι απόκοσμες, έχουν καταστραφεί σχεδόν τα πάντα εκεί που αναπτύχθηκαν οι φωτιές. Μιλούν οι επιστήμονες για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, όπου η φωτιά ξαναζωντάνευε από μόνη της. Οι ειδικοί ξέρουν, το έχουν δει, αλλά είναι υπερσπάνιο, δεν είχε συμβεί τα τελευταία 100 χρόνια, για να καταλάβετε. Η Ευρώπη έστειλε περισσότερα αεροπορικά σκάφη για να βοηθήσουν, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, την Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Ενώ στην Ισπανία στείλαμε 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία και την Πορτογαλία. Ταυτόχρονα έχουν πάει 135 πυροσβέστες και 41 οχήματα. Κάποια στιγμή, για να καταλάβετε, οι Ισπανοί πυροσβέστες είπαν ότι πλέον δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε από το έδαφος. Δεν μπορούσαν δηλαδή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, καθώς δεν υπήρχαν δρόμοι. Είχαν ενωθεί 2 μεγάλες φωτιές και είχαν κλείσει όλους τους δρόμους που μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα και να σβήνουν τις φωτιές. Σήμερα, τώρα δηλαδή, πριν από μία ώρα, έρχονται τα πρώτα ευχάριστα μηνύματα από τον Μπορντό της Γαλλίας. Μπόρεσαν οι πυροσβέστες και οριοθέτησαν τη μεγάλη πυρκαγιά που απειλούσε τα χιλιάδες στρέμματα αμπελώνων που έχει τον Μπορντό. Μιλάμε για δισεκατομμύρια αξία για τις επιχειρήσεις εκεί, τα ενοπία. Όμως οι πληγές που θα αφήσει πίσω της αυτή η πυρκαγιά θα είναι σίγουρα τεράστιες. Ήδη έχουν αρχίσει φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλούν για περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πυρόσβεσης, δηλαδή να συνδράμουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είτε έχουν πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα είτε όχι. Δηλαδή, αν δεν έχουν πυροσβεστικά αεροπλάνα, να δώσουν σε αυτόν τον μηχανισμό, να δώσουν χρήματα ώστε να αποκτηθούν καινούρια. Και πραγματικά χρειάζεται, γιατί από εδώ και πέρα, όπως λένε οι επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι φωτιές θα είναι όλο και περισσότερες σε Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία, και στην Ιταλία είχαμε πυρκαγιές. Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα και εμείς, οι Έλληνες, φυσικά και η Τουρκία που είναι λίγο δίπλα μας, θα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και η Ρουμανία έχει μεγάλο πρόβλημα με τα δάση της, αν και είναι δυσκολότερο να κάνουν τα ρουμανικά δάση, γιατί έχουν ένα είδος εγρασίας που βγάζουν από μόνα τους. Έτσι διαβάζω, δεν είμαι ειδικός, αλλά έτσι λένε οι επιστήμονες, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίατς. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειοψηφία τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές δήλωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93, ενώ παρόντες δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους του Air Force One, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος η Τουρκία και κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι πρέπει να πουλάει. «Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στη Γαλλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεμπιδιώτης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάντζε Λιάκο στον ήχο. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και τόσο καιρό σας λέμε μόνο άσχημες ειδήσεις γύρω από το δημογραφικό για τη χώρα μας. Ας πούμε και μια φορά μια καλή είδηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε 15.946 γεννήσεις νέων παιδιών. Αισθητά αυξημένο το ποσοστό σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο πέρσι του 2025. Αισιόδοξο το μήνυμα, μακάρι να συνεχιστεί έτσι και η υπόλοιπη χρονιά. Από τα 15.946 παιδιά, τα 8.184 ήταν αγόρια, τα 7.762 κορίτσια. Έχουμε αύξηση ως προς τα αγόρια, έχουμε μικρή μείωση, πάρα πολύ μικρή, της τάξης του 0,4% στα κορίτσια. Τι άλλο έχουμε? Είναι οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε τρεις περιφέρειες στη χώρα μας. Οι μεγαλύτερες ήταν στην Θεσσαλία, ακολουθεί η Πελοπόννησος και τρίτη είναι η Κεντρική Μακεδονία που είμαστε και εμείς μέσα. Εκεί παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ αντίθετα η

Τον Αργεντίνο επιθετικό, τον Μάουρο Ικάρντι, φαντάζομαι το ξέρουν οι περισσότεροι. Ακόμα περισσότεροι άντρες θα ξέρουν σίγουρα τη Γουάντα Νάρα, την προηγούμενη σύζυγό του, από την Αργεντινή και αυτή. Χωρίσανε το ζευγάρι, ήταν παντρεμένοι, είχαν και δύο παιδιά μαζί, χωρίσανε. Και τώρα διαβάζω ότι ένα ιταλικό δικαστήριο δικαίωσε τον Μάουρο Ικάρντι να μην πληρώνει εξωφρενικά ποσά στη διατροφή. Και μπαίνω να διαβάσω πόσα είναι αυτά τα εξωφρενικά ποσά. Παιδιά, έπαθα εγκεφαλικό. Ο άνθρωπος για 2 χρόνια πλήρωνε κάθε μήνα 65.000 ευρώ το μήνα για κάθε μία από τις 2 κόρες του, 65 και 65, 130 χιλιάρια, 250.000 ευρώ το μήνα στη Γουάντα Νάρα σαν διατροφή για το διαζύγιο και 100.000 ευρώ για λοιπά έξοδα του νοικοκυριού. Δηλαδή συνολικά αυτός ο άνθρωπος έδινε 580.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έβγαζε, δεν είναι και... top level επιθετικό στα τελευταία χρόνια. Στη Γαλατά Σαράι έπαιζε πέρσι. Φέτος δεν έχει βρει ακόμα την ομάδα που θα παίζει την επόμενη χρονιά. Αλλά φανταστείτε κάποιος να πρέπει να δίνει 580.000 ευρώ διατροφή το μήνα. Έρχεται ένας δικαστής και σήμερα έκανε και την εξής δήλωση ο δικαστής. Σταματάω αυτή την τρελή απόφαση. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Και καλεί τους δύο, τον Μάουρο και τη Γουάντα Νάρα, ξανά στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να ορίσουν ένα λογικό ποσό, λέει, για το διαζύγιο. Μάλιστα. Ελπίζω να τα βρουν για καλό των παιδιών πάνω απ' όλα. Και από τον Μάουρο Ικάρντι που του πήρανε όσα λεφτά είχε έβγαλε πέρσι η Γουάντα Νάρα, πάμε στη Χαλκιδική και σε κάτι πολύ πρωτότυπο. Είναι η Χαλκιδική πρωτοτυπή. 2 beach bar έχουν δικά τους ασθενοφόρα και δικό τους προσωπικό, μάλιστα δικό τους νοσοκόμο και διασώστη. Βρίσκονται τα beach bar αυτά στον Όρμο Παναγιάς και στον Αηγιάννη στην Νικήτη. Όσοι έχετε πάει προς την Νικήτη γνωρίζετε κάτω την παραλία του Αηγιάννη, δεν είναι πλέον προσβάσιμη το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας στον κόσμο, είναι ιδιωτική, ανήκει στο beach bar και σε ένα ξενοδοχείο. Λογικό βέβαια αυτά τα δύο μέρη και αυτά τα δύο συγκεκριμένα beach bar, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, να έχουν ανάγκη από ένα ασθενοφόρο, γιατί με τις τιμές που έχουν λογικά όλο και κάποιος θα χρειαστεί πρώτες βοήθειες. Πάντως είναι μια πολύ ωραία ιδέα, κάναν δηλώσει και οι ιδιοκτήτες του beach bar, ήταν μια ιδέα, λέει, ώστε να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη και την στήριξη που μας κάνουν τόσα χρόνια ο κόσμος που μας γνωρίζει, οι πελάτες μας. Η Χαλκιδική αντιμετωπίζει έτσι κι αλλιώς μεγάλο πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο για ολόκληρο το πρώτο πόδι και άλλο ένα για το δεύτερο πόδι. Και φανταστείτε τώρα, η Χαλκιδική τα Σαββατοκύριακα μπορεί να δέχεται και 100 και 150.000 κόσμου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν τέτοια όλα τα περιστατικά που θα τύχουν μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Ωραία ιδέα, πολύ αξιέπαινη η πρωτοβουλία που πήρανε, μακάρι να πάει καλά, μακάρι βέβαια να μην χρειαστούν και απλά να κάθονται εκεί.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, 27 Ιουλίου, γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας. Αν θέλετε και να δείτε κάποιο πανηγύρι, μπορείτε να πάτε στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχει η εκκλησία του Άγιου Παντελεήμονα και στείλουν πάγκους απ' έξω. Υπάρχουν διάφορα δρόμενα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Δήμο αυτόν στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1885 γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα με θύμα τον Εμμανουήλ Ροίδη. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες, παρακαλώ, και αποκομίζει ένα τραύμα στο χέρι και στη γνάθο. Το 1900 γεννιέται ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παιδαγωγούς, φιλοσόφους και δοκιμιογράφους του 20ου αιώνα, με καθοριστική συμβολή στον εξυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Θυμάμαι τότε που ήμουν στο Λύκειο, μας έλεγαν ότι πρέπει να διαβάζουμε το χρόνο τουλάχιστον δύο δοκίμια από τον Ευάγγελο Παπανούτσο, αν θέλουμε να γράψουμε καλά στην έκθεση. Φαντάζομαι ότι τώρα δεν τα λένε αυτά στα σημερινά παιδιά. Το 1948 γεννιέται ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός της ελληνικής ροκ σκηνής. Έμεινε γνωστός ως ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, λόγω του ανσυμβίβαστου χαρακτήρα του και της βαθιάς επίδρασης που άφησε στη μουσική. Έφυγε πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 42 ετών, από υπερβολική δόση ηρωίνης. 72 ετών γίνεται σήμερα η Αφροδίτη Μάνου. Είναι αδερφή της επίσης σπουδαίας ερμηνεύτριας της Μαρίας Δημητριάδη. Για να ξεχωρίζουν, ο ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος της πρότεινε το ψευδώνυμο Αφροδίτη Μάνου. Και εκείνη φυσικά το καθιέρωσε. Ο δίσκος της νυχτερινή εκπομπή του 1984 αγαπήθηκε από το κοινό και θεωρείται ορόσημο στην καριέρα της. Το 1890 αυτοπυροβολείται ο διάσημος Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή δύο μέρες αργότερα. Και το 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία τους Sweet Home Alabama.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που σήμερα μας ενημέρωσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός και για να βρεθεί επιτέλους μια οριστική λύση για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, παρόλα αυτά είπε ότι αν χρειαστεί θα τους ξαναβομβαρδίσουν και μάλιστα με πιο σκληρό τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να επέλθει ειρήνη όταν υπάρχει πάντα η απειλή των βομβαρδισμών πάνω στο τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν είδε το όνομά του να δίνεται σε έναν τεράστιο αυτοκινητόδρομο. Όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί δεν το έχουν κάνει ακόμα αυτή την τιμή, αλλά στο Μαρόκο. Το Σάββατο λοιπόν ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον βασιλιά Μοχάμεντ τον έκτο του Μαρόκου γιατί έδωσε το όνομά του σε ένα αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 1054 χιλιόμετρων που εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της χώρας και φτάνει στην αμφισβητούμενη Δυτική Σαχάρα. Έτσι λοιπόν έγιναν τα εγγένεια, δόθηκε το όνομα Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου, το καταχάρηκε, το ανέβασε στα social media του, είπε ευχαριστώ το σεβαστό Μοχάμεντ τον έκτο, τον βασιλιά του Μαρόκου. Τι μεγάλη τιμή, ανυπομονώ να διανύσω όλο το μήκος αυτού του μεγάλου αυτοκινητόδρομου. Κάποια μέρα, ελπίζω σύντομα. Ελπίζω να μην μπουν ιδέες στους δικούς μας κυβερνώντες εδώ και να δούμε καμιά μέρα την παραλιακή να τη λέμε Ντόναλντ Τραμπ. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι από την καινούργια χρονιά στο αγγλικό πρωτάθλημα θα έχουν ένα νέο κανονισμό. Κάθε φορά που θα πέφτει κάτω ο τερματοφύλακας και θα κάνει πως έχει τραυματιστεί, η αλήθεια είναι ότι το κάνουν αρκετά συχνά οι τερματοφύλακες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματιστεί ένας. Έχουν πολλές επαφές όταν γίνεται κάποιο corner με τους αμυντικούς. Κάθε φορά λοιπόν που ένας goalkeeper θα τραυματίζεται και θα κάθεται στο έδαφος για περισσότερο από ένα λεπτό, θα υποχρεούται ο προπονητής της ομάδας του να βγάζει έξω έναν παίχτη του για ένα και περισσότερα λεπτά, λέει. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να παίζεται περισσότερο ποδόσφαιρο και να μην έχουμε, λέει, τόσες πολλές καθυστερήσεις και να μην χαλάνε το ρυθμό του ποδοσφαίρου. Θα εφαρμοστεί από αυτήν την σεζόν και στο αντρικό πρωτάθλημα και στο γυναικείο πρωτάθλημα και στις μικρότερες κατηγορίες, σε όλες τις κατηγορίες δηλαδή. Ακούω κάτι κανονισμούς κατά καιρούς. Προχθές έλεγε ένας υψηλά ιστάμενος στη FIFA ότι πρέπει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να μπορεί να βγει ένας παίχτης να κάθεται μερικά λεπτά έξω και να ξαναμπαίνει μέσα, όπως κάνουν στο μπάσκετ, ας πούμε, οι αλλαγές. Στο τέλος, με αυτά που θα κάνουν, θα καταντήσουμε να γυρίσουμε, να σταματήσουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο και να βλέπουμε κέρλινγκ. Αφήστε το ποδόσφαιρο όπως είναι, για κάποιο λόγο το αγαπάει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να εξυγχρονιστεί με αυτούς τους κανόνες που πάτε να βάλετε. Ήδη τα cooling break ήταν περιττά, χαλάνε το ρυθμό του παιχνιδιού, χρησιμοποιούνται περισσότερο για σκοπιμότητα. Μειώστε τα παιχνίδια των παιχτών. Πραγματικά, δηλαδή, οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι. Τα μεγάλα αστέρια τώρα θα κάτσουν 10-15 μέρες, αλλά οι παίχτες που δεν έχουν τα πολύ μεγάλα συμβόλαια και 10 φυσιοθεραπευτές από πίσω τους, πραγματικά υποφέρει το κορμί τους. Πρέπει να μειωθούν τα παιχνίδια και να βρουν ένα άλλο τρόπο να βγάζουν χρήματα. Εγώ, βέβαια, είμαι υπέρ και της μείωσης των συμβόλαιων των ποδοσφαίρων. Έχουν φτάσει πλέον οι ποδοσφαιριστές να αμείβονται με εξωπραγματικές αμοιβές. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σημερινά σας μηνύματα και την παρέα που μας κρατήσατε κι εσείς, αλλά και εμείς προσπαθήσαμε να σας κάνουμε το βράδυ σας ακόμη ωραιότερο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Φάνης Λιάκος στον ήχο και από ό,τι βλέπω τον αλλάζει ο Ηλίας ο Σταμπουλής. Η Dream Team των τεχνικών είναι στον 102 αυτή τη στιγμή. Οι δύο καλύτεροι τεχνικοί που διαθέτουμε, τα καλύτερα παιδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε και ακόμα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τιαννίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι συζητήσεις προχωρούν βήμα-βήμα, ενώ η Αθήνα στοχεύει στην οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης με την Τρίπολη, το οποίο θα διασφαλίσει ότι ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη, θα παραμείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή ακόμη και για κοινή προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη. Στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. «Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Πρόεδρος Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είτε θα προχωρήσουν γρήγορα, είτε καθόλου». Εν τω μεταξύ, οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 84 το ελαφρό αργό. «Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις πιέσεις από την οικιστική κρίση και τον τουρισμό», είπε ο πρόεδρος Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στη Γαλλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, το μεσημέρι νότιοι 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.